0: gonna cut them down.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6.

κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτών που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa Animal.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Sleeping Fires. Κάπου στην Ιαπωνία, μια τυφλή γυναίκα διαβάζει τον κόσμο με την αφή. Η άφιξη μιας μαθήτριας ανατρέπει την ισορροπία. Ανοίγουν μνήμες, επιθυμίες, ρογμές. Μια θεατρική παράσταση του σπουδαίου Ιάπωνα Κουρό Τανίνο. 27 και 28 Ιουνίου, στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: ακούτε Κόσμος.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Πιάνω,
3: πιάνω,
2: βάζω,
3: βάζω,
2: το κεφάλι,
3: το κεφάλι,
2: κατεβάζω,
3: κατεβάζω,
2: φτιάχνω τα χέρια μου,
3: φτιάχνω τα χέρια
2: μου και σηκώνω ψηλά.
1: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.

0: 93,6.
1: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: κόσμος.
1: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
2: Κόσμος 93,6.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ Ιράν και Ισραήλ σταματούν προσωρινά τα πυρά, ωστόσο κάθε πλευρά απειλεί με αντίπεινα σε περίπτωση νέας επίθεσης. Βρισκόμαστε στην τελική φάση μιας καλής συμφωνίας, είπε στους δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από έναν αγώνα των τελικών του NBA ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όταν ρωτήθηκε αν πρόκειται για θέμα ημερών ή εβδομάδων, απάντησε ότι θα χρειαστούν 2 ή 3 ημέρες. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν εάν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση. Η παρέμβασή του είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή των εκατέρωθεν στρατιωτικών πληγμάτων. Διατηρούμε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, δήλωσε νωρίτερα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Ελικόπτερο Απάτσι του Αμερικανικού στρατού κατέπεσε κοντά στα στενά του Ορμούζ σήμερα, ενώ τα 2 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν με ασφάλεια, σύμφωνα με τους New York Times, επικαλούμενοι 2 άτομα που είχαν ενημερωθεί για το περιστατικό. Επίσης, το περιστατικό επιβεβαίωσε και ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στοχευμένες παρεμβάσεις και έμφαση στη νέα γενιά στελεχών που διαθέτουν εμπειρία αλλά και τεχνοκρατική επάρκεια χαρακτηρίζουν τις αλλαγές περιορισμένου εύρους που ανακοίνωσε χθες το κυβερνητικό σχήμα ο Πρωθυπουργός. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σουκουλή και Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος θα είναι ο Στράτος Σιμόπουλος. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, 6χρόνια.gov.gr, κλικ και έγινε, θα μιλήσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Νέο σεισμός 4,1 ρίχτερ χθες το βράδυ στην Εύβοια. Συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες από τα ειδικά κλιμάκια σε σπίτια και κτίρια που επλήγησαν από τα 5,2 ρίχτερ της Κυριακής, με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμες. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και οι αρχηγοί του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σε πολεοδομίες της Αττικής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 30 άτομα. Φέρεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αυθαιρέτων, μείωση προστήμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν 2 κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για έναν υπάλληλο κέντρου υποδοχής δηλώσεων και έναν παραγωγό. Άλλοι 3 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με τις απολογίες των υπολείπων 7 κατηγορούμενων. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο. Θετικό χαρακτήρισε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι το αποτέλεσμα της χθεσινής συνάντησής του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Λονδίνο, υπογραμμίζοντας την κοινή βούληση για εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε συνομιλίες με τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας. Ρωσία και Λευκορωσία είναι έτοιμες να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια, ανέφερε ο Ρώσος αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών στην εφημερίδα Ισβέστια. Δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα γίνει στις 12 το μεσημέρι ο Πατριάρχης Ιεροσαλήμων. Θα ακολουθήσει τελετή επίδοσης παρασύμων και γεύμα προς τιμήν του κύριου Θεόφιλου. Στο συνέδριο Ελλάδα 2030 θα μιλήσουν σήμερα ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κώστης Χατζηδάκης και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Τραγωδία στη Ρόδο, όπου 60χρονος έχασε τη ζωή του μετά από θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από φίλο του, τον οποίο φιλοξενούσε στο σπίτι του. Δράστης και θύμα αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, με τους μαθητές να εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Στις Φιλιππίνες τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από τον χθεσινό σεισμό των 7,8 ρίχτερ που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές.
0: Ο καιρός.

Τοπικές βροχές στα υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο, τοπικά εξυμποφόρα από 20 έως 32 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ερτ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Sir, I want a special red color. Do you got it?
3: Είδα μωρέ τώρα να λαλείς εσύ.
2: I want a red color to make...
3: Got it μωρέ, got it.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
5: Λογοτεχνικό Φεστιβάλ Σιτίας. 12 έως 14 Ιουνίου η Σιτία αποκτά το δικό της πολιτιστικό παλμό. 20 συγγραφείς σε ανοιχτές συζητήσεις με το κοινό. Θέατρο Θοδωρής Γκόνης. Ζωγραφική Βασίλης Ολιδάκης. Συναυλία Νίκος Κυπουργός. Η γιορτή της τέχνης. Έλα να το ζήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
7: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
9: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
2: Καλώς σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Μάνος Παπεδάκης, στο μικρόφωνο η Καταρίνα Πολύζου. Σε κρίσιμη φάση έρχεται η αναζήτηση χώρου για τη φιλοξενία μεταναστών στο Ηράκλειο, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες προγραμματίζεται ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή των δημάρχων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου με στόχο την εξέβρεση κοινά αποδεκτής λύσης. Παράλληλα, την προσεχή Παρασκευή αναμένεται να συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο προκειμένου να εξετάσει το αίτημα του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Φάνου Πλεύρη για την προσωρινή παραχώρηση του χώρου της πρώην ΚΤΕΟ στο Ηράκλειο. Η πρόταση του Υπουργείου προβλέπει τη λειτουργία προσωρινής δομής για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ώστε να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες μεταναστευτικές ροές που καταγράφονται στην Κρήτη κατά τους τωρινούς μήνες, ώστε να βρεθεί μόνιμη λύση. Στο μεταξύ, δύο ακόμα λέμπη με 125 μετανάστες εντοπίστηκαν το απόγευμα της Δευτέρας από το τελικό σκάφος της Frontex ανοιχτά των καλών λιμένων Ηρακλείου. Σύμφωνα με στελέχη του λιμενικού σώματος, στην πρώτη λέμπη επέβαιναν 52 άτομα και στη δεύτερη 73. Ακολούθησε η μετεπιβάση τους στα σκάφη της Frontex, όπου στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στους καλουρισμένες και από εκεί στον χώρο της προσωρινής κράτησης στο λιμάνι του Ηρακλείου πριν οδηγηθούν σε κέντρα υποδοχής στην υπηρετική χώρα. Αυτή την ώρα 132 ακόμα μετανάστες μεταφέρονται στους καλουρισμένες. Την αντίθεσή του στο ενδεχόμενο της δημιουργίας προσωρινής δομής φιλοξενίας αλλοδαπών στο κτίριο του παλιού ΚΤΕΟ Καρτερού επί του ΒΟΑΚ εξέφρασε το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου στη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασής του. Ενώπιον τον ακριτή απολογείται σήμερα ο 56χρονος Γερμανός που συνελήφθη στα Χανιά καθώς φέρεται να φωτογράφησε στα δυτικά αεροσκάφη στην περιοχή του ακροτηρίου. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται στην Κρήτη για διακοπές με την οικογένειά του και ότι η φωτογραφία αποτελεί χόμπι του, ενώ ισχυρίζεται πως δεν γνώριζε ότι απαγορεύεται τη λήψη φωτογραφιών στο συγκεκριμένο σημείο. Παράλληλα, οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα της υπόθεσης εξετάζοντας το φωτογραφικό υλικό που κατασχέθηκε από τον εξοπλισμό του. Η υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης και μάλιστα σε δημόσιο χώρο διερευνά η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Χανίων και εν συνεχεία η Εισαγγελική Αρχή. Η παρενόχληση έγινε σε κεντρικό δρόμο στην περιοχή της Σούδας χθες το απόγευμα, την ώρα που παιδιά κυκλοφορούσαν αμέριμνα και τα οποία αντέδρασαν στις άσχημες προθέσεις ενός 35χρονου, ο οποίος συνελήφθη και μεταφέρθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων. Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο συνέβη χθες τα ξημερώματα στην περιοχή του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά. Ένα ζευγάρι είχε άγριο τσακωμό με κατάληξη στον τραυματισμό της γυναίκας στο κεφάλι αλλά και του άνδρα στο ίδιο σημείο, χωρίς ευτυχώς να προκύψουν ακόμη πιο δυσάρεστες συνέπειες. Στην εξέλιξη του τσακωμού, η γυναίκα τραυμάτισε ελαφρά τον σύντροφό της με μαχαίρι και ο άνδρας στη γυναίκα μια πατερίτσα. Ο σύντροφος είναι 58 ετών και η σύντροφος 70. Αμφότεροι κατέληξαν στο νοσοκομείο Χανίων. Τον δικό του δικαστικό και όχι μόνο αγώνα δίνει η οικογένεια Καρατζή στα Χανιά. Πρόκειται για την οικογένεια που έχασε τροχαίο δυστύχημα τον Ιανουάριο του 2025 τον Παναγιώτη Καρατζή, όταν το όχημά του συγκρούστηκε με τοπικά μεγέθη ταχύ μάρκα Πόρσε με οδηγό του πολυτελούς οχήματος να οδηγείται πρωτόδικα στη φυλακή. Η οικογένεια ζητά επιπλέον των αποφάσεων για τον οδηγό της Πόρσε να τιμωρηθούν και οι ηθικοί αυτούργοι. Με το μηδενισμό τριών γραπτών υποψηφίων στο νομό Ηρακλείου, σημαδεύτηκε η τελευταία μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τα γενικά γλυκεία. Ανακοίνωση για τα μισθώματα στη Δημοτική Αγορά Χανίων εξέφρασε η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Νομού Χανίων, η οποία παραθέτει σειρά ερωτημάτων, τα οποία, όπως επισημαίνει, αφορούν ολόκληρη την τοπική κοινωνία για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, τις τελικές τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών προς τον καταναλωτή, αλλά και τη διασφάλιση του παραδοσιακού χαρακτήρα της δημοτικής αγοράς. Συνελήφθη σε περιοχή του Δήμου Μιλοποτάμου από αστυνομικού τμήματος τροχέας Βόρειο Δικού Άξονα Κρήτης, ένας 28χρονος, στον οποίο πραγματοποιήθηκε έλεγχο στο αυτοκίνητο που επέβαινε και βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1.700 γραμμάρια κατέργασης κάναβης, καθώς και μικροποσότητα κοκαίνης. Ενημερώθηκε χθες το πρώτο λιμενικό τμήμα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων για κυβερνησία λόγω μηχανικής βλάβης ενός σκάφους με 6 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπήκοους Μεγάλης Βρετανίας, θαλάσσια περιοχή μεταξύ Εφράτων και Δίκτυνας. Στο σημείο πετέβησαν σωστική λέμβος και περιπολικό όχημα του λιμενικού αποξηράς. Το σκάφος κατέπλεσε με ασφάλεια στο λιμάνι του Κολυμβαρίου. Ένα νέο κεφάλαιο για την ανάπτυξη του οικοσυστήματος καινοτομίας της Κρήτης ανοίγει μέσα από τη στρατηγική συνεργασία του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα του νησιού, μέσω του Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης, που έχει στόχο τη δημιουργία και λειτουργία ενός ενιαίου περιβάλλοντος συνεργασίας για ερευνητικές ομάδες, νεοφυείς επιχειρήσεις και καινοτόμες εδραιωμένες εταιρείες. Αύριο Τετάρτη 10 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί στον Ομπρός Γυαλό από Κορώνου η πόντιση του παροπλισμένου πλοίου Φολέγανδρος στο πλαίσιο της ανάπτυξης του καταδυτικού πάρκου της περιοχής. Η επιχείρηση θα εκτελεστεί με τη συνδρομή του πολεμικού ναυτικού και των αρμόδιων αρχών. Ο Δήμος Χανίων, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης και με την υποστήριξη και υπό την αιγίδα της Βουλής των Αλληλείων και του Υπουργείου Πολιτισμού, εγκαινιάζουν την 5η διοργάνωση του Φεστιβάλ Βιβλίων από τη Δευτέρα 22 και την Κυριακή 28 Ιουλίου. Γενικά, έθριος ο καιρός στην Κρήτη, μαρές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 υποφόροι. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21-29 και τοπικά έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Titrechi.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλη την Κρήτη, στην Άρτη Ηρακλείου, από το 97,5 της 105,6 FM, με τον Παράσχο Χαραλαμπάκη στη ρυθμίση των ήχων και την Ελένη Ξυλού στη γραμματική υποστήριξη.
1: Και εδώ στα Χανιά, από τους 100,6, από τους 104, με τον Μάνο Παπαδάκη να φροντίζει τον ήχο, την Κατερίνα Πολύζου
0: και δίπλα. Και τη Μαρίνα Μανδακάκη επίσης δίπλα.
1: Μέχρι τις 9.
0: Μία δίπλα στην άλλη, η Λυκερία Γρηγορίου έχει τη γραμματική υποστήριξη και το διαδίκτυο www.rteco.gr, από εκεί μας ακούτε όλους όπου και να ζείτε. Έχουμε δουλίτσα.
1: Δουλίτσα, δουλειές, με τις φούντες.
0: Και φούντες έχει
1: και φούντες.
0: Το δελτίο. Και φούντες και μετανάστες και μία διαβούλευση στην κοινωνία για το πού θα δημιουργηθεί η δομή στην Ανατολική Κρήτη.
1: Αυτό δεν το λες ακριβώς διαβούλευση, Κατερίνα.
0: Μπράβο.
1: Βλέποντας τις αντιδράσεις δηλαδή που έχει προκαλέσει η όλη η ιστορία, θα δούμε βέβαια τι θα γίνει, γιατί υπάρχει το τέλεσίγραφο του Υπουργού από τη μία και η άρνηση, το όχι όχι.
0: Ναι, αλλά πρέπει να βρεθεί μια λύση.
1: Λύση πρέπει να βρεθεί, ναι.
0: Όπως δόθηκε στα Χανιά, πρέπει να βρεθεί και στο Ηράκλειο να κλείσει αυτό το κεφάλαιο. Ναι. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με τις πολύ σωστές επισημάνσεις της Ομοσπονδίας Επαγγελματίων Βιοτεχνών Χανίων για τα υψηλότερα μισθώματα στην δημοτική αγορά Χανίων. Έλεος, δηλαδή. Ποιος θα μπορέσει να καλύψει τα έξοδα μιας επιχείρησης, τα λειτουργικά. Δηλαδή μπαίνεις, το ενίκιο και το φως.
1: Ναι, της δημοτικής αγοράς.
0: Της δημοτικής αγοράς.
1: Ναι, της δημοτικής αγοράς.
0: Της δημοτικής αγοράς.
1: Επειδή στην αρχή λέγανε, επειδή στην αρχή ακούσαμε κάτι τριψήφια νούμερα και τώρα πάνε να φτάζουμε τα πενταψήφια.
0: Ναι, έχουμε ζαλιστεί, η αλήθεια είναι, και δεν μπορεί να είναι βιώσιμη, γιατί πες το καλοκαίρι θα μπαίνουν οι ξένοι και θα την καμαρώνουν, το χειμώνα ποιος θα μπαίνει. Ναι. Άνθρωπος δεν θα πατεί. Λοιπόν, αν είναι αυτό το μίσθωμα, υποχρεωτικά τα προϊόντα θα είναι σε μια τιμή που να μπορεί να καλύψει όλα τα έξοδά του. Επομένως, μια τρύπα στο νερό και ό,τι προκύψει θα τα δούμε τις επόμενες μέρες. Θα κοιτάξουμε να μιλήσουμε και με τον Δήμαρχο να μας τα πει τα νέα. Ήκουσε, σαρατούσα μου τα μαντάτα. Θα ασχοληθούμε με αρκετά θέματα σήμερα. Πάμε γρήγορα σε ένα τραγούδι για να καλωσορίσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο.

0: Εδώ είμαστε, πάμε λοιπόν ξανά και όσες φορές θα χρειαστεί θα πηγαίνουμε. Σε μία υπόθεση που συγκλώνει στο Πανελλήνιο, έγινε αλλαγή για αυστηροποίηση του νόμου για τα τροχαία δυστυχήματα και για τη συμπεριφορά αυτών που επιμένουν να το παίζουν μάγκες και πειρατές των δρόμων, αποτυπώνοντας κατά την ταπεινή μου γνώμη τον πραγματικό τους χαρακτήρα, όπως φέρονται στο δρόμο, έτσι φέρονται στη ζωή τους, σε όλους γύρω τους. Όμως όταν αυτή η συμπεριφορά, η οποία έχει καταγραφεί και από τις αρχές, κατά επανάληψη, και μάλιστα είναι μια συμπεριφορά που είναι όχι μόνο οδηγικά επιθετική, αλλά και φυσικά επιθετική, εκείνη τη μοιραία βραδιά που χάθηκε ο Παναγιώτης Καρατζής, είχε προηγηθεί ένας προπυλακισμός λεκτικός σε βάρος συναδέλφου μας, στα καλά του καθημένου, ο οποίος ενημέρωσε την άμεσο δράση και η άμεσο δράση πήγε, διαπίστωσε ποιος είναι ο δράστης, ο οποίος την είχε δίπλωμα, έχει 2-3-4 αντικείμενα τέτοια συναφή. Παρ' όλα αυτά, δώσαν το κλειδί στον συνοδηγό και του είπαν: άμα στο καλό, συνεχίζει να διασκεδάζει. Και αυτός βεβαίως πήρε το κλειδί και σκότωσε τον Παναγιώτη. Η οικογένεια τώρα θέλει και το δεύτερο σκέλος, τη δίκη για τις ευθύνες των αστυνομικών, όποιες ευθύνες είναι, όπως το κρίνει η δικαιοσύνη, που εκείνη τη μοιραία βραδιά έδωσαν τα κλειδιά στο συνοδηγό και έτσι χάθηκε ο Παναγιώτης. Και ήταν οι ίδιοι άνθρωποι που πήγαν λίγες ώρες αργότερα και είδαν ότι αυτός ο ισχυρός άντρας με την αυταρχική συμπεριφορά είχε προκαλέσει το θάνατο σε ένα αθώο νεαρό παιδί. Έτσι έχουν τα πράγματα ακριβώς. Να καλωσορίσουμε τον πατέρα του αδικοχαμένου Παναγιώτη, τον κύριο Αντώνη Καρατζή. Καλή σας μέρα, κύριε Καρατζή.
1: Καλημέρα, κύριε Πολύ, καλημέρα, κύριε Μαρδακάκη.
2: Και η ερώτηση, κύριε Καρατζή, είναι: πέρασαν 17 μήνες. Πού βρισκόμαστε?
1: Πριν περίπου 5 μήνες, φυσικό αυτοργό βγήκε από το δικαιοπόφαση, η οποία από τη μάθαμε όλοι και μάθατε, είναι 18 χρόνια, συγγνώμη. Φυλάκισε, αλλά μάλλον εκεί σταμάτησε, φαίνεται, το υπάρχει κάποια έφεση από εκείνη την πλευρά. Από την άλλη την πλευρά,
0: αναμενόμενο.
1: Από την άλλη πλευρά έχει σταματήσει, όχι έχει σταματήσει, μπορεί να μην ξεκίνησε και τίποτα. Έχει ξεκινήσει μια ΕΔΕ. Αυτή η ΕΔΕ, από ό,τι μου είχε πει ο κ. Σπυριδάκης, γύρισε πίσω γιατί ήθελα να βάλουν και κάποιους άλλους που εμπλέκονται, που δεν είχαν μπει στην αρχή. Με λίγα λόγια όμως δεν έχει γίνει τίποτα στην ουσία και δεν βλέπω φως στον ορίζοντα, δηλαδή δεν ξέρω τι θα γίνει. Τα τηλέφωνα δεν ανοίξανε, δεν βρεθήκανε κάτι. Το τι έγινε εκείνη τη βραδιά, στην αρχή αυτοί είπανε ότι άνοθε εντολή, μετά είπανε πράξαμε υπηρεσιακά βάση πάγιες τακτικής μας. Δεν ξέρω τι θα πούνε. Και όταν όμως καλεστούνε, που δεν έχουν καλεστεί ακόμα. Εμείς αυτό θέλουμε, το αυτονόητο, το απλό, το να καλεστούνε, να έρθουν ενώπιον της δικαιοσύνης αυτοί, οι οποίοι είναι η ηθική αυτούργη αυτού που έγινε. Αυτό θέλουμε.
2: Και θέλουμε και όλη η κοινωνία θέλει, κύριε Καρατζή, να υλοποιηθεί αυτό που ακούγαμε τότε. Ακούγαμε ότι επειδή είχε κάνει τόσο ντόρο αυτή η υπόθεση, λέγανε ότι θα το πάμε μέχρι τέλους, το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκαλο.
1: Ναι, ήταν και γι' αυτό και στο αυτό τώρα που έχουμε γράψει τα τελευταία, απευθυνόμαστε καθαρά στους υψηλά ισταμένους. Ναι, ακόμα και ο Πρωθυπουργός έκανε παρέμβαση, αλλά ο κ. Χρωσχοίδης είπε καθαρά παράβαση καθήκοντος από τα τρία όργανα τάξης. Αυτή την έκφραση. Αυτά δεν φαίνονται να αποτυπώνονται σε κάτι συγκεκριμένο. Δεν ξέρω τι περιμένουμε. Και δεν ξέρω πού θα πάει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πώς θα το. Πήραν μια εξάμηνη διαθεσιμότητα. Οι τρεις.
0: Υπηρεσιακά.
1: Ναι, υπηρεσιακά. Μέχρι να δούνε, λέει, τι θα γίνει εδώ. Η ΕΔΕ μάλλον δεν έδειξε τίποτα. Και ξαναγυρίσαν στις δουλίτσες τους κανονικά. Και...
0: Σας έχει γνωστοποιηθεί, έχει γνωστοποιηθεί στο δικηγόρο σας το πόρισμα της ΕΔΕ?
1: Δεν είναι, όχι, δεν έχει γνωστοποιηθεί κάτι. Δεν υπάρχει κάποιο, δηλαδή. Μα δεν έχει, δεν έχει τελειώσει. Δεν έχει τελειώσει.
0: Α,
1: δηλαδή,
0: δεν έχει ολοκληρωθεί.
1: Όχι, δεν έχει ολοκληρωθεί. Δεν ξέρω. Κάποια στιγμή μας είπαν ότι θα βοηθήσει εισαγωγικά πάρα πολύ το να βγει μια απόφαση αυτή που βγήκε από το, από το δικαστήριο για τον
0: οδηγό.
1: Αυτό, ναι, αυτό δεν φάνηκε να βοηθάει. Δεν ξέρω, μέσα από την αστυνομία τότε γίνανε κάποιες διαδικασίες για τη διοικήτρια της τροχέας, για τους τρεις αστυνομικούς, για τον γενικό διευθυντή εδώ πέρα στα Χανιά. Ναι, γίνανε κάποιες διαδικασίες. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι τρεις, είτε πήραν αυτοί οι τρεις άνθρωποι τότε που πήραν αυτή την απόφαση να αφήσουν αυτόν τον άνθρωπο, είτε ήταν δικιά τους απόφαση, είτε κάποιος τους πήρε τηλέφωνο, πρέπει να φανεί αυτό το πραγματάκι και να πάρει ο καθένας αυτό που τους αναλογεί. Αλλά μετά από 17 μήνες δεν έχει γίνει τίποτα. Αυτή είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή, το μεγάλο.
0: Η εισαγγελία έχει ασκήσει δίωξη σε βάρος των αστυνομικών?
1: Από ό,τι γνωρίζω, ναι.
0: Για αμέλεια, παράβαση καθήκοντος.
1: Για παράβαση καθήκοντος.
0: Μάλιστα. Κύριε Καρατζή, βλέπετε ότι τώρα έχουν αυστηροποιηθεί τα μέτρα της αστυνομίας πολύ όντως. Επιχειρείτε λίγο να... Όχι μόνο στην Κρήτη, πανελλαδικά. Βέβαια χρειάστηκε να χαθεί άδικα ένα πολύ νέο παιδί. Ένα αθώο παιδί. Ανοίγοντας αυτό το απόστημα της ανοχής σε τύπους που κυκλοφορούν και νιώθουν ότι έχουν την εξουσία να κάνουν ό,τι θέλουν και να συνεχίσουν απτόητοι, γιατί ουσιαστικά δεν υπήρχε μέχρι τώρα καμία συνέπεια. Εσείς όμως πώς νιώθετε σε όλο αυτό? Έπρεπε να φύγει το παιδί σας για να γίνει όλο αυτό?
1: Δεν υπάρχει... Εκτός όμως αυτό, ένας ανεξάρτητος, ένας που είναι απ' έξω, εμάς αφήστε μας εισαγωγικά, δεν το λέω σε εσάς.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Στη δικιά μας, στο Γολγοθά. Το θέμα ποιο είναι, ότι ένας κάθεται απ' έξω και βλέπει την περίπτωση, λέει εντάξει, ωραία. Φτάσαμε από το ένα άκρο στο άλλο, δηλαδή από εκεί που φεύγανε, κάνανε χωρίς διπλώματα, δεν γινόταν τίποτα. Και έγινε αυτό. Και επειδή έγινε, επειδή οι τρεις συναδέλφοι μας το κάνανε αυτό, τώρα θα βγούμε στους δρόμους και θα τους εξοντώσουμε όλους. Γίνεται αυτό που γίνεται, καλώς γίνεται, βέβαια είναι το άλλο άκρο. Η ουσία όμως στα δικά μας τα μάτια και αυτών που είναι απ' έξω που κοιτάνε, ποια είναι για αυτούς τους τρεις ανθρώπους που κάνανε αυτό που κάνανε? Όλοι οι άλλοι εντάξει, να την πατήσουμε εισαγωγικά. Να μας γράψουν για το ζόλι. Να μας γράψουν για τον πυροσβεστήρα, να μας γράψουν για τα πάντα, για οτιδήποτε υπάρχει. Αυτός είναι ο νόμος. Αυτή ο νόμος ισχύει για αυτούς. Ή είμαστε ανώτατοι και εμάς δεν μας πιάνει ο νόμος? 6 μήνες για τα μάτια του κόσμου και ξανά πάλι στις υπηρεσίες μας. Όμορφα. Αυτό. Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Νομίζω με το να βλέπω αυτόν τον άνθρωπο να πηγαίνω στον Κορυδαλό, να κάθεται 2 μήνες, να έρχεται ξανά εδώ πέρα, να ξαναπηγαίνει πάνω, τώρα πάλι είναι κανένα μήνα εδώ πέρα, μάλλον για καλοκαιρινές διακοπές, να είναι κοντά στο σπίτι του. Δεν είναι ότι καλύτερο, δεν ξέρω τι γίνεται. Έχει ακόμα δύναμη άραγε να πηγαίνει, έρχεται.
0: Σας ενοχλεί αυτό, έτσι?
1: Να είναι ο άνθρωπος που σκότωσε το παιδί μας δίπλα μας στα 5 χιλιόμετρα από το σπίτι μας και να πηγαίνω έρχεται. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω. Εντάξει, δεν ξέρω τα νομικά και τι προφάσεις μπορεί να βρίσκει κάποιος για να έρχεται εδώ ή να πηγαίνει κάπου αλλού. Αλλά αυτό το πήγαινε, έλα, δεν είναι μόνο ενοχλητικό, είναι βασανιστικό.
2: Σας πλησίασε κάποιος από τη δικιά του οικογένεια?
1: Όχι.
2: Όλους αυτούς τους μήνες τίποτα?
1: Όχι.
0: Ναι, πέμπτη δίκη, νομίζω σας είχε επικαλέσει και ο ίδιος ο δράστης και ο αδερφός του μια φορά. Πριν τη δίκη.
1: Ναι, στις αρχές ήταν αυτό που είπε κιόλας και ο εισαγγελέας εκεί, όταν βγήκε η απόφαση ότι πρέπει να δείχνετε με πράξεις σε κάποιους ανθρώπους αυτά που λέτε. Αυτό το, δηλαδή ήταν τελείως έτσι για να πάρουν ένα τηλέφωνο να πούνε κάτι. Είχε πάρει αυτός μέσα από τις φυλακές και είχε πάρει καταφόρηση στις αρχές. Αλλά στην ουσία αυτός που είναι στον Κουρυδαλό, όχι πλέον στον Κουρυδαλό, στην Αγιά, δίπλα μας εδώ, είχε πει ότι τον ετύφλωσε και ο Παναγιώτης, λέει. Και δεν θυμάμαι, λέει, ακριβώς. Πήγαν τα ρίξη και στο
2: παιδί. Ναι, θυμόμαστε τι τώρα να λέει, στην Αναπαράσταση, βέβαια.
1: Τι να λέμε τώρα, να με πάρει να μου πει συγγνώμη, και μετά έλεγε ότι το παιδί μας τύφλωσε και κάνανε σε λεωφόρο Σούδας και πέρα αναπαραστάσεις και πράγματα, τέλος πάντων. Τι να λέμε τώρα.
0: Κύριε Καρατζή, τι θα σας ικανοποιούσε? Τίποτα δεν σας ικανοποιεί. Κανένας γονιός δεν μπορεί να ικανοποιηθεί από τίποτα αν έχει χάσει το παιδί του, έτσι, για να το διευκρινίσουμε και αυτό, και όσοι είμαστε γονείς το καταλαβαίνουμε απόλυτα. Ηθικά, τι θα σας δικαίωνε?
1: Εμένα ηθικά και την οικογένειά μου, και αν υπάρχει εκεί ψηλά κάποιο αστέρι, κάποια ψυχή η οποία κοιτάζει από πάνω, αυτό τον αγώνα που κάνουμε, για να πρώτα απ' όλα και για αυτόν τον ίδιο να μην γυρίσει κάτι, δηλαδή τα 18 χρόνια δούμε κάτι περίεργο, αλλά και για αυτούς, ξαναλέω, τους ηθικούς αυτούργους, να πάρουν αυτό που τους αναλογεί. Εγώ δεν λέω, δεν ξέρω τι τους αναλογεί. Μια απλή παράβαση καθήκοντος που είναι, το έχουν κάνει αυτό το πράγμα. Κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό. Να πάρουν αυτό που τους αναλογεί αυτοί. Όχι να την πληρώνουν συνέχεια οι πολίτες ή έτσι, και μόλις φτάνουμε σε ψηλά κλιμάκια να κοιτάμε αλλού και να βλέπουμε άλλα πράγματα και να προσπαθούμε να καλύψουμε. Αυτό θα μας μαλακώσει λιγάκι. Αλλά όσο δεν γίνεται, δεν μαλακώνουμε.
0: Κύριε Καρατζή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα
0: πολύ. Θα είμαστε πάντα στη διάθεσή σας. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.

0: Εδώ είμαστε, πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη και καλωσορίζουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Στέλιο Βοριά, αντιπεριφερειάρχη και πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, έναν άνθρωπο ακίνητο. Με αφορμή τόσο τα εργατικά ατυχήματα, παύλα δυστυχήματα που γίνονται με σταθερά αυξανόμενη συχνότητα και στην Κρήτη και στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που δείχνει ότι οι πολίτες πια, οι εργαζόμενοι πολίτες, θέλουν να βρουν ένα αποκούμπι μέσα από συλλογικές δράσεις και σωματεία στον χώρο της δουλειάς, θέλουν να έχουν συνδικαλιστική εκπροσώπηση, όμως σε ένα ποσοστό 43% θεωρεί ότι οι συνδικαλιστές είναι διεφθαρμένοι. Λένε θέλουμε το συνδικαλισμό, θέλουμε όμως ένα άλλο πρόσωπο στο συνδικαλισμό. Καλημέρα κύριε Βοριά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα και σε εσάς τους ακροατές. Να είστε καλά.
0: Δώστε μας λίγο την εικόνα που έχετε και για αυτό που προκάλεσε και με τη Βιολάντα, την τραγωδία στη Βιολάντα. Ένα μεγάλο κύκλο συζήτησης, ο οποίος έκλεισε βέβαια. Ξεχάσαμε και τις εργάτριες, τα ξεχάσαμε όλα. Με τα εργατικά ατυχήματα, δυστυχήματα, με το εργατικό πλαίσιο, αλλά και αυτή την ανάγκη των πολιτών που αποτυπώνεται στην έρευνα να έχουν πιο ενεργή συλλογική δράση, γιατί βλέπουν ότι όλη αυτή η διμερή συνεργασία εργαζόμενο εργοδότη δεν είναι και καλύτερη.
1: Και πώς θα είναι καλύτεροι όταν βλέπουμε από τη μία τα εργατικά ατυχήματα, δυστυχήματα να αυξάνονται, οι εργασιακές σχέσεις να γίνονται καθημερινά προς το χειρότερο και δυστυχώς η ακρίβεια και η στεγαστική κρίση πραγματικά να έχει γονατίσει γενικότερα όχι μόνο τους εργαζόμενους, όλη την κοινωνία. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση, τα εργατικά ατυχήματα αυξάνονται. Τώρα, όσον αφορά την έρευνα, σίγουρα υπάρχει θέμα, δεν μπορεί να γνωρίσουμε τα αποτελέσματα μιας έρευνας. Δυστυχώς οι πολίτες έχουν χάσει την εμπιστοσύνη γενικότερα και όχι μόνο, έτσι θα έλεγα, προς τους συνδικαλιστές.
0: Δοκιμάζονται οι θεσμοί.
1: Ναι, γενικότερα προς τους θεσμούς, αυτό θα έλεγα και εγώ. Βλέπετε και με το πολιτικό σύστημα τι γίνεται, γιατί μέσα από αυτή την κατάσταση τη δύσκολη, και δεν είναι μόνο 20 καιρός τώρα, είναι πολλά χρόνια τώρα πια, μετά από το ουσιαστικά πάνω από 15-17 χρόνια που με τα μνημόνια αρχικά, μετά με τον κορονοϊό, τώρα με την ακρίβεια, τους πολέμους, συνέχεια δηλαδή είναι μια κατάσταση που με δυσκολία θα έλεγα μπορεί να τα ξέρει στην καθημερινότητα και στα προβλήματα, θέλει λύσεις. Δείχνει η έρευνα φυσικά ότι εξακολουθεί να βλέπει ότι ο μοναδικός τρόπος για τη λύση του προβλήματος είναι μέσω ενός μιας οργανωμένης προσπάθειας και μέσα στο συνδικάτο του. Ωστόσο όμως γενικότερα υπάρχει θα έλεγα έτσι μια απογοήτευση ίσως, γιατί δεν βλέπει λύσεις στα προβλήματα, ίσως να θεωρεί ότι αυτό που φαίνεται από την έρευνα, ότι κάποιοι συνδικαλιστές δεν κάνουν τη σωστά τη δουλειά τους. Από εκεί και πέρα όμως τώρα εντάξει είναι μονόδρομος, πρέπει να συνεχίσουμε, τουλάχιστον εμείς που ασχολούμαστε πρέπει να συνεχίσουμε οι νέοι μας να βγουν μπροστά, να αλλάξουν να χρειαστεί την κατάσταση προς το καλύτερο εύχομαι, γιατί χωρίς προσπάθεια δυστυχώς η ιστορία έχει δείξει ότι δεν αλλάζουν τα πράγματα. Τα πράγματα από μόνα τους δεν θα αλλάξουν αν δεν προσπαθήσουμε όλοι μαζί για κάτι καλύτερο, για κάτι έτσι θα έλεγα πιο καλό για τους ανθρώπους, γιατί μέρα με τη μέρα τα προβλήματα αυξάνονται και το βλέπουμε στην καθημερινότητα.
0: Έχουμε δύο πράγματα που αποτυπώνονται σε παράλληλες και συναφείς έρευνες. Το ένα είναι ότι οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν όλο ένα και μεγαλύτερη δυσκολία να τα βγάλουν πέρα με το κόστος ζωής σε σχέση με τους μισθούς τους και τα εισοδήματά τους. Χρειάζονται καλύτερη και πιο δυναμική εκπροσώπηση και αναζητούν την λειτουργία σωματείων στους χώρους δουλειάς. Και το τρίτο κομμάτι έχει να κάνει με αυτή την εντατικοποίηση της δουλειάς, την λαστιχοποίηση εργαζομένων με 13 ώρα κτλ. Είναι σαν να γυρίζουμε προς τα πίσω, κύριε Βοριά. Σας προβληματίζει αυτό καθόλου?
1: Φυσικά και μας προβληματίζει, ουσιαστικά γυρνάμε αιώνες πίσω. Το είδαμε και με το 13ο, όταν κάποιοι στο Σικάγο πριν 1,5 αιώνα πίσω σχεδόν δίναν τη ζωή για κάτι καλύτερες συνθήκες εργασίας, βλέπουμε μια εποχή ζούμε που πάει να ανατραπεί και ακόμη και το 8ο. Και ακόμη και τα στοιχεία και τα νούμερα είναι πολύ σκληρά όταν μας βλέπουμε στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα αγοραστικής δύναμης, στον πάτο σε μισθούς, ενώ στην ακρίβεια και στο και θα έλεγα και στη σκληρή πραγματικότητα είμαστε στην κορυφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμη και στα εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα. Εγώ θα πω άλλη μια φορά ότι πρέπει ο κόσμος να ενταχθεί στα συνδικάτα του, πρέπει να φτιάξει όντως σωματεία εκεί που δεν υπάρχουν, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο, μόνο μέσα από μια οργανωμένη προσπάθεια θα μπορούν να δοθούν οι λύσεις στην κοινωνία.
0: Ναι, πάντως μήπως πρέπει να υπάρξει και μια αναθεώρηση των πραγμάτων και από την πλευρά, δεν αναφέρομαι σε συγκεκριμένα πρόσωπα, αλλά γενικά στους εκπροσώπους του συνδικαλισμού, μήπως θα πρέπει να επαναδραστηριοποιηθούν και να είναι λιγότερο συμβατικοί, συμβιβασμένοι με το σύστημα, να γίνουν πιο ζωντανά. Πιο ζωντανή η παρουσία του συνδικάτων, ώστε να εμπνέεται και ο εργαζόμενος ότι μέσα από αυτή τη δυναμική μπορεί να έχει ένα αποτέλεσμα ο αγώνας του. Φυσικά, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουν υιοθετήσει οι περισσότερες οργανώσεις μια πολύ μετριοπαθή στάση.
1: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, και αυτοί που υπάρχουν εκλέγονται μέσα από διαδικασίες, όλοι το καταλαβαίνουμε.
0: Σύμφωνοι,
1: να μπουν, να συμμετέχει ο κόσμος. Και μέσα από τη συμμετοχή μπορεί να αναδειχθούν ανθρώποι με φρέσκες ιδέες. Θα πρέπει χωρίς συμμετοχή δεν γίνεται τίποτα. Εκεί πρέπει να το δούμε. Τώρα από εκεί και πέρα είμαστε όλα αυτιά να ακούσουμε και ιδέες, να δούμε πώς μπορούμε, έτσι θα έλεγα, να ακούσουμε κιόλας, γιατί στην Ελλάδα το κακό που έχουμε είναι ότι δεν ακούμε, παρά μόνο θέλουμε να μιλάμε. Και από εκεί και πέρα εννοείται με τη συμμετοχή θα μπορούσε να γίνει ανατροπή όλων αυτών των καταστάσεων. Στο χέρι μας είναι, αρχή να κρατήσουμε τη νεολαία μας, γιατί βλέπουμε ότι και μεταναστεύει στο εξωτερικό, δεν κάνουν οικογένειες μέσω της ακρίβειας, της εργασικής κρίσης. Και θα πρέπει να καταλάβει και το πολιτικό σύστημα που αποτελεί την κεφαλή του ψαριού, την κορυφή των πάντων, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα αυτά τα προβλήματα. Να τα δούμε, να δούμε τι γίνεται, να υπάρξουν κάποιες αλλαγές προς το καλύτερο.
2: Με την άλλη σας ιδιότητα, κύριε Βοριά, εγώ ήθελα να κάνω μια ερώτηση, γιατί τελειώνει και ο χρόνος. Τι θα γίνει τώρα με τη δομή φιλοξενίας μεταναστών?
1: Καλή ερώτηση. Κοιτάξτε να δείτε, όσον αφορά με την περιφέρεια εκεί που μπορούσε να δώσει λύση, το είδαμε και στα Κανιά, με την Αγιά, την έδωσε τη λύση. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή στην πλευρά της Ανατολικής Κρήτης δεν έχει τη δυνατότητα με κάποιο κτίριο, γιατί το κταίο που ακούστηκε κάποια στιγμή από τον κύριο Πλεύρη προφανώς δεν ήταν ενήμερος, χρησιμοποιείται. Από εκεί και πέρα
2: οι μαλάδες αποκλειστήκανε.
1: Και οι μαλάδες δεν ήταν η αλήθεια. Ο καταλληλότερος χώρος ήταν σε δίπλα ακριβώς, σχεδόν στα 15 μέτρα 20 εδρεύουν επιχειρήσεις με κοινωνικές εκδηλώσεις. Από εκεί και πέρα αυτό που θα έπρεπε να κάνει εδώ και ο κ. Πλεύρης ήταν αυτό που έκανε από την πρώτη στιγμή, πριν 2,5-3 χρόνια, η Περιφέρεια Κρήτης, που πήρε επικαιρίδη, να καταλάβετε, Υπουργό Μετανάστευσης στην πρωτοβουλία να μαζέψει όλους τους φορείς, όπου μέσα από ένα διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες, να επιλογεί να αναλάβουν και όλες τις ευθύνες τους, να επιλογεί ένας μέρος, γιατί αυτό το μέρος αν είναι ιδιώτη, αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να έρθει σε επαφή μαζί το ίδιο το Υπουργείο, εμείς δεν ακούμαστε να το κάνουμε, και να παρθούν κάποιες πρωτοβουλίες ουσιαστικές όμως, όχι του απλά αποφασίζομαι και διατάσσομαι να είχαμε διάλογο με την τοπική κοινωνία, να δούμε τι γίνεται.
2: Και γιατί δεν γίνεται, δηλαδή το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Εγώ άκουσα με τα αυτιά μου τον κύριο Πρέβρη να λέει ότι αυτή την ώρα το πρόβλημα εστιάζεται και θα εντείνεται στην Κρήτη. Τι περιμένουμε τώρα να κάτσουμε σε ένα τραπέζι να κουβεντιάσουμε, να βρούμε μια λύση?
1: Αυτό τώρα σας λέω, έχουν αλλάξει 4 υπουργοί τα τελευταία 2,5 χρόνια. Το πρόβλημα το χειρίζεται η τοπική αυτοδιοίκηση, παρότι ήταν ευθύνη του Υπουργείου, είναι παντελώς από το Υπουργείο. Τώρα από τα γραφεία τους οι υπουργοί μπορεί να λένε διάφορα, αλλά αν δεν μπεις, δεν συμμετέχεις να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα στην πρώτη γραμμή, δυστυχώς δεν θα δίνονται λύσεις.
2: Αλλά τώρα πάει κάτι να επιβληθεί, κύριε Βοριά.
1: Πάει κάτι να επιβληθεί. Ναι. Το πόσο υπάρχει αυτή η δυνατότητα όμως και από μεριά στη κυβέρνηση, γιατί πάντα η επιβολή φέρνει και κοινωνικές αντιδράσεις. Έτσι, επαναλαμβάνω, αυτό που χρειάζεται ίσως θα ήταν να γινόταν μια πρωτοβουλία από τον Υπουργό να έρθει εδώ πέρα να δούμε με τους κοινωνικούς φορείς πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα.
0: Κύριε Βοριά,
1: το οποίο επαναλαμβάνω το διαχειρίζεται αποκλειστικά η τοπική φορείς, η Δήμη, η Περιφέρεια, ναι, το λιμενικό μας, εθελοντικές ομάδες, με απόντα το Υπουργείο.
0: Κύριε Βοριά, εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, μήπως θα πρέπει να συμφωνείτε, να προτείνετε εσείς ένα χώρο, δηλαδή αντί να, γιατί κάποιος θα πει, εντάξει, τα Χανιά βρήκαν, έλυσαν το πρόβλημα για τη Δυτική Κρήτη, το Ηράκλειο το πάει φυρί-φυρί με την Αγία.
1: Να το λέμε και αυτό, με την Αγία, την οποία ήταν η περιφέρεια, η δύο περιφερειές μας εκεί πήρε.
0: Δεν επιβάλλω.
1: Όταν δεν υπάρχει λοιπόν ως Ηράκλειο κάποιο μέρος, πώς να επιβάλλεις, ναι, αλλά σε έναν ιδιώτη ή σε ένα δήμο
0: Σύμφωνοι,
1: να δώσει κάποιο χώρο?
0: Συμφωνώ, κύριε Βοριά, μαζί σας. Εγώ άλλο
1: πώς θα
0: εγώ
1: το
0: άλλο
1: κάνεις ρωτάω, αν δεν υπάρχει ένας διάλογος σε μια
0: γιατί
1: κοινωνία,
0: δεν
1: ρωτάτε, επαφή.
0: Γιατί δεν προτείνετε εσείς ένα χώρο, αυτό θέλω να πω. Γιατί δεν προτείνετε εσείς ένα χώρο που θα κρίνετε ότι είναι κατάλληλος, γιατί αλλιώς θα πούνε ότι στο Ηράκλειο προσπαθούν να αποφύγουν γενικά την παρουσία δομής στην Ανατολική Κρήτη.
1: Μα για να το προτείνεις θα πρέπει να υπάρχει ένα μέρος το οποίο να το έχεις αξιολογήσει. Όταν αυτό το μέρος λοιπόν δεν το προτείνει ο καθένας που το έχει, δηλαδή δεν μπορούμε εμείς, δεν νομοποιούμαστε να πούμε πάρα ενός ιδιώτη, τι να πούμε, να το επιτάξεις, θα πρέπει να έχεις διάλογο κατευθείαν το Υπουργείο. Θα πρέπει, αν είναι περιουσιακό στοιχείο του Δήμου, κάποιο Δήμο να δει, ο ίδιος ο Δήμος να το πει. Πώς θα πάει η περιφέρεια να πει?
0: Όχι, δεν λέω για την περιφέρεια, μιλάω, όχι,
1: εμείς έχουμε πει και έχουμε, φωτογραφίσει mm-hmm. κάποιες προϋποθέσεις που πρέπει να υπάρχουν. Δεν μπορεί να υπάρχουν επιχειρήσεις δίπλα. Η αστυνομία και το λιμενικό ζητάει να είναι κοντά στις μεγάλες πόλεις της Κρήτης, έτσι ώστε αν συμβεί κάτι να μπορεί να παρέμβει. Από εκεί και πέρα η επιλογή του χώρου είναι ευθύνη του Υπουργείου και πρέπει να την αναλάβει. Αν θέλει να γίνει μια βοήθεια, μια επιλογή, όπως λέτε, από την τοπική αυτοδιοίκηση, αυτό θα πρέπει να γίνει αυτό που έκανε η περιφέρεια πριν 2,5 χρόνια, που θα έχει λυθεί το πρόβλημα, γιατί και τότε συζητήθηκε, μπήκαν στο τραπέζι κάποιες προτάσεις, είχαν πάρθει κάποιες αποφάσεις, δυστυχώς ο κύριος Υπουργός τότε δεν τις εφάρμοσε.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Βοριά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο που μας δώσατε και για τα όσα κουβεντιάσαμε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Και να αποχαιρετήσουμε Μαρίνα με την Ανατολική Κρήτη. Ανανεώνουμε τη σάντσή μας πρώτο Θεός για αύριο στις 8 το πρωί. Συνεχίζουμε ακάθεκτες στην Δυτική Κρήτη.

0: Τίθηκε αν πρόκειται για θέμα ημερών ή εβδομάδων, απάντησε ότι θα χρειαστούν 2 ή 3 ημέρες. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν, εάν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση. Η παρέμβασή του είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή των εκατέρωθεν στρατιωτικών πληγμάτων. Διατηρούμε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, δήλωσε νωρίτερα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Ελικόπτερο Απάτσι του Αμερικανικού στρατού κατέπεσε κοντά στα στενά του Ορμούς σήμερα, ενώ τα 2 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν με ασφάλεια, σύμφωνα με τους New York Times. Το περιστατικό επιβεβαίωσε και ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συμμετείχαν στα Ισραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν και του Λιβάνου, σύμφωνα με τους Financial Times. Το δημοσίευμα περιέγραψε την κίνηση ως ένδειξη δυσαρέσκειας της Ουάσιγκτον για τα τελευταία πλήγματα στο Λίβανο και το Ιράν. Εθνικές εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Στο μεταξύ, στοχευμένες παρεμβάσεις και έμφαση στη νέα γενιά στελεχών που διαθέτουν εμπειρία αλλά και τεχνοκρατική επάρκεια χαρακτηρίζουν τις αλλαγές περιορισμένου εύρους που ανακοίνωσε χθες το κυβερνητικό σχήμα ο Πρωθυπουργός. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με τίτλο 6 χρόνια gov.gr, κλικ και έγινε, θα μιλήσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Νέο σεισμός 4,1 Ρίχτερ χθες το βράδυ στην Εύβοια. Συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες από τα ειδικά κλιμάκια σε σπίτια και κτίρια που επλήγησαν από τα 5,2 Ρίχτερ της Κυριακής, με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμες. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και η αρχηγή του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σε πολεοδομίες της Αττικής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 30 άτομα. Φέρεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αυθαιρέτων, μείωση προστήμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο. Θετικό χαρακτήρισε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι το αποτέλεσμα της χθεσινής συνάντησής του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Βίτκοφ και Κούσνερ στο Λονδίνο, υπογραμμίζοντας την κοινή βούληση για εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα γίνει στις 12 το μεσημέρι ο Πατριάρχης Ιεροσαλήμων. Θα ακολουθήσει τελετή επίδοσης παρασίμων και γεύμα προς τιμήν του κυρίου Θεοφιλού. Στο συνέδριο Ελλάδα 2030 θα μιλήσουν σήμερα ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, με τους μαθητές να εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Στις Φιλιππίνες, τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από τον χθεσινό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές. Ο καιρός. Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Αιγαίο τοπικά εξυμποφόρα. Από 20 έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Λογοτεχνικό Φεστιβάλ Σιτίας. 12 έως 14 Ιουνίου η Σιτία αποκτά το δικό της πολιτιστικό παλμό. 20 συγγραφείς σε ανοιχτές συζητήσεις με το κοινό. Θέατρο Θοδωρής Γκόνης. Ζωγραφική Βασίλη

0: Λισολιδάκης, συναυλία Νίκος Κυπουργός. Η γιορτή της τέχνης. Έλα να το ζήσεις. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη και ο μήνας έχει 9, που εμείς αυτό εννοούμε, έτσι. Δεν είναι, εννοώ ότι όταν θέλουμε να πούμε ότι πολλά τα οποία συμβαίνουν και δεν θέλουμε να δώσουμε και πολύ σημασία ή τέλος πάντων διάφορα που συμβαίνουν και δεν θέλουμε να δώσουμε και πολύ βάση, το λέμε αυτό. Τέλος πάντων είναι μία έκφραση η οποία χρησιμοποιείται από παλιά και πραγματικά νομίζω ότι δεν θα σταματήσουμε ποτέ να τη χρησιμοποιούμε. 9 και 13 πρώτα λεπτά η ώρα μαζί εδώ να δούμε την επικαιρότητα όπως κάθε μέρα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου, πολλά και ενδιαφέροντα αυτά τα οποία μας απασχολούν και σήμερα. Το θέμα των μεταναστευτικών ροών και το τι γίνεται, οι αντιδράσεις που υπάρχουν, η κατάσταση που επικρατεί με την προσωρινή δομή φιλοξενίας που ακόμα ψάχνουν και από το Υπουργείο και ακόμα και συνεχίζουμε να έχουμε αντιδράσεις όποια περιοχή και αν ακούγεται αμέσως υπάρχει αντίδραση από τις τοπικές κοινωνίες, από τους δήμους, είναι νομίζω και σήμερα το κυρίαρχο θέμα στην επικαιρότητα. Σταυρούλα Κατσουλάκη στο μικρόφωνο, Παράσχος Χαραλαμπάκη στη ρυθμίση του ήχου, Ελένη Ξυλούρη στην παραγωγή και γραμματιακή υποστήριξη της εκπομπής. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Έλεγα ότι το θέμα της προσωρινής δομής φιλοξενίας. Χθες συζητούσαμε για το χώρο στο παλιό κτέο, το κτίριο στο παλιό κτέο στον Καρτερό, ότι ήταν η επιλογή του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ήρθε και η επιστολή του Υπουργού, του κύριου Πλεύρη, στην περιφέρεια, στον Περιφερειάρχη, δεδομένου ότι εκεί ανήκει, στην περιφέρεια ανήκει ο χώρος αυτός, ο οποίος ζητά το χώρο με την επιστολή του για ένα εξάμηνο, προκειμένου να μπορέσει να να μπορούν να φιλοξενούνται εκεί οι μετανάστες και οι πρόσφυγες οι οποίοι φτάνουν και είναι χωρίς σταματημό οι μεταναστευτικές ροές. Και περιμένουμε τώρα, βεβαίως έχουμε την έντονη αντίδραση από την πλευρά του Δήμου Χερσονήσου, το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδρίασε την Κυριακή και ξέρουμε ότι είναι κάθετα αντίθετο, μαζί και οι τουριστικοί φορείς της Κρήτης. Ένα θέμα το οποίο θα δούμε πώς θα εξελιχθεί μέσα στην εβδομάδα, γιατί από την πλευρά του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου υπάρχει μεγάλη πίεση. Και βεβαίως είδαμε και τα δημοσιεύματα τα οποία έδιναν και ένα άλλο χώρο εκεί στην περιοχή των Αθανάτων, ένα παλιό τυποποιητήριο πάνω στο δρόμο προς τη Μεσαρά, και με το που έσκασε, όπως λέμε, η είδηση αυτή, αμέσως είχαμε και εκεί αντιδράσεις. Έχει καταγραφεί ήδη η αντίδραση από τους κατοίκους εκεί στους Αθανάτους, οι οποίοι λένε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα δεχτούμε τέτοια δομή στην περιοχή μας. Αλλά βρε παιδί μου, αντίδραση από τη μια, αντίδραση από την άλλη. Κάπου πρέπει να πάνε και αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν χωράνε πια στο παλιό ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου και από ό,τι φαίνεται θα είναι ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι, εξίσου δύσκολο με το περσινό. Δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή το παλιό ψυγείο, και βεβαίως μπορεί να μην τη θέλει κανείς τη δομή αυτή. Κατανοητό από τη μια, αλλά από την άλλη μια πραγματικότητα την οποία πρέπει να τη διαχειριστούμε με τον ένα τον άλλο τρόπο. Μπορούν να μπουν κανόνες και να πιέσουμε προκειμένου αυτή η δέσμευση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ότι θα είναι μια προσωρινή δομή και ότι οι άνθρωποι αυτοί θα φεύγουν γρήγορα προς τις δομές της υπηρετικής χώρας. Είναι ένα θέμα, είναι ένα ζητούμενο. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει προβληματισμός, υπάρχει σκεπτικισμός, υπάρχει μια επιφύλαξη σε σχέση με όλα αυτά τα οποία βλέπουμε, υπάρχει ανησυχία,
Αλλά κάτι πρέπει να γίνει, κάτι πρέπει να γίνει και θα πρέπει να βρεθεί ένας χώρος. Δεν ξέρω, πραγματικά είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση αυτή και για τους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης και για το Υπουργείο, αλλά ό,τι έχει ψάξει μέχρι στιγμής και το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ο Υπουργός από τη Βουλή χθες είπε ότι έχουν ψάξει και έχουν δει 7 χώρους ιδιώτων και κάθε φορά που διαρρέεται η έκταση και η περιοχή και το σημείο στο οποίο βρίσκεται, έχουμε αμέσως αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες. Δεν μπορεί να γίνει δουλειά έτσι, καταλαβαίνετε. Σας λέω, αντιλαμβάνονται όλοι τον προβληματισμό και την ανησυχία των τοπικών κοινωνιών, αλλά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και είναι χωρίς σταματημό οι λέμβοι οι οποίοι φτάνουν στα παράλια της Κρήτης. Είχαμε και χθες, είχαμε και τα ξημερώματα άλλα περιστατικά. Είχαμε 48 στους καλούς λιμένες, εντοπίστηκαν ανοιχτά των καλών λιμένων. Είναι 2 γυναίκες μεταξύ των 48, οι υπόλοιποι είναι άντρες. Και οδηγήθηκαν στο λιμάνι των Καλολιμένων και είχαμε σχεδόν ταυτόχρονα μία δεύτερη επιχείρηση η οποία αφορά σε περίπου 84 άτομα που εντοπίστηκαν 33 ναυτικά μίλια νότια των Καλολιμένων. Αυτοί οι άνθρωποι οδηγούνται στο λιμάνι της Ιεράπετρας, προφανώς επειδή πλέον δεν υπάρχει χώρος στο παλιό ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου. Θα το δούμε το θέμα αυτό, θα μιλήσουμε λίγο αργότερα με τον πρόεδρο της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης, τον Γιώργο Σφακιανάκη, να μας δώσει έτσι την εικόνα και πώς εξελίσσονται τα πράγματα.

Ο κύριος Πλεύρης χθες στη Βουλή είπε ότι οι μεταναστευτικές ροές στο Αιγαίο έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Το πρόβλημα βεβαίως είναι στην Κρήτη που το πρώτο πεντάμινο του 26 έχουμε φτάσει τους 5.600, στις 5.600 αφίξεις σε σχέση με το 25 που είχαμε 4.600, έχουμε αύξηση 20% και η ροή είναι αυξανόμενη, βαίνει αυξανόμενη παρά τα μέτρα που, όπως είπε ο κ. Πλεύρης, λαμβάνονται. Μας έλεγαν έτσι σε κουβέντες που κάναμε με στελέχη του λιμενικού ότι γίνεται μια προσπάθεια, δεν ξέρω αν είναι υποτυπώδης ή αν είναι πιο σοβαρή, και από τις αρχές της Λιβύης, δηλαδή δεν έρχονται όλες οι λέμβοι οι οποίοι ξεκινούν από τα παράλια της Λιβύης, από το Τομπρούκ συγκεκριμένα, προς τα παράλια της Κρήτης. Αρκετά τέτοια περιστατικά τα προλαβαίνουν και τους γυρίζουν πίσω, αλλά η αναλογία είναι πολύ μεγάλη, διαφορά δηλαδή ανάμεσα στις βάρκες και στις λέμβους που περνάνε σε σχέση με αυτές που τις σταματάνε είναι πολύ μεγάλη, είναι περίπου 10 προς 2 για να καταλάβουμε, έτσι. Πραγματικά είναι μια κατάσταση η οποία δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να υπάρχει λύση, να υπάρχει αντιμετώπιση του προβλήματος, και όλα δείχνουν, και αυτό λένε και τα στελέχη του λιμενικού, ότι θα είναι ένα πάρα πάρα πολύ δύσκολο καλοκαίρι και αυτό. Λοιπόν, θα επανέλθουμε στο θέμα. Ο καιρός είναι καλός. Σήμερα τι έχουμε? Έχουμε βροχές στην Ηπειρωτική χώρα, έχουμε βροχές στην Πελοπόννησο, έχουμε βροχές στην Θεσσαλία, στην Ήπειρο, στη Μακεδονία. Δεν έχουμε βροχές όμως στην Κρήτη, δεν έχουμε βροχές στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα. Θα είναι δηλαδή, φανταστείτε, και θα έχουμε, δεν μιλάμε απλά για βροχές, οι μετεωρολόγοι λένε για μπόρες οι οποίες θα έχουμε στη διάρκεια της ημέρας και τώρα το πρωί και τις απογευματινές ώρες. Δεν μας αφορούν όμως αυτές οι μπόρες, έτσι. Εμείς θα έχουμε εξαιρετικό καιρό. Μάλιστα, χθες είχαμε σε επίπεδο χώρας και μία από τις ψηλότερες θερμοκρασίες που καταγράφηκαν. Πού αλλού. Εμείς εδώ έχουμε ένα τόπο που πραγματικά κάθε χρόνο καταγράφει από τις υψηλότερες θερμοκρασίες, και είναι το Πετροκεφάλι εδώ στο Ηράκλειο. 34,9 βαθμοί έφτασε θερμοκρασία χθες στην περιοχή. Η υψηλότερη πάντως καταγράφηκε στην Αργολίδα, στα δίδυμα της Αργολίδας, με 35,4. Ο καιρός θα είναι καλός, όπως σας είπα. Η θερμοκρασία στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου, εκεί γύρω στους 28 θα φτάσουμε. Θα έχουμε και ένα ελαφρύ βοριαδάκι, βορειοδυτική άνεμη, 3-4 μποφόρ. Στα νότια βεβαίως η θερμοκρασία σίγουρα θα ξεπεράσει. Μιλάμε τώρα για πάνω από τους 31-32 βαθμούς Κελσίου. Αναμένεται να φτάσει στα νότια της Κρήτης η θερμοκρασία. Αλλά βεβαίως πάντα συμβαίνει αυτό. Καμία σχέση η θερμοκρασία στα βόρεια σε σχέση με τα νότια.

Παρακολουθούμε και την εξέλιξη της υπόθεσης με τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου. Χθες πήγε στην Ευελπίδων, του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για κακουργηματικές πράξεις, για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, για λήψη εκπαίδευσης και στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών, προκειμένου να προχωρήσει σε τρομοκρατικές πράξεις και πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευσης για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων, αξιόπινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς. Αυτές είναι οι διώξεις που έχουν ασκηθεί σε βάρος του. Κάποιες είναι σε βαθμό κακουργήματος, κάποιες άλλες σε βαθμό πλημελήματος. Δεν έχει δικηγόρο, του διορίστηκε και θα απολογηθεί αύριο το πρωί. Πάντως τα δημοσιεύματα και το ρεπορτάζ λέει ότι ψάχνουν τους συνεργάτες του. Ένας αναζητείται, έχουν ταυτοποιηθεί, ένας αναζητείται εδώ στην χώρα μας, ο άλλος φαίνεται να βρίσκεται στο εξωτερικό και περιμένουμε βεβαίως να δούμε τι θα πει αύριο στον ανακριτή και σε σχέση με τη δράση του και σε σχέση με το τι ετοίμαζε και αν το ετοίμαζε στην Κρήτη, ενώ σε σχέση με τρομοκρατικό χτύπημα, έτσι. Αν η πρόθεσή του ήταν και οι οδηγίες που είχε πάρει ήταν να χτυπήσει την Κρήτη, να χτυπήσει τη χώρα μας ή να βοηθήσει προκειμένου να υπάρξει χτύπημα στο εξωτερικό.

Έχουμε και τα έργα που είναι σε εξέλιξη. Μεγάλη ταλαιπωρία χθες στο κέντρο της πόλης, γιατί έκλεισε η Αβέροφ, ένα κομμάτι της, μάλλον της Αβέροφ, από τη συμβολή της με την Οδό Παιδιάδος μέχρι και τη συμβολή της με την Evans. Είχαμε το φρεζάρισμα χθες. Σήμερα θα γίνει ασφαλτόστρωση και στη συνέχεια θα δοθεί σε κυκλοφορία. Τα έργα, έχουμε πολλά έργα και μέσα στην πόλη, και βεβαίως αυτό το οποίο σκεφτόμαστε όλοι είναι, μα έπρεπε να γίνει αυτό μέσα στο καλοκαίρι και με την αύξηση που υπάρχει την επιβάρυνση που υπάρχει την κυκλοφοριακή, και βλέπουμε έχουν πολλαπλασιαστεί και τα οχήματα τα οποία κυκλοφορούν στους δρόμους, και έχει πολλαπλασιαστεί και ο κόσμος και με τους τουρίστες βεβαίως και με τους ανθρώπους που έρχονται να εργαστούν το καλοκαίρι στην Κρήτη, δεν είναι μόνο οι τουρίστες. Οπότε υπό αυτές τις συνθήκες κάνεις έργα, και μάλιστα σε δρόμους τόσο μεγάλης κυκλοφορίας μέσα στο καλοκαίρι, ή τα κάνεις καθημερινή, επιλέγεις να τα κάνεις μια άλλη μέρα. Θα μου πεις βέβαια και οι άνθρωποι που εργάζονται και εργαζόμενοι, αλλά σκέφτεσαι τι είναι καλύτερο για να μην πάθει blackout κυκλοφοριακό η πόλη. Οπότε δηλαδή θα μπορούσε να γίνει μια μέρα, μια Κυριακή για παράδειγμα, που το έχουμε δει να συμβαίνει στο παρελθόν, προκειμένου να μην έχουμε τέτοια προβλήματα και να μην έχουμε και έτσι δυσάρεστες και από τον κόσμο, και τους Έλληνες αλλά και τους ξένους που έρχονται και επισκέπτονται την πόλη μας. Και μιας και λέω για έργα, είχαμε νέα τοποθέτηση χθες του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ο κύριος Δήμας, ο οποίος μίλησε στο συνέδριο Ελλάδα 2030. Είναι το δεύτερο συνέδριο, το οποίο έχει θέμα οικονομία και ανάπτυξη, μεταρρυθμίσεις, επενδύσεις, πρωτογενής τομέας, η νέα ατζέντα. Λοιπόν, και αναφέρθηκε και πάλι, όπως έκανε και πριν από λίγες ημέρες που ήταν εδώ στην Κρήτη, στα Χανιά, ότι έρχονται τα πρώτα, μέσα στο καλοκαίρι έρχονται τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του νέου ΒΟΑΚ. Είναι στο κομμάτι Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Θα έχουν ολοκληρωθεί. Τώρα θα ολοκληρωθούν, θα δοθούν και στην κυκλοφορία, φαντάζομαι, έτσι, γιατί το λέω αυτό, γιατί δεν είναι όλα αυτονόητα, θα δοθούν, γιατί πώς αλλιώς θα κυκλοφορούμε και εμείς. Στο ΒΟΑΚ γίνονται τα έργα και στο ΒΟΑΚ πάνω είμαστε και εμείς, θέλω να πω, δηλαδή δεν πάμε από άλλους δρόμους, μόνο όταν υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας. Οπότε θα το δούμε αυτά τα 10 χιλιόμετρα και θα πάρουμε έτσι μια ιδέα και πώς θα είναι ο νέος ΒΟΑΚ και τα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη στο κομμάτι από τη Χερσόνησο μέχρι τον Άγιο Νικόλαο.

0: Συνεχίζονται, μάλλον συνεχίζονται για τα ΕΠΑΛ οι πανελλαδικές εξετάσεις. Τα παιδιά των ΓΕΛ ολοκλήρωσαν χθες τις εξετάσεις. Ό,τι έγραψαν, έγραψαν. Λοιπόν, κοιτάμε μπροστά. Σας ευχόμαστε να πιάσετε τους στόχους σας και να γράψατε έτσι όπως μπορούσατε και έτσι όπως επιθυμούσατε. Είχαμε βέβαια και 3 περιστατικά χθες στο Ηράκλειο, τα οποία έτσι προκάλεσαν μια αναστάτωση, γιατί είχαμε το μηδενισμό 3 γραπτών υποψηφίων. Ήταν σε εξεταστικά κέντρα και στην πόλη του Ηρακλείου αλλά και στην Ενδοχώρα. Στις 2 περιπτώσεις οι υποψήφοι εντοπίστηκαν από τους εξεταστές, από τους καθηγητές που εποπτεύουν τις εξετάσεις, ότι είχαν μαζί τους το κινητό. Και αυτό βεβαίως ξέρουμε ότι απαγορεύεται. Τα κινητά πρέπει να τα αφήνουν έξω από τα εξεταστικά κέντρα, από τις αίθουσες των εξεταστικών κέντρων. Οπότε μηδενίστηκαν τα γραπτά τους και στην τρίτη περίπτωση πιάστηκε εντός εισαγωγικών υποψήφιος να έχει μαζί τους κορνάκι. Οπότε καταλαβαίνετε και σε αυτή την περίπτωση είχαμε μηδενισμό του γραπτού. Αλλά δεν πρέπει να μας πιάνει πανικός, έτσι. Δηλαδή ευκαιρίες στη ζωή θα υπάρξουν πολλές. Το θέμα είναι να τις πιάσουμε και αυτό το οποίο θα κάνουμε, αυτό το οποίο θα επιλέξουμε να κάνουμε στη ζωή μας, να μας ικανοποιεί και να μας καλύπτει. Λοιπόν, πιάσαμε, έφτασε η ώρα 9 και 30 πρώτα λεπτά. Νομίζω ότι ο Παράσχος έχει και διαφήμιση, έτσι, την οποία θα πρέπει να ακούσετε. Θα ακούσουμε και ένα τραγούδι και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Λέγαμε και πριν ότι οι μεταναστευτικές ροές συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό και το μεγάλο βάρος βεβαίως το σηκώνουν τα στελέχη του λιμενικού σώματος. Δεν προλαβαίνουν να επιλαμβάνονται το ένα περιστατικό πίσω από το άλλο και υπάρχει έντονος προβληματισμός. Έχουν φτάσει στα όρια τους και οι ίδιοι, αλλά και οι δομές οι οποίες που χρησιμοποιούνται για την, είτε τη φιλοξενία είτε την κράτηση των ανθρώπων αυτών. Λοιπόν, πάμε να βρούμε τον πρόεδρο της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος εδώ στην Ανατολική Κρήτη, τον Γιώργο Σφακιανάκη. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για το θέμα και θα λέγαμε ότι, κύριε Σφακιανάκη, καλημέρα, ότι είστε και είμαστε στο ίδιο έργο θεατές, έτσι?
1: Καλημέρα, κύριε Κατσουλάκη. Καλημέρα στους ακροατές. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας στην τελευταία φράση ότι πράγματι είμαστε στο ίδιο εργοθεατές και εγώ θα έλεγα ότι έχει διεγκωθεί το έργο, διότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, φανταστείτε ότι από εχθές πάλι το μεσημέρι μέχρι τώρα έχουμε 226 ανθρώπους να φτάνουν εδώ πέρα νότια στο νομό Ηρακλείου. Mm-hmm. Έχουμε σε εξέλιξη άλλα 3 περιστατικά σε έρευνα εντοπισμού και διάσωσης.
0: Α, έχετε εντοπίσει δηλαδή και άλλες λέμβους οι οποίες...
1: Βρισκόμαστε στην έρευνα για εντοπισμό. Έχουν εκπέξει οι SOS βρισκόμαστε στην έρευνα αυτή τη στιγμή για εντοπισμό αυτών των ανθρώπων. Η κατάσταση εμείς...
0: Και αυτά είναι στα νότια εδώ της περιοχής μας ή στη Γάβδο?
1: Είναι προς τη Γάβδο. Ανάμεσα στην περιοχή των καλών λιμένων με Αγία Γαλήνη, με νομό Ρεθίνη. Εμείς αυτό που έχουμε τονίσει εδώ και αρκετό καιρό, κύριε Κατσουλάκη, όπως είπατε, ότι έχουμε ξανασυζητήσει και είμαστε οι πρώτοι που είχαμε αναφερθεί επανειλημμένως ότι οι ροές θα αυξηθούν, mm-hmm. διότι μέσα από τις προανακρίσεις που διενεργούν τα στελέχη μας εδώ και αρκετό καιρό, τα μηνύματα που παίρνουμε, οι μαρτυρίες των ίδιων των ανθρώπων που έφταναν εδώ πέρα, ήταν ότι υπάρχουν χιλιάδες στεβαγμένοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή στις ακτές της Λιβύης, όπου επιθυμούν να μετακινηθούν για την Ευρώπη, με πύλη εισόδου εδρεωμένη πλέον την Νότια Κρήτη, και όπως το είχαμε πει και αρκετό καιρό, και βλέπουμε ότι αν πάρουμε στατιστικά από το ένα χρόνο μέχρι τον άλλο, βλέπουμε πόσο έχουν αυξηθεί. Θα σας πω ότι το μεταναστευτικό ξεκίνησε το 2023, δηλαδή από το Σεπτέμβριο. Είχαμε 21 περιστατικά σε επίπεδο Κρήτης και 790 μετανάστες να φτάνουν στην Κρήτη. Φτάσαμε στο 2024 με 101 περιστατικά και 5.100 μετανάστες να φτάνουν στην Κρήτη. Φτάσαμε στο 2025 με αριθμό ρεκόρ μεταναστών, όπου έφτασαν τις 21.000 περίπου οι μετανάστες που φτάνουν στην Κρήτη. Και φτάνουμε σήμερα στο 2026 να έχουμε μέχρι και σήμερα περίπου στις 7.500 περίπου μετανάστες να φτάνουν στην Κρήτη. Όλο το προηγούμενο διάστημα είχαμε αναφερθεί ότι ο μοναδικός σύμμαχος αυτής της κατάστασης για εμάς ήταν ο κακός καιρός. Όταν θα δούμε να φτιάχνει ο καιρός, βλέπουμε ότι μία βάρκα φτάνει μετά την άλλη. Εμείς αυτό που έχουμε τονίσει επανειλημμένως ήταν για ένα επανασχεδιασμό για διακρατικές συμφωνίες, διότι πρέπει το πρόβλημα να λυθεί από την πηγή. Να μην ξεκινούν καν αυτοί από εκεί πέρα που αυτή τη στιγμή ξεκινούν και έρχονται εδώ. Γιατί ξέρετε, κυρία Κατσουλάκη, πολλές φορές έχουμε κατηγορηθεί εμείς και ακόμα και σήμερα κατηγορούμαστε από τη μία, από μία ομάδα ανθρώπων όπου εμείς πνίγουμε τους μετανάστες, και από την άλλη ομάδα ανθρώπων ότι εμείς φέρνουμε τους μετανάστες, ταξιδίδες. Έχουμε κουραστεί υπηρεσιακά, το προσωπικό υπερβάλλει αυτό καθημερινά, και από την άλλη είμαστε οι άνθρωποι που βρισκόμαστε στη μέση και μας γροθοκοπά ο κόσμος δεξιά και αριστερά και μας κατηγορεί αδίκως, όπως το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, για αυτό το τιτάνιο έργο που αυτή τη στιγμή προσφέρουν τα στελέχη του λιμενικού σώματος.
0: Πάντω, κύριε Σφακιανάκη, αυτό που είπατε βεβαίως σε σχέση με την προσπάθεια για διακρατικές συμφωνίες, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι εύκολο να γίνει στη Λιβύη, γιατί και η πολιτική κατάσταση εκεί πέρα δεν είναι λίγο έτσι ιδιαίτερο το καθεστώς που επικρατεί. Με τις δύο ουσιαστικά πλευρές που έχουν χωρίσει τη χώρα στα δύο και βεβαίως με τις διαφορές που τους διέπουν. Άρα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα και βεβαίως με τα μεγάλα συμφέροντα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, γιατί τα κυκλώματα εκεί, τα χρήματα τα οποία λαμβάνουν είναι τεράστια.
1: Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και τα... Οι επενδύσεις που έχουν κάνει οι διακινητές σε αυτούς τους ανθρώπους, πάνω δηλαδή στον πόνο αυτών των ανθρώπων, γιατί Ξέρετε πολύ καλά ότι φεύγουν άνθρωποι από εκεί πέρα πολλές φορές και με τις οικογένειές τους, λόγω των γεγονότων που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στις περιοχές. Είτε είναι εμφύλιος πόλεμος ή είναι πολέμοι που έχουμε αυτή τη στιγμή στις περιοχές. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε μια κατάσταση η οποία συνεχίζεται και δεν βλέπουμε να σταματάει. Η πραγματικότητα είναι ότι φέτος, να σας πούμε ότι λόγω και γι' αυτό που αναφέρατε εσείς, ότι έχουμε ένα κράτος το οποίο είναι διχασμένο, έχουμε ένα κράτος αναγνωρισμένο και ένα κράτος, το ίδιο κράτος μάλλον, το οποίο έχει έναν τάρτη. Τι συμβαίνει τώρα? Από την πλευρά που είναι η Βεγάζη υπάρχει η δυνατότητα και αποκρούν κάποιες βάρκες, καταφέρουν δηλαδή να σταματήσουν
0: να αποτρέψουν,
1: βάρκες,
0: αποτρέψουν,
1: να αποτρέψουν, και από την άλλη μεριά που είναι ο Χαφτάρ,
0: ναι,
1: έχουμε το πρόβλημα.
0: Ο στρατάρχης και, λέτε τώρα, έτσι.
1: Ακριβώς. Και βλέπουμε φέτος το 70% περίπου, το 70% με το 65% των ροών να φτάνει φέτος από την πλευρά εδώ πέρα του νομού
0: από εκεί δηλαδή, μάλιστα, ναι.
1: Νομού Ηρακλείου. Βλέπουμε λοιπόν να έχουμε μια αύξηση φέτος από την πλευρά μας. Πιθανολογούμε ότι αυτός είναι ο λόγος. Πιθανολογούμε, διότι έχουν γίνει, κυρία Κατσουλάκη,
0: το λέτε γιατί πέρυσι, είχαμε, ήταν η Γάβδος αυτή η οποία δέχτηκε
1: ακριβώς
0: το μεγαλύτερο όγκο, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Α, τώρα υπάρχει μια μετατόπιση και μια μετατόπιση ουσιαστικά του βάρους προς τη δική μας την περιοχή, προς τα παράλια του Ηρακλείου, της Ανατολικής Κρήτης, να το πούμε έτσι.
1: Σωστά, σε σχέση με πέρυσι. Mm. Γιατί πράγματι πέρυσι ήταν πολύ μεγαλύτερο το ποσοστό που ήταν από την πλευρά εκεί πέρα των νομού Χανίους, mm, αλλά φέτος βλέπουμε να αλλάζει. Και πιθανολογούμε για αυτό που σας είπα προηγουμένως, σας ανέφερα, mm, πιθανολογούμε ότι αυτός είναι και ο λόγος και βλέπουμε αυτή την αλλαγή. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που θα πω εγώ και το έχω πει πάρα πολλές φορές και δεν έχω διστάσει να το λέω, θα πω ότι έχουμε αλλάξει 4 υπουργούς μετανάστευσης. Θα σας πω από τον πρώτο υπουργό, τον κύριο Κερίδη, όπου είχε έρθει τότε εδώ, τις αρχές τότε του 2024, όπου έκανα μια ευρεία συνάντηση στην περιφέρεια για τον λόγο του μεταναστευτικού. Τότε, αν θυμάστε, που είχατε καλύψει και ρεπορτάζ. Mm-hmm. Μετά είδαμε και άλλαξε και ήρθε ο επόμενος υπουργός, ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Μετά είδαμε και ήρθε ο κύριος Βορύδης. Και τώρα είναι ο κύριος Πλεύρης. Και εμείς, όπως ακριβώς είπατε στην αρχή, παραμένουμε στο ίδιο θεατές. Είμαστε οι άνθρωποι εμείς που καθημερινά υπερβάλλουμε αυτό, καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια και όπως σας είπα, είμαστε και αυτοί οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σαν σάκος μπόξ στη μέση και μας χτυπάει η κοινωνία γενικότερα δεξιά και αριστερά. Εμείς από τη δική μας πλευρά, θα πω κύριε Κατσουλάκη, και έχουμε κάνει και συναντήσεις και με το Αρχηγείο και με τον κύριο Υπουργό και με τον κύριο Αρχηγό, θα συνεχίσουμε την αποστολή μας, θα συνεχίσουμε το έργο μας. Ζητάμε να μας ενισχύσουν ακόμα περισσότερο, μας έχουν ενισχύσει σε ένα βαθμό, όχι στο βαθμό που εμείς επιθυμούμε, με το γεγονός ότι το μεταναστευτικό δεν είναι και το αντικείμενο το μοναδικό του λιμενικού σώματος. Η Κρήτη είναι ένας τουριστικός προορισμός, υπάρχουν χιλιάδες τουρίστες, είναι το λιμάνι του Ηρακλείου το 4ο λιμάνι μεγαλύτερο στη χώρα. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο το μεταναστευτικό το αντικείμενό μας. Χρειάζονται οπωσδήποτε ενισχύσεις στις υπηρεσίες μας, διότι όπως σας είπα είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι που έρχεται μπροστά μας.
0: Η εκτίμησή σας είναι ότι ήδη έχουμε την αύξηση και ο Υπουργός είπε χθες στη Βουλή ότι έχουμε μια αύξηση 20% σε σχέση με πέρυσι. Εκτιμάτε δηλαδή ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα, αν δεν αλλάξει κάτι, θα ξεπεράσουμε αυτούς τους, πόσο ήταν, 21 είπατε, 21.000 περίπου ήταν.
1: 21.000 περίπου, μάλιστα.
0: Εκτιμάτε ότι θα τον ξεπεράσουμε αυτόν τον αριθμό?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή σε σχέση με το προηγούμενο έτος λέει ότι είναι η αύξηση περίπου και ως υπουργός στο 15-20%, mm-hmm, δηλαδή με τον Ιούνιο του 25, με τον Ιούνιο του 26 έχουμε μια αύξηση. Ας συνεχιστεί λοιπόν.
0: Και το Μάιο είχαμε, και το Μάιο δεν είχαμε.
1: Ναι, ο Μάιος ήταν μέχρι τέλος του Μάη, μέχρι τις 20 του Μάη, ήταν πολύ κάτω τα πράγματα σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Και μετά είδαμε την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου, λόγω του ευνοϊκού καιρού που είχαμε, είδαμε να αυξάνονται ραγδαία οι μετακινήσεις αυτών των ανθρώπων από εκεί πέρα. Αν λοιπόν συνεχιστεί με το ίδιο μοτίβο, με τον ίδιο τρόπο, νομίζω και φοβάμαι πάρα πολύ και θέλω να διαψευθώ ότι θα είναι πολύ περισσότερος ο αριθμός που θα φτάσει εδώ πέρα. Και πάλι θα σας πω, κύριε Κατσουλάκη, με αυτό που ξεκίνησα, ότι οι μαρτυρίες ακόμα και σήμερα των ίδιων των μεταναστών που φτάνουν εδώ πέρα μέσα από τις προανακρίσεις που διενεργούν τα στελέχη μας, είναι ότι πράγματι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι εκεί πέρα.
0: Για χιλιάδες έχουμε ακούσει και για εκατοντάδες χιλιάδες έχουμε ακούσει, έτσι.
1: Αν θυμάστε, ο κύριος Ζερβός, ο δήμαρχος Φακίων, είχε πει πέρσι σε μια συνέντευξη που είμαστε κοινή ότι είναι πάνω από 200.000 άνθρωποι που περιμένουν εκεί πέρα. Νομίζω λοιπόν ότι. Και κυρία Κατσουλάκη, να σας πω κάτι, ότι δεν ξέρω αν παρακολουθείτε και τις δηλώσεις των πολιτικών, ότι και οι ίδιοι πολιτικοί έχουν αναφερθεί επανειλημμένως ότι θα αυξηθούν οι ροές και ότι θα έχουμε περισσότερο κόσμο φέτος. Και ο ίδιος ο υπουργός το έχει αναφέρει. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουμε, δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχουν λάβει γνώση. Και εμείς αυτή τη στιγμή, όπως είπατε, στο ίδιο έργο θεατές και με το πολύ βασικό και μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Που αντιμετωπίζουμε είναι ο χώρος φιλοξενίας που εμείς διστάσαμε να έχουμε και ένα δελτίο τύπου όπου ο χώρος εκεί ο συγκεκριμένος είναι μια υγειονομική βόμβα, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί λύση με το θέμα της στέγασης των μεταναστών.
0: Και φαντάζομαι ότι έχετε, είναι γεμάτος αυτή τη στιγμή, έτσι. Πόσοι άνθρωποι, έχετε εικόνα πόσοι άνθρωποι είναι αυτή τη στιγμή στο παλιό ψυγείο?
1: Περίπου πάνω από 250 πρέπει να είμαστε, περίπου 250. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή.
0: Και για να καταλάβει ο κόσμος, κύριε Σφακιανάκη, για να έτσι υποτυπωδώσει αυτοί οι άνθρωποι να πούμε ότι φιλοξενούνται κανονικά, δηλαδή πόσοι μπορεί να φιλοξενήσει αυτός ο χώρος.
1: Με μία λέξη, κυρία Καθουλάκη, οι συνθήκες.
0: Η χωρητικότητα είναι... δηλαδή, αν είναι, ποια είναι. Και που αν έχουμε είναι αυξημένη αυτή τη στιγμή. Έχετε περισσότερο κόσμο, πόσο μπορεί να σηκώσει το παλιό ψυγείο?
1: Έχουμε κρατήσει και μέχρι 300 ανθρώπους. Όμως δεν είναι οι συνθήκες οι κατάλληλες.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι όπως πρέπει. Και
0: το,
1: όπως
0: έχουμε δει, το έχουμε δει.
1: Για να φιλοξενήσει ανθρώπους. Και όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, εμείς δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να παίζει με την υγεία του προσωπικού, των στελεχών του λιμενικού σώματος και κατ' επέκταση και των ιατρών και της κοινωνίας, διότι το θέμα είναι κοινωνικό. Δεν είναι μόνο δικό μας θέμα υπηρεσιακό.
0: Βλέπετε τι γίνεται όμως, έτσι. Υπάρχει πολύ μεγάλη αντίδραση. Κανείς δεν θέλει μία τέτοια δομή στη γειτονιά του, στον τόπο του, στο χωριό του, στην περιοχή που μένει. Όπου και αν έχει αναφερθεί, όποια περιοχή και αν έχει αναφερθεί, έχουμε αμέσως αντιδράσεις.
1: Να σας πω όμως, κύριε Κατσουλάκη, νομίζω ότι και με τον τρόπο που έχει γίνει αυτή η συζήτηση δεν είναι και η καλύτερη, διότι όταν θέλεις να αποφασίσεις για κάποιο χώρο που πρέπει εσύ να φιλοξενήσεις ανθρώπους, νομίζω ότι πρέπει να πας σε μια διαβούλευση, σε μια συζήτηση με την τοπική αυτοδιοίκηση σε πρώτο, σε δεύτερο βαθμό, να βρεις εκεί πέρα τους ανθρώπους, να βρεις την κοινωνία, να συζητήσεις μαζί σου και να αποφασίσεις από κοινού. Εμείς βλέπουμε ότι όντως πραγματικά υπάρχει αντίδραση αυτή τη στιγμή από τη μία περιοχή, υπάρχει αντίδραση από την άλλη περιοχή. Εγώ θα πω κάτι, κύριε Κατσουλάκη. Εδώ και 2 χρόνια που βρίσκονται οι μετανάστες στο ψυγείο που φιλοξενούνται, δεν είναι δομή αυτή, κύριε Κατσουλάκη?
0: Ναι, είναι μια υποτυπώδης δομή, αλλά...
1: Ακριβώς.
0: Δεν σχεδιάστηκε για αυτόν τον τόπο. Ή τουλάχιστον δεν έχει, όπως είναι για παράδειγμα στην Αγιά, που έχουν γίνει και κάποια έργα και είναι πολύ καλύτερες συνθήκες. Είναι ένας χώρος ακατάλληλος. Επίσης, είναι ένας χώρος ο οποίος πλέον ανήκει στην νέα διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, η οποία από ό,τι ξέρουμε θέλει να αξιοποιήσει το κτίριο. Υπάρχει και αυτό το ζήτημα, έτσι.
1: Γι' αυτό σας είπα, κυρία Κατσουλάκη, την αρχή, ότι το πρόβλημα πρέπει να λυθεί από την πηγή. Από την πηγή και να σταματήσουν από εκεί πέρα να ξεκινούν. Αυτό πρέπει να γίνει. Γι' αυτό θέλει διακρατικές συμφωνίες. Πρέπει να πάρθουν γενναίες αποφάσεις, πολιτικές γενναίες αποφάσεις, να βρεθεί λύση, να μην ξεκινούν καν. Διότι, κύριε Κατσουλάκη, επιτρέψτε μου πολιτικά να πω κάτι. Βλέπουμε και παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην κεντρική Ευρώπη, ότι ανεβαίνουν τα άκρα και ανεβαίνουν λόγω των μεταναστών, λόγω της συμπεριφορές, λόγω αυτά. Τι θέλουμε κι εμείς αυτή τη στιγμή? Θέλουμε μια τέτοια κατάσταση να ζήσουμε τα επόμενα χρόνια στη χώρα μας? Νομίζω ότι πρέπει χθες να ξεκινήσουν και να σχεδιάσουν για την επόμενη μέρα, διότι η καλύτερη καταστολή είναι η πρόληψη, κύριε Κατσουλάκη.
0: Ναι. Υπάρχει και το νομοσχέδιο τώρα, το οποίο θα ψηφιστεί σήμερα στην Ολομέλεια για το μεταναστευτικό.
1: Έχουμε δει νομοσχέδια, έχουμε δει νόμους, έχουμε δει πάρα πολλά. Δεν βλέπουμε λύσεις.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι.
1: Το θέμα μας, κύριε Κατσουλάκη.
0: Διάβαζα πριν από λίγες ημέρες ότι πρόκειται να δώσουμε εσείς ως λιμενικό σώμα θα δώσετε κάποια πλοιάρια στις αρχές εκεί της Λιβύης και μάλιστα θα εκπαιδευτεί και ο κόσμος εδώ στην Ελλάδα. Ισχύει αυτό? Έχετε εσείς εικόνα, κύριε Σφακιανάκη?
1: στις αρχές του έτους, εκεί το Μάρτιο-Απρίλιο, έκανε μια συνάντηση, έκαναν συνάντηση αξιωματούχοι δικά μας στελέχη του Υπουργείου Ναυτιλίας, όπου μετακινήθηκαν εκεί στην περιοχή με αξιωματούχους της Λιβύης, και όπου η συζήτηση ήταν τότε ότι θα έχουμε, για τον επανασχεδιασμό μιλάω τώρα, που είχαμε κάνει το προηγούμενο διάστημα και είναι αυτή τη στιγμή σε ισχύ. Mm-hmm. Και έτσι λοιπόν είχε κάνει συζήτηση αξιωματούχοι δική μας. Η συμφωνία ήταν ότι θα πετούν drones στα 12 ναυτικά μίλια από την περιοχή εκεί της Λιβύης, ότι θα υπάρχει μόνιμο σύνδεσμο στο προξενείο εκεί στην περιοχή της Λιβύης, όπου όταν εντοπίζεται στόχος θα έρθει σε επικοινωνία με το θάλαμο επιχειρήσεων του αρχηγείου του λιμενικού σώματος και θα συζητούν και θα συντονίζουν από κοινού την επιχείρηση για την επιστροφή αυτών των ανθρώπων πίσω στην, από
0: στη Λιβύη.
1: Επίσης, τους χορηγεί η χώρα μας δύο σκάφη του λιμενικού, τα οποία είχαμε εμείς και τα διαθέτουμε στη στιγμή στο Λιβυϊκό λιμενικό. Και από το προηγούμενο έτος, από το 2025, είχαν όντως έρθει στελέχη του Λιβυϊκού λιμενικού και είχαν εκπαιδευτεί εδώ πέρα στην Κρήτη, συγκεκριμένα στα Χανιά, για το κομμάτι της διάσωσης. Από εκεί και έπειτα...
0: Υπάρχει βλέπουμε... ένα όμως. Δηλαδή, δεν ξέρω, σκέφτεστε ότι εάν δεν είχαν γίνει και αυτά θα είχαμε ακόμα μεγαλύτερες ροές στην Κρήτη, ή δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση...
1: Από όσο έχω πληροφορηθεί και έχω συζητήσει και με στελέχη ανώτατα, όντως πραγματικά έχουν αποτρεπεί, υπάρχουν δηλαδή αυτή τη στιγμή άνθρωποι που έχουν σταματήσει να ξεκινήσουν, όμως είναι τόσο μεγάλος ο αριθμός.
0: Μάλιστα.
1: Είναι τόσες πολλές οι βάρκες.
0: Σταματάς δύο δηλαδή και φεύγουν δέκα.
1: Δεν βλέπετε, κυρία Κατσουλάκη, πλέον ότι τα σκάφη που ξεκινούν από εκεί πέρα φτάνουν ακόμα και στις ακτές. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή πάρα πολλούς μετανάστες να φτάνουν στις ακτές και να ανεβαίνουν τα βουνά. Το έχουμε δει επανειλημμένως, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Και αυτό που έχουμε πει εμείς από τη δική μας την πλευρά, ότι η Νότια Κρήτη είναι ένα μεγάλο πέλαγος. Είναι ένα τεράστιο πεδίο το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο και επικίνδυνο, και είδαμε τα προηγούμενα διαστήματα ότι όταν είχαν κακό καιρό, όταν υπήρχε κακό καιρό και ξεκινούσαν αυτοί οι άνθρωποι, είδαμε πόσα ναυάγια το προηγούμενο διάστημα είχαμε εκεί νότια στην Κρήτη.
0: Άρα πεδίο δόξης λαμπρό για τα κυκλώματα αυτά, προκειμένου να αναδρούν στην περιοχή μας, έτσι. Μόνο αυτό που είπατε, μόνο αν αντιμετωπιστεί στην πηγή και κλείσει αυτή η πύλη εισόδου, διαφορετικά θα είμαστε στην ίδια κατάσταση και δεν βλέπουμε έτσι να αλλάζει κάτι. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο και να σας αποδεσμεύσω και να σε ευχαριστήσω, κύριε Σφακιανάκη. Αυτό το οποίο βιώνουμε εμείς ως χώρα, ως Κρήτη, υπάρχει κάτι αντίστοιχο σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στην Ιταλία για παράδειγμα, που ξέραμε τι βάρος έχει σηκώσει και εκείνη από το μεταναστευτικό? Δηλαδή έχουμε ροές και προς την Ιταλία, ή πλέον είναι η Κρήτη και η χώρα μας η βασική πύλη εισόδου?
1: Κοιτάξτε, από όσο διαβάζουμε και εμείς και πληροφορούμαστε, είναι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο φορτίο μεταναστών υπάρχει στην Ισπανία σε σχέση στις ευρωπαϊκές χώρες, και στην Ιταλία έχει, αλλά η περισσότερη πίεση, ο περισσότερος κόσμος βρίσκεται αυτή τη στιγμή από την πλευρά της Ισπανίας, από όσο γνωρίζουμε. Mm-hmm. Αλλά, άρα λοιπόν, συζητώντας μέσα από όλα αυτά που, βγάζοντας ένα αποτέλεσμα θα λέγαμε μέσα από τη συζήτηση, νομίζω ότι το μεταναστευτικό δεν είναι μόνο εθνικό πλέον πρόβλημα για τη δική μας τη χώρα, είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα όπου θα έπρεπε εδώ και αρκετό, και με αυτό που σας είπα, εδώ και αρκετό καιρό και με αυτό που είπα προηγουμένως, ότι ανεβαίνουν τα άκρα γενικότερα και νομίζω ότι δεν θέλει κανένας καταστάσεις ακραίες να ζει στη χώρα του. Νομίζω ότι πρέπει να σχεδιάσουν ευρωπαϊκά και να βρεθεί η λύση, διότι δεν μπορεί πλέον, πρώτα απ' όλα ξεκινώ για τη χώρα μου, να φιλοξενήσει άλλο κόσμο από αυτούς τους ανθρώπους, έτσι, ανεξέλεκτα. Όποιος θέλει να έρθει νόμιμα με τις διαδικασίες που προβλέπονται και με τις νομοθεσίες που προβλέπονται, και όχι έτσι ανεξέλεκτα να μπαίνει ο ένας και ο άλλος μέσα στη χώρα αυτή τη στιγμή όπως γίνεται. Και βλέπουμε όλοι πώς συνεχίζεται η κατάσταση. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να πάρθουν γενναίες πολιτικές αποφάσεις και να δοθούν λύση από την πηγή.
0: Το έχουν αντιληφθεί στην κυβέρνηση, το ξέρουν. Το θέμα είναι αν θα καταφέρουν να γίνει πραγματικά κάτι. Δηλαδή, γιατί δεν εξαρτάται μόνο από εμάς, έτσι. Εξαρτάται από πολλούς και δεν αφορά μόνο τη χώρα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σφακιανάκη. Καλή δύναμη, θα τη χρειαστείτε. Ο καιρός είναι καλός αυτή την εβδομάδα, άρα γνωρίζετε, αντιλαμβάνεστε όπως αντιλαμβανόμαστε και εμείς ότι θα είναι και αυτή μια πολύ δύσκολη εβδομάδα, έτσι όπως εξελίσσεται, έτσι.
1: Ο καιρός, κυρία Κατσουλάκη, είναι καλός για αυτούς που θέλουν να πάνε να παραθερήσουν, να κάνουν μπάνια. Ναι. Ο καιρός είναι καλός για αυτούς τους σύγχρονους διακινητές που έχουμε δει αυτή τη στιγμή.
0: Και κακός για εσάς.
1: Και κακός για εμάς, κύριε Κατσουλάκη.
0: Έτσι.
1: Και ένα δύσκολο καλοκαίρι που θα είναι μπροστά μας.
0: Σας
1: ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε το χρόνο έτσι να μας διαθέσετε, να μας δώσετε έτσι μια πιο αναλυτική εικόνα της κατάστασης. Καλή σας ημέρα, κύριε Σφακιανάκη.
1: Καλή σας ημέρα, να είστε καλά.

0: Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι. Θα σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη μέρα. Μείνετε κοντά μας. Δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio στις 10. Αμέσως μετά θα πάμε στα Χανιά. Οι συνάδελφοι εκεί θα δώσουν συνέχεια στην ενημέρωση και στις 11 θα επιστρέψουμε στο Ηράκλειο και στην Φανή Καλαθάκη. Εμείς θα είμαστε πάλι αύριο το πρωί εδώ μαζί σας. Καλή σας ημέρα.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Σας ημέρα κυρίες και κύριοι στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Οι δύο Αμερικανοί πιλότοι του ελικοπτέρου που συνετρίβει κοντά στα στενά του Ορμούζ είναι καλά στην υγεία τους, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Είχε προηγηθεί δημοσίευμα της New York Times, σύμφωνα με το οποίο το πλήρωμα ελικοπτέρου Απάτσι διασώθηκε μετά την πτώση του ελικοπτέρου κοντά σε ύδατα που ελέγχονται από το Ιράν. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν το ελικόπτερο καταρρίφθηκε από ιρανικά πυρά ή αν η πτώση οφείλεται σε μηχανική βλάβη ή άλλη αιτία, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα. Ο Λευκός Οίκος, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών και ο Αμερικανικός Στρατός δεν έχουν σχολιάσει το περιστατικό. Ερωτηθείς για τα αίτια της συντριβής, ο Τραμπ ανέφερε ότι η σχετική έκθεση αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα αργότερα σήμερα, επαναλαμβάνοντας ότι κανείς από το πλήρωμα δεν τραυματίστηκε. Το περιστατικό σημειώθηκε μετά την ανακοίνωση από το Ιράν και το Ισραήλ για αναστολή των εχθροπραξιών έπειτα από πρωτοβουλία του Αμερικανού Προέδρου. Ωστόσο, η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα επαναλάβει τα πλήγματά της κατά του Ισραήλ εφόσον συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο. Η επανάληψη των εχθροπραξιών έγινε την ώρα που η Ουάσιγκτον προσπαθεί να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Τραμπ διαβεβαίωσε επίσης ότι η Αμερικανική διπλωματία βρίσκεται στις τελευταίες προσπάθειες για τη σύναψη μιας συμφωνίας με το Ιράν χωρίς να δώσει άλλες διευκρινήσεις. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα στο RT News. Αναφερόμενος στις αλλαγές που έγιναν στο κυβερνητικό σχήμα, μίλησε για μια δύσκολη άσκηση για κάθε κυβέρνηση, με κριτήριο την αποτελεσματικότητα, ενώ σχολιάζοντας την κριτική για δεξιά στροφή της κυβέρνησης, τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει μια συνεπή ατζέντα απέναντι στο σύνολο των πολιτών, αναφέροντας ως παραδείγματα την ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων, την αμυντική θωράκιση της χώρας, στην αντιμετώπιση της παραβατικότητας στα πανεπιστήμια και τις συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΣ με την Ιταλία και την Αίγυπτο. Σε ό,τι αφορά το πρόβλημα της ακρίβειας, μίλησε για ευρωπαϊκό και διεθνές πρόβλημα για το οποίο δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, ενώ σημείωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η πρόσθετη δημοσιονομική πόρη του 2027 να δοθούν για φοροελαφρύνσεις με έμφαση στις επιχειρήσεις και ειδικά τις μικρομεσαίες, αλλά και για να μειωθεί το μισθολογικό χάσμα με την Ευρώπη. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής. Νωρίτερα στις 11, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με τίτλο 6 χρόνια, gov.gr, κλικ και έγινε. Νέο σεισμός 4,1 Ρίχτερ χθες το βράδυ στην Εύβοια. Συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες από τα ειδικά κλιμάκια σε σπίτια και κτίρια που επλήγησαν από τα 5,2 Ρίχτερ της Κυριακής. Με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. 15 κατοικίες έχουν χαρακτηριστεί μη κατοικήσιμες. Κατηγορίες για τρομοκρατία απαγγέλθηκαν στον 37χρονο Παλαιστίνιο μέλος της Χαμάς, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη. Είχε εκπαιδευτεί στη Μαλαισία στην κατασκευή εκρηκτικών, ενώ οι αρχές εξετάζουν αν μαζί με ομοεθνείς του που συνελήφθησαν στην Κύπρο σχεδίαζαν χτύπημα σε στόχο Ισραηλινών συμφερόντων. Παραδέχτηκε ότι ήθελε να ετοιμάσει επίθεση με εκρηκτικά, δήλωσε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και οι αρχηγοί του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σε πολεοδομίες της Αττικής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 30 άτομα. Φέρεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αυθαιρέτων, μείωση προστήμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα για συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο για την εφαρμογή του Συμφώνου για την Μετανάστευση και το Άσυλο. Τουλάχιστον 132 αλλοδαπίπεροι συνελέγησαν νωρίτερα το πρωί σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Όλοι οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με σκάφη του λιμενικού στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο. Θετικό χαρακτήρισε Βολοντιμίρ Ζελένσκι το αποτέλεσμα της χθεσινής συνάντησής του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Βίτκοφ και Κούσνερ στο Λονδίνο, υπογραμμίζοντας την κοινή βούληση για εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, με τους μαθητές να εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας.
Στις Φιλιππίνες τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από τον χθεσινό σεισμό των 7,8 ρίκτερ.

0: Κράτερ που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές στα υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο. Στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, από 20 έως 32 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική από 19 έως 29, στη Θεσσαλονίκη

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Καλό καλοκαίρι, Γιώργο Βλαζάκη. Δεν λέμε τώρα καλό καλοκαίρι? Δεν πρέπει? Ούτε τώρα κοντεύει, σε λίγο αρχίζει να μικραίνει η μέρα. Ναι, 21 του μηνός αρχίζει να μικραίνει η μέρα. Αυτό πάει, ό,τι χαρείτε τώρα. Ό,τι πως λέει, ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε και ό,τι αρπάξει ο ποπός μας. Εντάξει, καλημέρα λοιπόν εδώ από την ΕΡΤ Χανίων, την ΕΡΤ Ηρακλείου φυσικά που μας ακούτε, την ΕΡΤ παντού, γιατί μπαίνετε στο ΕΡΤΕΚΟ, πατάτε περιφέρεια, πατάτε Κρήτη, πατάτε Ηράκλειο, πατάτε Χανιά, ό,τι θέλετε πατάτε και μας ακούτε live, όπου και αν βρίσκεστε, όπου και αν βρίσκεστε, ψηλά, χαμηλά, πάνω, κάτω, παντού. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σήμερα λοιπόν με τον Γιώργο Βλαζάκη στη ρύθμιση του ήχου, η Μυφτιά Πενταράκη, για λίγο ακόμα κοντά σας. Μονό το δίδυμο των Ερτζιανών. Οι Ερτζιανοί είμαστε, οι πολλοί. Τώρα είμαστε οι μη Ερτζιανοί, εκτάκτως για καλό λόγο φυσικά. Για λίγο ακόμα έρχεται ο Περικλής μας, επιστρέφει εδώ, δρυμύτερος φυσικά, και είναι η Γλυκερία Γρηγορίου από τα Χανιά για τη γραμματιακή υποστήριξη και όλα. Είναι στο Ηράκλειο οι καλοί συνάδελφοι Παράσχος Χαραλαμπάκης και Δημήτρης Στρατήγης, κατά μόνας και οι δύο αναλόγως τη συνθήκη εκεί και το πρόγραμμά τους. Και η Ελένη Ξυλούρη για όλα τα άλλα, από το πρωί, πόσες φορές έχουμε μιλήσει, πόσες φορές έχουμε συνεννοηθεί, χαμός γίνεται εδώ τώρα, με τα πέρα δόθε πάνω κάτω που έχουμε Χανιά Ηράκλειο, η επικαιρότητα τρέχει, οι μετανάστες πρόσφυγες έρχονται, εξελίξεις στο δικαστικό ρεπορτάζ έχουμε, είμαστε εδώ για όλα, για να σας ενημερώνουμε. Σήμερα λοιπόν, έτσι, για να τηρήσω την παράδοση του Περικλή, άντε Περικλή, πότε θα έρθεις να λες τα εορτολόγια? Μα δεν γίνεται, εκεί που δεν ήξερα πότε είναι η μεγαλύτερη γιορτή του χρόνου, τώρα λέω και το... Εντάξει, όχι, μην το υποτιμήσουμε, είναι η Ροδάνθη και η Ροζάνθη. Είναι του Αγίου Ροδίωνος σήμερα. Μάλιστα, ό,τι πείτε, χρόνια πολλά, να δούμε αν είναι και καμιά παγκόσμια ημέρα ή διεθνής. Σήμερα λοιπόν τιμώνται, τρεις επίσημες διεθνείς και παγκόσμιες ημέρες. Είναι η Παγκόσμια ημέρα αρχείων, η Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης και η Παγκόσμια ημέρα πεζογραφίας. Μάλιστα, ό,τι πείτε. Εδώ λέει επίσης ότι σήμερα γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Κύριλλος και Κυριακή. Οκ, εγώ άλλο είδα στο εορτολόγιο, παιδιά, με έχετε μπερδέψει. Ήτανε που δεν τα ξέρα, μου δίνετε και αντιφατικές ή πολλές πληροφορίες και μία σύγχυση την έχω, η αλήθεια είναι. Πρέπει να κόψω τα εορτολόγια, δεν είναι για μένα. Είμαι Φτιά Πεντεράκη, σας το είπα Γιώργο, το είπα, Άντε να το ξαναπώ, εσύ να το εμπεδώσετε, γιατί τέτοια φωνή, εγώ και οι οικοδόμοι εδώ απέναντι που έχουν κλείσει το δρόμο έχουμε. Πάμε, μουσικά θα ξεκινήσουμε, πολλά είπαμε τώρα με το καλημέρα, πάμε για τραγούδι και ερχόμαστε.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και εμείς. Επιστρέψανε, όχι ότι σταμάτησαν βέβαια και καθόλου, και οι μετανάστες και πρόσφυγες, καθώς είχαμε δύο επιχειρήσεις διάσωσης νωρίς το πρωί. Θα πάμε στο Ηράκλειο σε λίγο να τα πούμε εκεί με τους καλούς συναδέλφους. Οπότε θα το δούμε σε λίγο αναλυτικά τι γίνεται, γιατί εκεί έχουμε τώρα και αντιδράσεις στο αίτημα πλεύρη στον κύριο Αρναουτάκη για να δοθεί εκεί το κτίριο του παλιού ΚΤΕΟ, και έχουμε και από εκεί αντιδράσεις. Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω και τις αντιδράσεις και της τοπικής κοινωνίας και τα προβλήματα που μπορεί αυτό να φέρει, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να βρεθεί ένας χώρος, όχι στο ένα, όχι στο άλλο, δεν είναι και τόσοι πολύ διαθέσιμοι χώροι, φαντάζομαι, που μπορούν να τροποποιηθούν και να γίνουν έτσι κατάλληλοι και να φιλοξενούν ανθρώπους, έστω για αυτό το μικρό χρονικό διάστημα που μένουν. Τώρα, άλλωστε το καλοκαίρι έτσι θα πάει πάνω κάτω, με τον καλό καιρό βλέπουμε ότι έχουμε συνέχεια αφήξεις. Πρέπει να βρεθεί ένας χώρος. Οπότε ας αποφασίσουν. Νομίζω ότι κάποια συνεδρία θα γίνει. Θα τα πούμε σε λίγο με τους αδέρφους από το Ηράκλειο. Έχουμε τώρα, επειδή έχουν ξεκινήσει κλιμάκια ελέγχους της ΑΔΕ για τη φοροδιαφυγή, διαβάζω λοιπόν ότι είναι αυστηρότερο πλέον, εφαρμόζεται ένα αυστηρότερο καθεστώς κυρώσεων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για την αντιμετώπιση φοροδιαφυγής, με λουκέτα έως και 24 μήνες σε επιχειρήσεις για τις πειραγμένες ταμιακές μηχανές, και για πρώτη φορά μπαίνουν στο στόχαστρο οι πάροχοι της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και οι εταιρείες λογισμικού. Δηλαδή, αυτό τώρα δεν ξύπνησε ένα πρωί ένας επιχειρηματίας και είπε: α, εγώ θα αποφασίσω να αλλάξω και να κλέβω, να φοροδιαφεύγω και θα πειράξω την ταμιακή μου μηχανή. Κάποιοι το κάνουν αυτό και σου πατάει ο άλλος την κανονικά την απόδειξη, αλλά η απόδειξη είναι όπως οι αντλίες που βλέπαμε που ήταν πειραγμένες. Τώρα λοιπόν κλείνουν και αυτά τα παράθυρα αποφυγής κυρώσεων, που άλλαζε ο άλλος εταιρεία ή μεταβίβαζε τη δραστηριότητά του. Με τη νέα αυτή λοιπόν εφαρμογή, το νέο καθεστώς που θα τεθεί σε εφαρμογή, η επιβολή κυρώσεων δεν εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από τον αριθμό των αποδείξεων που δεν εκδόθηκαν, αλλά και από την αξία τους. Και με απόφαση που ορίζεται από τον Γιώργο Πιτσιλή, που είναι ο διοικητής ΑΔΕ, αν η αξία που αποκρύβεται υπερβαίνει τα 500 ευρώ, οι κυρώσεις ενεργοποιούνται ανεξάρτητα από το πλήθος των παραστατικών. Δηλαδή, ακόμα και μόνο μια απόδειξη θα μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης, ενώ η ίδια λογική θα εφαρμόζεται και στη μη διαβίβαση στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΔΕ. Και πλέον όταν θα υπάρχει υποτροπή, αλλάζει όλο το νομοθετικό πλαίσιο, είναι πιο αυστηρά πλέον όλες οι κυρώσεις και τα λουκέτα, και λοιπόν, εδώ έχουμε, λέει ότι σε περίπτωση που χρησιμοποιείται βία, που πάνε καμιά φορά οι ελεκτές και τους προπυλακίζουν και φραστικά, έτσι. Δεν λέμε τώρα ότι ο άλλος θα σηκώσει το χέρι του, αλλά και μόνο πάει όλος να κάνει τη δουλειά του και τους την πέφτουν, λες και φταίνουν οι άνθρωποι αυτοί. Οι κυρώσεις ήταν ακόμα πιο βαριές αυτές τις περιπτώσεις απειλής ή χρήσης βίας κατά υπαλλήλων της ΑΔΕ. Εκεί λέει θα επιβάλλεται σωρευτικά ειδικό πρόστιμο από 10 έως 50.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας από 2 έως 6 μήνες, που σε περίπτωση υποτροπής θα ανεβαίνει από 6 μήνες έως 3 έτη. Παρακαλώ. Οπότε, αυτό που θέλω να πω είναι το νου σας. Όποιος, όταν γίνεται φοροδιαφυγή, ξέρετε, την πληρώνουμε όλοι μας. Δεν την πληρώνει μόνο ένας. Όλοι μας. Και όταν οι άνθρωποι που πάνε να κάνουν τη δουλειά τους πληρώνουν την υφή, επίσης, δεν φταίνε αυτοί, ξέρετε. Είναι μία δουλειά. Όπως όλες οι δουλειές, κάποιοι άνθρωποι πρέπει να τις κάνουν. Δεν μας φταίνε οι άνθρωποι αυτοί. Δεν θέλουμε να κλέβουμε, θα επιτεθούμε και στους ανθρώπους που πάνε να κάνουν τη δουλειά τους. Κάποτε θα πρέπει να γίνουμε, να μου πεις, μα μόνο θα δίνουμε, δεν θα παίρνουμε κιόλας. Ναι, σωστά, φυσικά, συμφωνούμε. Αλλά δεν μπορεί όλοι να φοροδιαφεύγουν. Έλα μωρέ, εντάξει τώρα κι ο άλλος κλέβει, έλα μωρέ, μα εμένα με φορολογούν. Δεν είναι έτσι.
Κάποτε θα πρέπει όλα τα πράγματα σε αυτό το κράτος να λειτουργούν σωστά. Οι νόμοι να εφαρμόζονται. Νόμους έχουμε, αλλά δεν εφαρμόζονται. Πρέπει να εφαρμόζονται. Πώς έχει γίνει τώρα με την τροχέα? Μου έλεγε ένας συνάδελφος προχτές, του πήρανε για ένα χρόνο το δίπλωμα γιατί οδηγούσε μηχανάκι 125 και είχε δίπλωμα για 50. Για ένα χρόνο του πήραν. Μου πεις, μα σου φαίνεται υπερβολικό? Μου φαίνεται υπερβολικό, γιατί δεν έκανε, δεν πέρασε με κόκκινο. Τώρα το πρωί, να σας πω και το άλλο λοιπόν, γιατί καλά κάνετε, καλά κάνετε. Εδώ στο φανάρι που ερχόμαστε από την Εθνική και μπαίνουμε για Μουρνιές, το πρωί είμαστε πράσινο, είναι κόκκινο. Ανάβει πράσινο και βλέπεις τα αυτοκίνητα και περνάνε. Κάθε πρωί ανάβει πράσινο, Γιώργο, και δεν ξεκινάμε. Όλα τα αυτοκίνητα περιμένουμε να περάσουν οι κόκκινοι για να περάσουν. Μα αυτό είναι, παιδιά, όχι τραγικό, τραγικά τραγικό. Κάντε εκεί ένα μπλόκο μια μέρα να δείτε. Δηλαδή, πραγματικά κάθε μέρα λέω, όπως κάθομαι στο φανάρι, θα πάρω το κινητό να τραβήξω που ανάβει πράσινο και δεν ξεκινάμε. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, έρχεται ο άλλος, έχει μια απόσταση προφανώς, τον πιάνει με βαθύ πορτοκαλί, περνάει. Έλα μωρέ, εντάξει, προλαβαίνω. Και ενώ εμείς πρέπει να ξεκινήσουμε, καθόμαστε. Εντάξει. Τώρα εντάξει, δεν γίνεται. Τον πιάνει αυτόν με τον κόκκινο, κόψ του τον ποπό. Δηλαδή, πραγματικά είναι κίνδυνος θάνατος. Να πάει σπίτι του. Όχι για ένα χρόνο. Πόσο προβλέπετε, δεν ξέρω, πάρτε το. Αν μου πει, γιατί άμα το πάρει, δεν θα βγει στον δρόμο. Ναι, αλλά να πληρώσει κιόλας, να την ακούσει στερεοφωνικά. Δεν φταίει σε τίποτα ο άλλος που πάει στη δουλειά του να έρθει ο κάθε μην πω τώρα και να πέσει πάνω, γιατί εντάξει, προλαβαίνω. Όχι. Μα όχι. Τέλος πάντων, μη συγχυστώ πάλι πρωί-πρωί. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι και πάμε και στο Ηράκλειο. Πάμε και στο Λασίθι μετά να βρούμε εκεί και τον Ιάσονα που έχουμε και είδηση σήμερα εκεί στην Ελούντα. Πάμε και θα επιστρέψουμε.

0: dondum o eski paltoma. Modası geçmiş ama ikimizden kalma. Baktım hala yarım.
1: Ωραίο το παλιό μου παλτό, αλλά πιο ωραία η Σταυρούλα η Κατσουλάκη, γιατί θα μας πει τις ειδήσεις τώρα εκεί από το Ηράκλειο. Σταυρούλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Το κυρίαρχο θέμα είναι τι άλλο, το μεταναστευτικό.
1: Ναι.
2: Όπως,
1: είχατε πάλι αφήξει σήμερα, ε?
2: Ναι.
1: Συγγνώμη,
2: δεν άκουσα, ναι.
1: Είχατε πάλι αφήξει σήμερα πρωί-πρωί, έτσι.
2: Ναι, δυστυχώς συνεχίζεται με αμύωτο ρυθμό. Μιλάω και με τη συνάδελφο τη Βανή την Καλαθάκη. Προσπαθούμε να δούμε και τις τελευταίες πληροφορίες σε σχέση με τις αφήξεις.
1: Ωραία, να σας ακούσουμε μόνο εσένα τώρα, γιατί άμα σας ακούμε και τις δύο δεν μπορούμε να έχει μια βασαρία.
2: Ευχαριστώ. Λοιπόν, έχουμε δύο περιστατικά, το 1 με 48 άτομα. Από τους 48 είναι δύο γυναίκες. Έχουν φτάσει στο λιμάνι των Καλών Λιμένων και είναι και ένα δεύτερο περιστατικό. Το ένα πίσω από το άλλο, με 84, οι οποίοι επέβαιναν και αυτοί σε Λέμβο και αυτοί εντοπίστηκαν εκεί στην θαλάσσια περιοχή των Καλολιμένων, αλλά δεν θα μεταφερθούν στο λιμάνι των Καλολιμένων. Κατευθύνονται για την Ιερά Πέτρα, εκεί θα φιλοξενηθούν. Δεδομένου ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος.
1: Τόσος κόσμος, βέβαια. Πού να μπουν τόσοι άνθρωποι, και είναι και η συνθήκη.
2: Είχαμε και
1: χθες
2: το απόγευμα περιστατικά.
1: Ναι.
2: Με αμύωτο ρυθμό.
1: Ναι.
2: Και ήδη υπάρχουν, είναι περίπου 250 τα άτομα τα οποία φιλοξενούνται, κρατούνται στο παλιό ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ένας χώρος ο οποίος γνωρίζουμε όλοι, το έχουμε πει πολλές φορές, είναι ακατάλληλος.
1: Τουλάχιστον. Είναι και επιοικής η λέξη αυτή, Σταυρούλα.
2: Ναι, ναι, γι' αυτό και αναζητείται ο χώρος για την προσωρινή δομή φιλοξενίας. Και βεβαίως έχουμε όλα αυτά τα οποία βιώνουμε τις τελευταίες εβδομάδες. Και οι τελευταίες βέβαιως εξελίξεις έχουν να κάνουν με τον χώρο που προκρίνει το Υπουργείο και έχει να κάνει με
1: το παλιό κτέο
2: στην περιοχή του Καρτερού, πάνω στο ΒΟΑΚ, για τον οποίο ήδη έχουν καταγραφεί αντιδράσεις και από το Δημοτικό Συμβούλιο της Χερσονήσου και από τους τουριστικούς φορείς. Είναι χαρακτηριστικό ότι είχαμε και από την Ένωση Ξενοδόχων πριν από λίγη ώρα μία αντίδραση. Απέστειλε επιστολή στο Υπουργείο και στον Πρωθυπουργό και αναφέρεται, εκφράζεται την αντίθεσή της στη δημιουργία της δομής εκεί στο παλιό κτέο και κάνει λόγο για υποβάθμιση της τουριστικής εικόνας, για κίνδυνο μείωσης κρατήσεων, για οικονομικές επιπτώσεις.
1: Να πω κάτι τώρα, Σταυρούλα. Πρέπει όμως κάποια στιγμή, νομίζω ότι το λένε όλοι, να βρεθεί, ας υποδείξουν ένα χώρο να πάει. Δεν γίνεται και αυτή η συνθήκη εκεί στο παλιό
2: ψυγείο. Δίκιο έχεις, ευτυχία. Είναι πολύ δύσκολη η εξίσωση, από ό,τι φαίνεται, για να λυθεί από τους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης. Δηλαδή, να θυμίσω ότι είναι ένα σκηνικό και μια κατάσταση την οποία τη βιώνουμε παράλληλα με ό,τι συνέβαινε στα Χανιά, υπό την έννοια όμως ότι στα Χανιά είχατε την Αγιά και έγινε γρήγορα. Εμάς εδώ δεν υπήρχε δομή, είναι ακατάλληλος ο χώρος στο παλιό ψυγείο. Άλλωστε ανήκει πλέον στη νέα δομή που υπάρχει στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ανήκει. Έχει περάσει τη δικαιοδοσία της εταιρείας Γκριμά, η οποία θέλει να αξιοποιήσει και το χώρο αυτό για άλλους λόγους, οπότε καταλαβαίνετε ότι πέραν αυτού είναι και η πίεση ότι αυτός ο χώρος είναι απόλυτα κατάλληλος. Η αυτοδιοίκηση έχουν γίνει προσπάθειες στο παρελθόν, έχει πει ότι δεν μπορεί να βρει χώρο, δεν θέλει να είναι μέσα στον αστικό ιστό. Ανέλαβε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, βρέθηκαν κάποιοι χώροι, όπου έχει φτάσει κλιμάκιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου προκειμένου να κάνει αυτοψία στο χώρο, υπάρχει αμέσως αντίδραση από τις τοπικές κοινωνίες. Το είδαμε να συμβαίνει στην περιοχή των Μαλάδων, εκεί στο ακίνητο της Ένωσης, που υπήρξε ξεσηκωμός. Υπήρξε και από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου και από το Περιφερειακό Συμβούλιο αντίδραση. Τώρα έχουμε το χώρο στο παλιό κτέο, που κι αυτός είναι προβληματικός, κακά τα ψέματα. Κάποιες από τις ενστάσεις που εκφράζονται από την πλευρά και του Δήμου Χερσονήσου αλλά και των τουριστικών φορέων έχει πατήματα. Είναι πάνω στο ΒΟΑΚ και λένε, και έχει μια λογική βάση, ότι είναι ένα σημείο όπου εάν συμβεί το παραμικρό και κλείσει ο ΒΟΑΚ, θα υπάρξει κυκλοφοριακό blackout, και μάλιστα τώρα που είναι και τουριστική περίοδος.
1: Ναι, πάντως γενικώς δεν συμβαίνει κάτι. Δηλαδή, έχουμε δει πώς αυτοί οι άνθρωποι έρχονται, φεύγουν, τακτοποιούνται αμέσως, φεύγουν, καταγράφονται, δηλαδή τους κρατάνε πολύ. Τι να συμβεί, εδώ δεν έχει συμβεί τίποτα ποτέ, δηλαδή που έχουμε τόσο καιρό εκεί σε αυτό το χώρο και σε περιπτώσεις που φτάσανε και... ναι, ναι, 900 ακούστη... άτομα να είναι μέσα.
2: Σωστό, ακούστηκε και μια άλλη άλλη μια επιχείρηση, ιδιωτική επιχείρηση στον δρόμο προς τις Μύρες, κοντά όμως στο Ηράκλειο, στην περιοχή των Αθανάτων, ήδη έχουν εκφραστεί αντιδράσεις την περιοχή. Είχαμε την επιστολή χθες του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου προς την περιφέρεια της, γιατί σε εκείνη. Σε εκείνη ανήκει το Παλιοκτέο, που ζητάει να παραχωρηθεί για μια περίοδο 6 μηνών. Έχουμε ήδη, σας λέω, πολλές αντιδράσεις. Θα συνεδριάσει σήμερα στις 6 το απόγευμα και πάλι το Δημοτικό Συμβούλιο της Χερσονήσου. Ο ίδιος ο Δήμαρχος είχε επικοινωνία χθες με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Πλεύρη, και το συζητήσαν το θέμα. Θα συνεδριάσει και πάλι. Έχουμε αύριο μία κινητοποίηση έξω από το χώρο του Παλιοκτέου στις 8.30 το πρωί από κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, τα χωριά, τα γειτονικά αντιδρούν. Και έχουμε και Περιφερειακό Συμβούλιο την Παρασκευή, όπου επίσης θα συζητηθεί, όπως κατάλαβε, θα είναι το κυρίαρχο θέμα στη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ο κύριος Πλεύρης πάντως έχει πει ότι μέσα σε 15 μέρες θα πρέπει να βρεθεί λύση. Γιατί δεν είναι και κάτι το οποίο θα γίνει από μια στιγμή στην άλλη, όπως καταλαβαίνουμε.
1: Φυσικά, φυσικά. Θα έχουν διαδικασία.
2: Πάντως είναι χαρακτηριστικό, γιατί μίλησα νωρίτερα με τον πρόεδρο της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης, τον Γιώργο Σφακιανάκη, ο οποίος μας είπε χαρακτηριστικά ότι αν πέρυσι η Γάβδος ήταν το κέντρο των περισσότερων αφήξεων μεταναστών, φέτος υπάρχει μια διαφορετική εικόνα. Ναι. Δηλαδή, σχεδόν το 70% των αφήξεων που έχουμε από την αρχή του χρόνου μέχρι και σήμερα είναι στα παράλια του Ηρακλείου, δηλαδή και στην περιοχή των Καλών Λιμένων. Υπάρχει μια μετατόπιση δηλαδή των αφήξεων. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται βεβαίως, όταν δεν έχεις και υποδομές, δεν έχεις και δομές, και βεβαίως με το λιμενικό σώμα να έχει ξεπεράσει τα ωριά του.
1: Αυτοί είναι ήρωες τώρα με ό,τι κάνουν, γιατί δεν είναι, ξέρεις κι εσύ, μόνο η διάσωση ή η μεταφορά. Πάντως φέρεις, να τους καταγράψεις, να τους φυλάς, να τους πας στην Αθήνα, να γυρίσεις, να πάρεις άλλους. Δηλαδή,
2: και
1: είναι
2: δεν είναι
1: ατελείωτο.
2: Μόνο αυτό. Αυτό που λέει ο κ. Σφακιανάκης, ότι το λιμάνι του Ηρακλείου είναι το τέταρτο λιμάνι της χώρας.
1: Σωστά.
2: Από άποψη επιβατική, από τις δραστηριότητες που έχει
1: πόση
2: το λιμάνι.
1: Πόση δουλειά ακόμα έχουν,
2: βέβαια. Και τώρα βέβαια που είναι και καλοκαιρινή περίοδος. Άλλωστε αυτά συμβαίνουν κυρίως στην καλοκαιρινή περίοδο.
1: Στον καλοκαιρό.
2: Μας είπε επίσης ότι έχουμε ξεπεράσει πλέον τις 7.000 αφήξεις μεταναστών. Από το μέσα, γιατί ο κύριος Πλεύρης είπε για 5.600, αν δεν κάνω λάθος, χθες στη Βουλή. Ο κύριος Σφακιανάκης μας είπε ότι έχουμε ξεπεράσει πλέον τις 7.000.
1: Ναι, γιατί είναι και αυτοί που βγαίνουν μόνοι τους με τις βάρκες.
2: Σωστά.
1: Έτσι.
2: Και εάν δεν αλλάξει κάτι, αν δεν έχουμε κάποια θεαματική αλλαγή, αν δεν έχουμε κάτι το οποίο να έχει να κάνει με διακρατικές συμφωνίες.
1: Δεν νομίζω. Το σχολείο μου το προσωπικό.
2: Εξέφρασε την πεποίθηση και τη βεβαιότητα ότι θα ξεπεράσουμε το περσινό αριθμό που ήταν, πως ήταν πάνω από 21.000 μετανάστες και πρόσφυγες που έφτασαν στα παράλια της Κρήτης.
1: Ναι. Πολύ φοβάμαι πως έχει δίκιο ο κ. Σφακιανάκης, και μακάρι να δούμε να βγαίνει λευκός καπνός από οπουδήποτε. Ας προτείνουν κάτι.
2: Να σου πω και κάτι άλλο, το οποίο το ξέχασα ευτυχία. Εκτός από τα δύο περιστατικά που είχαμε σήμερα το πρωί, μας ανέφερε ο κ. Σφακιανάκης ότι έχουμε και άλλα τρία περιστατικά. Έχουν εκπέμψει σως λέμβη στην ευρύτερη περιοχή εκεί στα νότια, και είναι σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού των λέμβων.
1: Μάλιστα. Δεν θα τελειώσει αυτό. Σταυρούλα, το ξέρουμε όλοι. Θα μετράμε άτομα, θα λέμε πού βγήκανε, πού πάνε, πόσοι είναι ακόμα, πόσοι φεύγουνε. Έτσι θα πάει. Μακάρι, επειδή όσα ξέρει ο νοικοκύρης δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος, μακάρι να σκεφτούν, μακάρι να βρουν κάποιο χώρο που να είναι περισσότερο αποδεκτός από τις αντιδράσεις που προκαλούν μέχρι τώρα οι χώροι που έχουν προταθεί, για να ξεκινήσει. Γιατί ξέρεις πόσο θα πάρει, θα περάσει, θα φάμε αυτό το καλοκαίρι, θα περάσει το φθινόπωρο, θα έρθουμε στο χειμώνα και ακόμα θα συζητάμε να ολοκληρωθεί να τους πάνε. Οπότε, ξέρεις.
2: Ναι.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Δεν ξέρω αν θα πρέπει να τη χαρακτηρίσουμε απροθυμία. Υπάρχει πάντως έτσι μια...
1: Μια άρνηση, ρε παιδί μου. Υπάρχει, ναι. Μια όχι, μη θετική προσέγγιση, ας το πούμε θετικά.
2: Το βλέπουν ως κάτι το οποίο θα δημιουργήσει προβλήματα στη λειτουργία και στην ανάπτυξη, είτε αυτή είναι τουριστική, είτε είναι οικιστική, είτε είναι άλλη ανάπτυξη, έτσι όπως την αντιλαμβανόμαστε, τις περιοχές όπου θα δημιουργηθεί
1: η δομή. Το καταλαβαίνω. Πάντως από πείρα εδώ εμείς στα Χανιά, τι πουθενά δεν έχει επηρεάσει αυτό όλο που συμβαίνει στην Αγιά, έτσι το λέω και εγώ, και σε όλο το Ανατολικό Αιγαίο όπου δημιουργήθηκαν και που εκεί έχουν γίνει και μόνιμες δομές, όχι μόνο προσωρινής φιλοξενίας, πουθενά δεν δημιουργήθηκε κάποιο θέμα. Μακάρι να βρεθεί μια λύση. Αυτό θα πω εγώ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταυρούλα.
2: Αυτό λέμε και εμείς εδώ.
1: Είμαι σίγουρη, εσείς ειδικά που είσαστε και στην καρδιά του προβλήματος.
2: Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε, την καλημέρα μας στο Ηράκλειο. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε.

0: Αφού το θέλει η καρδιά σου να φύγω μακριά σου, Ιάσονα.
1: Γεια σου.
0: Τι κάνεις, μ' αρέσει, ξέρεις, να τραγουδάω. Εγώ είμαι και γνωστή παράφωνη, κακοφωνή σε όλο του το μεγαλείο. Γελάει ο Γιώργος. Τι κάνεις?
1: Εντάξει, έχουμε εδώ ρεπορτάζ σήμερα πάλι.
0: Έχει, πού πας στην Ελούντα, πας να κάνεις βουτιά? Πας εκεί
1: όχι,
0: στα
1: όχι.
0: Πεντάστερα, πας στα Μισελέν, τα Αστέρια, πού
1: πας? Πριν πάω στα Πεντάστερα στην Ελούντα, θα πάω στην Ιεράπετρα, γιατί έχουμε 84 μετανάστες.
0: Ναι, τώρα μας το έλεγε η Σταυρούλα ότι φέρουν εκεί τη μία Λέμβο.
1: Ναι, μόλις έφτασε η Λέμβος.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, είναι αυτή που ουσιαστικά πρόκειται για τη Λέμβο που εντοπίστηκε νωρίτερα σήμερα από σκάφους του λιμενικού σε απόσταση 33 ναυτικά μίλια των καλών λιμένων.
0: Mm-hmm.
1: Οι 84 διασωθέντες αναμένεται να μεταφερθούν στο παλιό δημοτικό σχολείο των Καλογύρων, το οποίο λειτουργεί ως χώρος προσωρινής φιλοξενίας, τώρα με μηδέν καταστάσεις εκεί.
0: Κάσε, μην μιλάς, εσείς τουλάχιστον έχετε ένα κεραμίδι να βάλετε, να βάλουν το κεφάλι τους από κάτω.
1: Τι να σου πω τώρα, η κατάσταση είναι τραγική. Δηλαδή,
0: εντάξει, τραγική είναι και στο ψυγείο, στο Ηράκλειο, στο παλιό ψυγείο.
1: Είναι χειρότερες στους καλογύρους.
0: Εντάξει, ό,τι όπως και μας το έχεις ξαναπεί, Ιάσονα, εδώ τώρα συζητάγαμε πριν με τη Σταυρούλα, ότι υπάρχει μία αρνητική στάση για όποιο χώρο προτείνεται στο Ηράκλειο, οπότε πρέπει κάπως να βρεθεί μία λύση. Δεν γίνεται με τις αφίξεις και με τον κόσμο που φτάνει στην Κρήτη σχεδόν καθημερινά. Πρέπει κάπου να πάνε αυτοί οι άνθρωποι με μία αξιοπρέπεια. Οπότε όσο καθυστερεί αυτό, αυτά θα έχουμε και χειρότερα, μη σου πω.
1: Λοιπόν, μόλις χθες είχαν αναχωρήσει από το σχολείο η τελευταία μετανάστες βρίσκονταν εκεί μετά τα πρόσφατα κύματα αφίξεων.
0: Δεν θα σταματήσουν. Τώρα έλεγε, λέει ο κύριος Φαγιανάκης στη Σταυρούλα.
1: Έχει αέρα.
0: Όχι, ότι είναι ακόμα δύο σκάφη που έχουν εξπέψει SOS ανοιχτά και πάνε να τα εντοπίσουν. Άσε, δεν έχουμε. Έχει μέρα ακόμα, είναι μπροστά μας.
1: Τι να πω τώρα, αυτό είναι πραγματικά λυπηρό.
0: Ναι, φυσικά και είναι. Και φυσικά και είναι και πρέπει επιτέλους να συμφωνήσουν οι άνθρωποι εκεί από τις τοπικές κοινωνίες να προτείνουν. Μπορεί να υπάρχει κάποιος χώρος που δεν τον έχει σκεφτεί κάποιος. Να προτείνουν να φτιαχτεί ένας χώρος, να πηγαίνουν οι άνθρωποι αυτοί να καταγράφονται, να φεύγουν. Άλλωστε και εδώ, να 220 είχαμε στην Αγιά την χτες και φύγανε.
1: Βέβαια, να πω κάτι, γιατί έχει μεγάλη σημασία αυτό που συμβαίνει. Από την άλλη, το κεντρικό κράτος όμως προσπαθεί να επιβάλλει χωρίς να συζητήσει με την έννοια ότι...
0: Έλα, όχι, δεν το δέχομαι αυτό. Άσε, Ιάσονα, άκου.
1: Από την αρχή έπρεπε να γίνει διαφορετικά πράγματα.
0: Τι διαφορετικά,
1: όχι,
0: μωρέ.
1: Όχι να υπάρχει αυτή η κατάσταση. Ακούσαμε τα πάντα, έχουμε ακούσει.
0: Ιάσονα, άκου.
1: Από την αρχή να έχει λυθεί το θέμα αυτό.
0: Έλα, ναι, πώς. Ξέρεις, θέλει η takes two του τάγκο, φίλε μου, δεν θέλει έναν.
1: Ναι, αλλά από την αρχή χρειάζεται πειθό, όχι επιβολή.
0: Πώς επιβάλλουν? Καλό Πάσχα τώρα, θα παίξουμε με τις λέξεις. Άσε ρε εσύ, δεν υπάρχει. Και σε εμάς δεν υπήρχε. Και σε εμάς δεν υπήρχε.
1: Οι κοινωνίες αντιστέκουν γιατί υπήρχε και από την αρχή ανάλογη ρητορική.
0: Εντάξει.
1: Θα πρέπει να βρεθεί μια κοινή.
0: Ιάσονα, άκου, πες μου για... Άσε, το εξαντλήσαμε το θέμα με τους μετανάστες σήμερα. Πες μου για την Ελούντα, άστο. Έχουμε μέρες να το συζητάμε και όλο το καλοκαίρι αυτό θα συζητάμε και το φθινόπωρο και αυτό θα συζητάμε. Και το... Να σου πω, Ιάσονα, πες μου, Ιάσονα.
1: Μπορώ να μιλήσω?
0: Άκουσε παρακαλώ. Επειδή εγώ κάνω την εκπομπή και σου λέω σε παρακαλώ
1: και
0: πάμε στο άλλο θέμα.
1: Και επειδή καλά κάνεις,
0: καλά κάνεις. Να σου πω,
1: Ιάσονα,
0: καλή σου μέρα. Καλημέρα. Πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι.

Εδώ είμαστε, γυρίσαμε και θα πάμε σε μια ανατίναξη τώρα. Τι θα ανατινάξουνε? Θα ανατινάξουν ένα πλοίο, αλλά για καλό σκοπό. Θα πάμε λοιπόν εκεί στον Αποκόρονα, όπου αύριο το πρωί θα ανατιναχθεί το αποβατικό, νομίζω ότι είναι αποβατικό, ναι, αποβατικό βοηθητικό πλοίο Φολέγανδρος. Είναι ένα πλοίο που κατασκευάστηκε το 69 στη Γερμανία. Το πήρε το 1990 το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Έχει παροπλιστεί, έχει περίπου 40 μέτρα μήκος και αύριο το πρωί αυτό το πλοίο θα ανατιναχθεί εκεί στον Ομπρόσγιαλο, στον Αποκόρονα, εκεί που έχει οριοθετηθεί ένα καταβητικό πάρκο, και θα πάει κοντά στο άλλο που έχει ποντιστεί επίσης για τον ίδιο λόγο, προκειμένου να μπορούν οι δίτες να κάνουν καταδύσεις, οι άνθρωποι που επισκέπτες, τουρίστες, και δεν χρειάζεται να είναι επαγγελματίες δίτες. Όποιος θέλει έτσι να απολαύσει τις ομορφιές του βυθού με ένα πλοίο που αλλάζει φυσικά και είναι ακόμα πιο όμορφο όταν βουτάς και βλέπεις κάτι τέτοιο στο βυθό, είναι μαγική η εικόνα αυτή. Και γι' αυτό λοιπόν αύριο το πρωί έχει προγραμματιστεί από το Δήμο Αποκορώνου η ανατίναξη του. Μάλιστα θα υπάρξουν κάποια έκτακτα μέτρα εκεί στη θαλάσσια ζώνη γύρω από τον Ομπρόσγιαλο, από τις 9.30 έως τις 11.30, που θα φτάσει το ρημουλκό που ρημουλκεί ουσιαστικά αυτό το πλοίο. Από τον άφσταθμο της Κρήτης λοιπόν θα ρημουλκηθεί, και με τη συνδρομή φυσικά όλων των αρμόδιων αρχών, του λιμενικού, του δήμου, του πολεμικού ναυτικού. Και θα γίνει λοιπόν αυτή η ανατίναξη, προκειμένου, όπως έχει βγάλει ανακοίνωση ο Δήμος Αποκορώνου, να εξαλειφθεί κάθε πιθανός κίνδυνος κατά τη διάρκεια της πόντισης, κρίνεται απολύτως αναγκαία η απομάκρυνση και απαγόρευση προσέγγισης οποιοδήποτε σκάφους ή πλωτού μέσου που δεν συμμετέχει στην επιχείρηση σε ακτίνα τουλάχιστον 1 χιλιόμετρο από το σημείο πόντισης. Καλά, τη θάλασσα συνήθως τη μετράμε με μίλια, οπότε αυτό τώρα είναι 1852, περίπου λίγο λιγότερο από ένα μίλι τέλος πάντων ναυτικό. Η θαλάσσια, λέει, περιοχή του Ομπρόσγιαλου θα βρίσκεται υπό αυξημένη επιτήρηση από τις πρώτες πρωινές ώρες της ημέρας μέχρι και την ολοκλήρωση της επιχείρησης, και για λόγους ασφαλείας λοιπόν δεν επιτρέπεται ούτε επαγγελματικά, ούτε τουριστικά, ούτε αλλιευτικά, ούτε καταδυτικά, ούτε οποιοδήποτε άλλο πλωτό μέσο παρά μόνο όσοι συμμετέχουν. Λουόμενοι, επισκέπτες, εραστέχνες αλλήλεις, δίτες, χρήστες μέσων θαλάσσιας αναψυχής, κανό, καγιάκ, ΣΑΠ κτλ. Και κάθε πολίτης που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή πρέπει να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του λιμενικού και των αρμοδιών οργάνων ασφαλείας και να μην πλησιάζουν λοιπόν το χώρο της επιχείρησης μέχρι την πλήρη ολοκλήρωσή της. Φυσικά είναι και λόγους ασφαλείας. Έτσι θα γίνει μια έκρηξη. Και κάποιος να είναι στη θάλασσα σε μικρότερη ακτίνα από αυτή που ορίζει το λιμενικό, μπορεί να έχει πρόβλημα από την ανατίναξη. Επίσης, η πόντισή του είναι, όπως λέει ο Δήμος, σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση και ανάδειξη του καταβητικού πάρκου και ενισχύοντας τις προοπτικές ανάπτυξης αυτού του καταβητικού και εναλλακτικού τουρισμού στον Αποκόρονα. Και εδώ να πούμε φυσικά ακόμη μια φορά ένα μπράβο στο Δήμο Αποκορώνου, καθώς είναι ο πρώτος Δήμος στην Κρήτη που κατάφερε, πήρε τις άδειες, και δεν είναι, μιλάμε και εύκολο πράγμα τώρα, το καταλαβαίνετε, δημιουργήθηκε το καταβητικό πάρκο, πήρε τις άδειες, ήρθε ένα πολεμικό πλοίο με τη βοήθεια του κύριου Αποστολάκη, να τα λέμε και αυτά, του Ναυάρχου, ήρθε ένα πλοίο πολεμικό, ποντίστηκε, τώρα έρχεται το δεύτερο. Φανταστείτε τώρα τι απικία θα γίνει εκεί, θα πάνε, χρειάζεται ένας χρόνος για να γίνει, να πάνε τα ψάρια και να μείνουν εκεί, να κάνουν τις φωλιές τους μέσα στα πλοία αυτά. Όταν λοιπόν νιώσουν ασφάλεια και αυτό ενταχθεί, γίνει ένα κομμάτι του βυθού, πιάσει τα απαραίτητα φύκια, πρασινάδες, ό,τι πιάνουν, ό,τι μένει καιρό στο βυθό, και πάνε και τα ψάρια εκεί. Φανταστείτε τώρα τι ωραία κατάδυση θα είναι να καταδύεσαι έτσι σε, δεν είναι και πολλά τα μέτρα, και να βλέπεις αυτό το υπέροχο, αυτή την υπέροχη εικόνα, ένα πλοίο καθισμένο στο βυθό, με ψάρια, με ζωή, μπορεί να βιντεοσκοπήσουν, να τραβήξουν φωτογραφίες κτλ.
οι επισκέπτες. Οπότε, καλή επιτυχία αύριο στην επιχείρηση. Γίνεται με συγκεκριμένο τρόπο η ανατίναξη. Εσωτερικά, τέλος πάντων, γίνεται με τέτοιο τρόπο για να ποντιστεί. Δεν είναι δηλαδή ατάκτο συρριμμένα τα εκρηκτικά. Έχουν μπει με τέτοιο τρόπο όπως και το προηγούμενο, που δεν επηρεάζει και το πλοίο και πέφτει στο βυθό έτσι όπως το έχουν υπολογίσει. Οπότε αύριο θα είμαστε και η ΕΡΤ φυσικά θα είναι εκεί να καλύψει δημοσιογραφικά αυτήν την επιχείρηση και περιμένουμε και τις πρώτες εικόνες από το βυθό όταν θα είναι όλα έτοιμα. Περιμένουμε τις πρώτες εικόνες από το βυθό να δούμε τα υπέροχα αυτά ναυάγια που θα αποτελέσουν ένα ακόμη πόλο έλξης στην πολύ όμορφη περιοχή του Αποκόρωνα, όχι μόνο από τον Αποκόρωνα αλλά και από όλη την Κρήτη. Οι λάτρεις των καταδύσεων θα έχουν ακόμη ένα λόγο να έρθουν να δουν το υπέροχο αυτό σκηνικό που θα διαμορφωθεί στο βυθό και θα είναι επισκέψιμο για όλους. Και κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε, Γιώργο, συμφωνείς και εσύ, μα πάμε τραγουδάκι να χαιρετήσουμε την καλημέρα μας λοιπόν, αύριο πάλι με καλό θα τα πούμε εδώ από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίου και της ΕΡΤ Ηρακλείου. Καλημέρα, γεια σας και χαρά σας.

0: δικό σου.
1: Είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Οι δύο Αμερικανοί πιλότοι του ελικοπτέρου που συνετρίβει κοντά στα στενά του Ορμούζ είναι καλά στην υγεία τους, όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Σύμφωνα με δημοσίευμα του New York Times, το πλήρωμα του Απάτσι διασώθηκε μετά την πτώση του ελικοπτέρου κοντά σε ύδατα που ελέγχονται από το Ιράν. Τα αίτια του περιστατικού παραμένουν άγνωστα, καθώς δεν έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για κατάρριψη ή για τεχνική βλάβη. Το περιστατικό σημειώθηκε μετά την ανακοίνωση από το Ιράν και το Ισραήλ για αναστολή των εχθροπραξιών έπειτα από πρωτοβουλία του Αμερικανού Προέδρου. Ωστόσο, η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα επαναλάβει τα πλήγματά της κατά του Ισραήλ εφόσον συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο. Η επανάληψη των εχθροπραξιών έγινε την ώρα που η Ουάσιγκτον προσπαθεί να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε επίσης ότι η Αμερικανική διπλωματία βρίσκεται στις τελευταίες προσπάθειες για τη σύναψη μιας συμφωνίας με το Ιράν, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινήσεις. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα στο Earth News. Αναφερόμενος στις αλλαγές που έγιναν στο κυβερνητικό σχήμα, μίλησε για μια δύσκολη άσκηση για κάθε κυβέρνηση, με κριτήριο την αποτελεσματικότητα.

0: και οι πόροι του 2027 να δοθούν για φοροελαφρύνσεις με έμφαση στις επιχειρήσεις και ειδικά τις μικρομεσαίες, αλλά και για να μειωθεί το μισθολογικό χάσμα με την Ευρώπη. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής. Σε λίγο ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με τίτλο 6 χρόνια gov.gr, κλικ και έγινε. Νέος σεισμός 4,1 Ρίχτερ χθες το βράδυ στην Εύβοια. Συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες από τα ειδικά κλιμάκια σε σπίτια και κτίρια, με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. Κατηγορίες για τρομοκρατία απαγγέλθηκαν στον 37χρονο Παλαιστίνιο, μέλος της Χαμάς, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη. Είχε εκπαιδευτεί στη Μαλαισία στην κατασκευή εκρηκτικών, ενώ οι αρχές εξετάζουν αν μαζί με ομοεθνείς του που συνελήφθησαν στην Κύπρο σχεδίαζαν χτύπημα σε στόχο Ισραηλινών συμφερόντων. Παραδέχτηκε ότι ήθελε να ετοιμάσει επίθεση με εκρηκτικά, δήλωσε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και οι αρχηγοί του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σε πολεοδομίες της Αττικής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 30 άτομα. Φέρεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αυθαιρέτων, μείωση προστήμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα για συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Τουλάχιστον 132 μετανάστες περισυνελέγησαν το πρωί σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Στις Φιλιππίνες τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από τον χθεσινό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές στα υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά εξυμποφόρα. Από 20 έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική. Από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Λογοτεχνικό Φεστιβάλ Σιτίας. 12 έως 14 Ιουνίου η Σιτία αποκτά το δικό της πολιτιστικό παλμό. 20 συγγραφείς σε ανοιχτές συζητήσεις με το κοινό. Θέατρο Θοδωρής Γκόνης. Ζωγραφική Βασίλης Ολιδάκης. Συναυλία Νίκος Κυπουργός. Η γιορτή της τέχνης. Έλα να το ζήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
5: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ

Μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι 11 και 12 πρώτα λεπτά και είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Ηρακλείου και στην εκπομπή «Ό,τι της φανεί». Η Φάνη Καλαθάκη είναι στο μικρόφωνο και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι.

Συνεργάτες εδώ για να βγει η εκπομπή. Ο Παράσκος Χαραλαμπάκης στην κονσόλα του ήχου ή στην πολυοδική τράπεζα, πώς το έχουμε πει, εξόδου του ήχου, Παράσκο, και Ελένη Ξυλούρη στο τηλεφωνικό κέντρο και στα τηλέφωνα 28 13 19 029 και 373 400. ...97,5 η συχνότητα για το Ηράκλειο, 105,6 για λίγο πιο νότια, 102,4 για το Λασίθι. Και βέβαια, rteco.gr για οποιοδήποτε μέρος του κόσμου αυτού μπορεί να βρίσκεστε και να ακούτε την ΕΡΤ και τα πολλά ραδιόφωνα που έχει σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και την περιφέρεια. Και μάλιστα ακούτε και πολλές από τις εκπομπές στο δικό σας χρόνο.

Λοιπόν, η καυτή πατάτα των τελευταίων ημερών στην Κρήτη, των τελευταίων μηνών, γιατί έχει ξεκινήσει αυτή η συζήτηση από τα τέλη του χειμώνα, θα έλεγα, είναι το θέμα του μεταναστευτικού, το οποίο πραγματικά τίνει να γίνει έτσι μια μάστιγα, το πόσο οι άνθρωποι φτάνουν κάθε μέρα στις ακτές εδώ νότια της Κρήτης και πού πηγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι, τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους στη συνέχεια, είτε όσο είναι εδώ, είτε αφού φύγουν από εδώ. Τώρα εμείς στεκόμαστε λίγο περισσότερο στο τι γίνεται εδώ στην Κρήτη, γιατί έχει γίνει serial πολλών επεισοδίων το πού θα δημιουργηθεί αυτή η δομή στο Ηράκλειο. Ξεκίνησε με την πρόταση των Αθανάτων, μετά των Μαλάδων, τώρα του ΚΤΕΟ ή του παλιού ΚΤΕΟ ενώ στην Εθνική. Οι αντιδράσεις σε όλες τις περιπτώσεις πάρα πολλές. Συγκεντρώσεις κατοίκων. Αύριο το πρωί έχουμε κιόλας μια συγκέντρωση στις 8.30 το πρωί των κατοίκων που ζουν εκεί κοντά στην περιοχή του ΚΤΕΟ. Και γύρω-γύρω βέβαια, γιατί όλος ο Δήμος Χερσονήσου αντιδρά. Είχαμε και το προηγούμενο διάστημα πολλές αντιδράσεις από την Επιτροπή που δημιουργήθηκε και αυτό ακριβώς το λόγο στις Μαλάδες. Αυτό φάνηκε μάλλον πολύ γρήγορα. Το πήρε πίσω και η ίδια η Ένωση που είχε τον χώρο. Έφυγε αυτή η πιθανότητα. Είχαμε χθες την επιστολή Πλεύρη, ο οποίος είπε ότι δεν μπορεί, ας πούμε, να μην βρίσκεται ένα χώρο στην Ανατολική Κρήτη γι' αυτό. Ζήτησε το παλιό ΚΤΕΟ για ένα διάστημα 6 μηνών και μια προθεσμία 2 εβδομάδων για να γίνουν οι εργασίες για να μπορούν να φιλοξενούν τους ανθρώπους αυτούς. Οι αντιδράσεις πολλές και ταυτόχρονα οι ροές συνεχίζονται. Δηλαδή σήμερα για παράδειγμα είχαμε πάλι 48 και 84, πόσο μας κάνει, 132 άτομα τα οποία έφτασαν νότια του Ηρακλείου. Το σύνολο πια έχει ξεπεράσει τις 7.000 και είμαστε ακόμα στον Ιούνιο, είμαστε στα μισά του χρόνου. Αλλά έχει αλλάξει όμως και έχουν αλλάξει οι θαλάσσιες οδοί των ανθρώπων που έρχονται στην Ευρώπη και στην Ελλάδα συγκεκριμένα. Μέχρι πέρσι είχαμε έτσι μια τεράστια προσέλευση στα δυτικά της Κρήτης και πιο πολύ στη Γάβδο. Αυτό έχει αλλάξει όμως, φαίνεται, πια. Οι κατευθύνσεις που δίνουν αυτοί που στέλνουν τους ανθρώπους από τα παράλια της Λιβύης στην Ευρώπη είναι προς το νότιο Ηράκλειο. Οι καλοί λιμένες έχουν δηλαδή την τιμητική τους σε αυτή την περίπτωση, οι οποίοι φυσικά αντιμετωπίζουν και εκείνη πολύ μεγάλο πρόβλημα, οι άνθρωποι εκεί και οι επιχειρηματίες. Και γίνονται μπαλάκι οι μετανάστες οι οποίοι έρχονται, προσπαθούν να έρθουν στην Ευρώπη για να φτιάξουν ένα καλύτερο αύριο. Πολλοί τα βάζουν με αυτούς, με τους ίδιους τους μετανάστες, λες και δεν μπορεί να ελεγχθεί ή λες και δεν φταίνε κάποιοι άλλοι που αυτοί ξεριζώνονται από τα σπίτια τους. Λες και είναι μια ατομική πρωτοβουλία του καθενός από τους εκατοντάδες χιλιάδες που έχουν έρθει στην Ευρώπη. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Είναι όλα θέμα πολιτικής και διεθνών σχέσεων. Οπότε κάπως πρέπει να ρίξουμε το βλέμμα μας και προς τα εκεί.

Ταυτόχρονα στην Ευρώπη έχουμε την επιστροφή μιας συζήτησης. Είμαστε σε μια διαδικασία αλλαγής των δεδομένων και είμαστε πρώτον πυλών για τη δημιουργία κόμβων επιστροφής των μεταναστών. Αυτό γύρει φυσικά πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει να τα δει η Ευρώπη. Ως τώρα αυτό απαγορευόταν. Ωστόσο, τώρα έχει αρχίσει να δρομολογείται η δημιουργία αυτών των κέντρων σε Αφρική και Ασία, σε τρίτες χώρες δηλαδή, μακριά από τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την διαδικασία να προβλέπει ότι οι άνθρωποι αυτοί θα στέλνονται εκεί, πώς στέλνονταν κάποτε οι άνθρωποι σε ξερονήσια, ας πούμε, εξορία. Κάπως έτσι, μετανάστες με τις οικογένειές τους, με τα μικρά παιδιά τους, θα φεύγουν από χώρες της Αφρικής και θα πηγαίνουν σε απομονωμένα νησιά, ίσως κάποια άλλα σημεία της Ασίας, αλλά ακόμα και της Αφρικής, για να ζουν εκεί απομονωμένοι και τοποιημένοι κτλ. Δεν έχω ιδέα τι νόημα έχει αυτό που ξεκινάει να δημιουργείται, να στείνεται σιγά σιγά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχω ιδέα τι θα αλλάξει αν αυτοί οι άνθρωποι που είναι σε μια χώρα, ας πούμε, όπως το Μπαγκλαντές, πάνε σε ένα ξερονήσι και δεν λύνεται από τη ρίζα το ζήτημα διακρατικά και με βάση τις διεθνείς σχέσεις. Πόσοι άνθρωποι μπορούν να μείνουν εκεί, πόσα παιδιά μπορούν να φτιάξουν τη ζωή τους εκεί, τι θα δημιουργηθούν σχολεία για παράδειγμα, ή θα μαντρώσουν ανθρώπους σαν να είναι, δεν ξέρω τι, αριθμοί, νούμερα, ζώα. Δεν ξέρω καθόλου. Είναι μια πολύ αμφιλεγόμενη κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει ήδη ξεσηκώσει συζητήσεις και αντιδράσεις. Αλλά φαίνεται ότι είναι μια λύση στα πρότυπα βέβαια του Τραμπ και των ΗΠΑ να αντιμετωπίσουν αυτό το μεταναστευτικό, το οποίο πραγματικά δεν θέλει κανείς να το πιάσει από τη ρίζα του και να σπάσει αυγά. Οπότε το κλίμα, όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο που εμείς το βλέπουμε εδώ και το αντιμετωπίζουμε καθημερινά, αλλά και σε ευρωπαϊκό και διεθνές γενικότερο επίπεδο, είναι πάρα πολύ τεταμένο και στην κόψη του ξηραφιού, θα έλεγα. Το φαινόμενο αυτό απλά πολλαπλασιάζεται, γιγαντώνεται, μεγαλώνει χωρίς κάποιο σχέδιο, χωρίς κάποια λογική. Καλά.

0: Τώρα για να πάμε πάλι στα δικά μας και στη δημιουργία του χώρου εδώ στην Ανατολική Κρήτη, γιατί στη Δυτική έχει λυθεί το ζήτημα. Σήμερα είχαμε και μία επιστολή από την Ένωση Ξενοδοχείων Ηρακλείου προς τον Υπουργό Θάνο Πλεύρη, αλλά και προς τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και βέβαια το Υπουργείο Τουρισμού, που αντιδρούν στεντόρια στην πιθανότητα να δημιουργηθεί αυτό το κέντρο εκεί στην Εθνική Οδό, στο παλιό κτέο, καθώς αυτό θα πλήξει πολλά που έχουν να κάνουν με την κυκλοφορία, με το τουριστικό προϊόν κτλ. Για να συζητήσουμε για αυτή την επιστολή και για τις αντιδράσεις που έχουν δημιουργηθεί, έχουμε καλέσει τον κύριο Νίκο Χαλκιαδάκη, που είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχείων Ηρακλείου, για να δούμε για αυτή την επιστολή. Κύριε Χαλκιαδάκη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σε εσάς, το κρότη.
0: Λοιπόν, κύριε Χαλκιαδάκη, πείτε μου, είχατε, πώς αντιδράσατε σε πρώτη φάση και πώς σε δεύτερη φάση σε σχέση με αυτό?
1: Κοιτάξτε, το θέμα είναι το εξής, ότι για μας θα είναι μια βόμβα σε περίπτωση που στο Δήμο Χερσονήσου, το μεγαλύτερο δήμο, τουριστικό δήμο της Ελλάδος, mm-hmm. γίνει μια δομή. Δηλαδή δεν μπορεί όπου καπνείς στην ουσία του Υπουργείου, πρέπει να κάνω μια δομή εκεί και επειδή υπάρχει αυτό το κτίριο θα πάει να γίνει εκεί δομή. Ας συντάξουν και ορισμένα άλλα πράγματα. Mm-hmm. Υπάρχουν αρκετά κτίρια στην Κρήτη. Να κάτσει να μιλήσει με τους φορείς, να δούμε πού μπορούμε να κάνουμε μια δομή, να την κάνουμε. Απλώς ο Δήμος Χερσονήσου πρέπει να απαγορευτεί. Δεν μπορεί να γίνει στο Δήμο Χερσονήσου, στο μεγαλύτερο τουριστικό δήμο της Ελλάδος, αυτό το πράγμα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ακούγεται προβληματικό αυτό, παρόλο που δεν είναι βέβαια μέσα στον πολυκόσμο, αλλά είναι πάνω στην Εθνική, έτσι.
1: Εντάξει, όσο και να είναι, θα ακουστεί και θα ξέρει ο άλλος ότι ναι, υπάρχει σε αυτό το Δήμο δομή, υπάρχουν εκεί 2.000 άτομα, mm-hmm. ανά πάσα στιγμή μπορούν να βγουν έξω, δεν ξέρω. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι ό,τι καλύτερο.
0: Δεν είναι η λύση αυτή που προτείνεται. Υπήρξε όμως μια επιστολή χθες του Υπουργού προς τον κύριο Αρναουτάκη που έλεγε ότι δεν μπορεί να μην βρίσκεται μια λύση, ας πούμε, στην Ανατολική Κρήτη.
1: Και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση έτσι ώστε να δοθεί και ένα κτίριο στο Υπουργείο να τελειώνει υπόθεση. Γιατί σίγουρα και αυτοί οι άνθρωποι πρέπει κάπου να πάνε να μπουν και σε ανθρώπινες συνθήκες. Mm-hmm. Και με τουαλέτες και με κρεβάτια και με ντους, έτσι ώστε να μπορέσουν να μείνουν λίγες αυτές μέρες mm-hmm. που μένουν μετά που βγαίνουν έξω, έτσι ώστε να μεταφερθούν σε επόμενες δομές και να μεταφερθούν μετά όπου.
0: Η αλήθεια είναι ότι όποιος έχει πάει. Εγώ έχω πάει σε αυτό το ψυγείο το λεγόμενο, το παλιό εμπορευματικό σταθμό στο Ηράκλειο και δει υπό ποιες συνθήκες είναι αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα μαντρωμένοι, γιατί έτσι είναι, πραγματικά θα φρίξει.
1: Η κατάσταση δεν είναι συνθήκες.
0: Είναι βόμβα υγειονομική και για τους ανθρώπους που είναι εκεί και για τους ανθρώπους που δουλεύουν.
1: Μα και εμείς δεν το θέλουμε αυτό. Ναι. Θέλουμε κάπου να είναι ανθρώπινα τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Απλώς πρέπει να μιλήσει με τους φορείς, mm-hmm. να κάνουν να βρουν μια λύση σωστή mm-hmm. για όλους.
0: Οπότε εσείς φτιάξατε αυτή την επιστολή σήμερα, την οποία την απευθύνατε ακόμα και στο γραφείο του Πρωθυπουργού, σωστά?
1: Ναι, σωστά.
0: Με την οποία λέτε ότι, αυτό που μου λέτε τώρα, ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό εδώ.
1: Ναι.
0: Θα γίνει και μια συγκέντρωση αύριο το πρωί, σωστά, στην
1: κατοίκον. Να δούμε, μπορεί να έχουμε και κάποια αντίδραση σήμερα.
0: Τι άλλο, για πείτε με, γιατί επίκειται ένα δημοτικό...
1: Μπορεί να έχουμε κάποια αντίδραση, οπότε να μην γίνει κάτι. Άμα έχουμε κάποια αντίδραση ή κάποια λύση...
0: Κάποια λύση εννοείται.
1: Σίγουρα.
0: Γιατί,
1: αυτό περιμένω.
0: Το απόγευμα έχει δημοτικό συμβούλιο στη Χερσόνησο και θα συζητηθεί αυτό το θέμα ακριβώς. Θα είστε εκεί.
1: Θα είμαστε όλοι εκεί.
0: Οπότε περιμένετε ότι...
1: Και εμείς περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Γιατί είναι πολύ βασικό για μας αυτό το πράγμα.
0: Αν δεν γίνει, αν σήμερα δεν βρεθεί μια λύση, τι θα κάνετε?
1: Τι θα κάνουμε? Το θέμα είναι να βρεθεί λύση. Γιατί τελεσμένα γεγονότα δεν είναι για κάποια δημοκρατία. Από εκεί πέρα, τη στιγμή που έχουμε δημοκρατικό πολίτευμα, πρέπει να βρίσκουμε μια λύση μεταξύ μας.
0: Πολύ σωστά το λέτε αυτό. Πολύ σωστά το λέτε. Οπότε το απόγευμα στις 6 στο Δημοτικό Συμβούλιο θα δούμε τι θα έχει κάνει και ο Δήμαρχος μέχρι τότε.
1: Και, και μέχρι τότε μπορεί να έχουμε κάποια απάντηση, γιατί και σήμερα θα πήγαινε και ο κ. Λατάκης στον Περιφερειάρχη με κάποιες λύσεις, γιατί ξέρει κάποια κτίρια. Να δούμε τι θα γίνει.
0: Ο πρόεδρος των πρακτόρων, των τουριστικών πρακτόρων, προσπαθεί να βρει κάποια αντιπρόταση.
1: Είχαμε κανένα δύο λύσεις, να δούμε τώρα τι θα γίνει.
0: Εντάξει, αυτό είναι πολύ καλή κίνηση για να μην συμβεί αυτό. Αν μπορείτε να προτείνετε κάτι άλλο και να μην πάει εκεί αυτή η δομή, η οποία βέβαια λέει ο υπουργός ότι θα είναι για 6 μήνες. Αλλά είναι ποιοι 6 μήνες, οι επίμαχοι της τουριστικής σεζόν?
1: Κοιτάξτε τώρα, άμα γίνει από τώρα για τους επόμενους 6 μήνες, είναι ίσα μέχρι να κλείσει η τουριστική σεζόν.
0: Η οποία παρεμπιπτόντως, κύριε Χαλκιαδάκη, δώστε μας μια εικόνα, μια που σας έχουμε εδώ.
1: Σε γενικές γραμμές, καλά είμαστε. Την παλεύουμε, είναι δύσκολη σεζόν.
0: Έχετε,
1: αλλά την παλεύουμε.
0: Έχετε μειωμένες κρατήσεις, έχετε μειωμένες τιμές?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν αυξήσεις στο αεροδρόμιο, δηλαδή είναι αύξηση των πελατών, αλλά έχουμε μειωμένες πληρότητες των ξενοδοχείων, διότι έχουν αυξηθεί τα Airbnb, οπότε στην ουσία παλεύουν τα ξενοδοχεία να γεμίσουν με προσφορές και καλύτερες τιμές.
0: Άρα δηλαδή αυτό είναι το νούμερο ένα πρόβλημα των ξενοδοχείων, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις?
1: Είναι, το λέμε εδώ και καιρό, αλλά δεν εισακουόμαστε από πουθενά.
0: Τώρα έμαθα ότι το Υπουργείο προσμετρά τις κλίνες των Airbnb και των υπολείπων πλατφορμών.
1: Ναι, αλλά πού να τις βρει, γιατί να ξέρετε ότι εκτός της νόμιμες, οι νόμιμες στην Κρήτη αυτή τη στιγμή είναι 170.000. Και μόνο να ξέρουμε τους ενίκους που μένουν μόνιμα από το εξωτερικό εδώ είναι πάνω από 30-40.000, οι οποίοι όλοι το σπίτι που διαθέτουν είναι και αυτό, γίνεται άμεσα και αυτόματα Airbnb, διότι το νοικιάζουν μετά σε φίλους γνωστούς, τα οποία και αυτά δεν προσμετρούνται πουθενά.
0: Και δεν φαίνονται πουθενά.
1: Οπότε βλέπουμε ένα τεράστιο νούμερο, οπότε, το οποίο
0: έχετε ρίξει τις τιμές, κύριε Χαλκιαδάκη, καθόλου έχουν αλλάξει?
1: Έχουν αλλάξει, οι τιμές έχουν πέσει σε μικρά ποσοστά, γιατί να ξέρετε ότι τα κόστη έχουν ανέβει λόγω του πόρου.
0: Ναι, ναι. Και κρατήσεις υπάρχουν μέχρι τέλος σεζόν, ας πούμε, έχει...
1: Μπαίνουνε κρατήσεις, μπαίνουν ακόμα. Ο ρυθμός είναι πιο σιγανός.
0: Μου το έλεγαν και οι ξεναγοί αυτό πρόσφατα, ότι και στους αρχαιολογικούς χώρους, στο μουσείο κτλ. Δεν ζητάνε, δηλαδή και από εκεί κόβουν. Είναι και η αγοραστική τους δύναμη πεσμένη, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κύριε Χαλκιαδάκη, ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την εικόνα. Θα δούμε τι θα γίνει το απόγευμα για το θέμα αυτό που σας απασχολεί και στείλετε και την επιστολή και θα είμαστε εδώ να τα ξαναπούμε.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Λοιπόν, διαβάζω εδώ για να αλλάξουμε θέμα ότι υπάρχει μια ομάδα στο Ηράκλειο που λέγεται Τα Ξωτικά των Ευκαλύπτων. Είναι μια ομάδα πολιτών που νοιάζονται και ενδιαφέρονται για το χώρο εκεί στην Τάφρο των Ενετικών Τυχών, στον Ευκάλυπτο, εκεί που υπάρχουν τα πολλά αυτά δέντρα, και έχουν στείλει μια ανοιχτή επιστολή στο Δήμο Ηρακλείου, μιλώντας για ένα ιστορικό και πολύ ζωντανό χώρο της πόλης που καθημερινά φιλοξενεί οικογένειες, αθλούμενους, πολίτες με τα κατοικίδια τους, ποδηλάτες, αλλά έχει ξεχαστεί και αυτός ο χώρος, όπως πολλοί χώροι στα ενετικά τείχη έτσι κι αλλιώς, παρουσιάζοντας μια εικόνα, όπως αναφέρει η επιστολή, ντροπιαστικής εγκατάληψης. Περιγράφονται εικόνες με άγρια βλάστηση, χόρτα ξερά, νερά που λιμνάζουν, σκουπίδια, μπάζα, φωτισμός που δεν υπάρχει, δέντρα που δεν έχουν φροντιστεί, που έχουν πάρει κάποια ζυζάνια, αρρώστιες κτλ. Και δεν έχουν φροντιστεί ούτε αυτά. Μια κατάσταση που φυσικά εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους, δεν αποτελεί έτσι ένδειξη σεβασμού στον δημότη του Ηρακλείου που θέλει να κάνει τη βόλτα του, δεν έχει και πάρα πολλές επιλογές άλλωστε. Οι περιπατητικές διαδρομές δηλαδή που δεν είναι μέσα στην κίνηση των αυτοκινήτων είναι μετρημένες, είναι πάρα πολύ λίγες, είναι τα ενετικά τείχη, είναι και η παραλιακή μέχρι εδώ την περιοχή που βρίσκεται και η ΕΡΤ Ηρακλείου στα δυτικά της πόλης. Δεν έχουμε άλλες που, για να μιλήσω και για αυτή την περιοχή που είναι δίπλα μας στη γειτονιά μας, τι να πρωτοπεί κανείς για την κατάσταση που επικρατεί εδώ. Σκουπίδια που έρχονται και αφήνουν ο καθένας, ας πούμε, όλο του το βιός και την πραμάτια και την οικοσκευή του εδώ στην πόρτα μας. Ο αλμυρός που έχει λίματα κατά καιρούς. Τα σαπημένα σίδερα της παραλιακής, η υπέροχη αυτή πεζογέφυρα εδώ κάτω ακριβώς από το σημείο που είμαστε εμείς δίπλα στο Παγκρίτιο, που έχει απλά σφραγιστεί για να μην χρησιμοποιείται από τους πολίτες, αντί να επιδιορθωθεί και να δοθεί στο κοινό. Τα κάγκελα τα οποία έχουν σαπίσει, που βρίσκονται ακριβώς και αυτά εδώ από κάτω μας. Τώρα σας τα περιγράφω αυτά γιατί απλώς είναι μέσα στα μάτια μας κάθε μέρα. Τα κάγκελα, τα σιδερένια που είναι στην παραλιακή λεωφόρο, περνάνε εκεί άνθρωποι στα πεζοδρόμια, παιδάκια με ποδήλατα, και τα κάγκελα έχουν γύρει και έχουν πέσει γιατί έχουν σαπίσει. Τι να πω, αυτή η κατάσταση της εγκατάληψης είναι γενική και είναι πάρα πολύ ευχάριστο που υπάρχει μια ομάδα η οποία έχει και αυτό την ωραία ονομασία, Τα Ξωτικά των Ευκαλύπτων, και αποφάσισε να έτσι υπερασπιστεί αυτό το δημόσιο χώρο στον Ευκάλυπτο και να τον πάρει πίσω και να τον αξιοποιήσει και να τον απολαύσει βασικά. Να τον απολαύσει όπως το αξίζει του κόσμου. Μας αξίζει σε όλους να έχουμε χώρους δημόσιους να τους απολαμβάνουμε. Έτσι λοιπόν, με την επιστολή τους ζητούν την αποψήλωση για τον καθαρισμό του πάρκου, την απομάκρυση των σκουπιδιών και των ογκωδών αντικειμένων, τη στεγανοποίηση των αγωγών και την απομάκρυνση των νερών που λιμνάζουν, την απεντόμωση, τη σταθεροποίηση και σφράγιση των εγκαταλελειμμένων κτισμάτων, την εκπόνηση μελέτης για την αξιοποίηση του χώρου, αφού γίνει βέβαια μια δημόσια διαβούλευση με τους πολίτες. Αυτά κάνουν οι άνθρωποι, οι έτσι ενεργοί πολίτες αυτής της πόλης, γιατί θέλουν ξανά πολιτιστικές εκδηλώσεις, το αναψυκτήριο που λειτουργούσε κάποτε και όλη αυτή η ζωή και η λειτουργικότητα που υπήρχε στην περιοχή και τώρα, για να μην πω, και τώρα έχει χαθεί, για να μην πω ότι έχει γίνει και εστί έτσι παραβατικών συμπεριφορών, το οποίο επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την ζωή στην πόλη.

0: Λοιπόν, τώρα θα προχωρήσουμε σε ένα θέμα έτσι που μας γεμίζει υπερηφάνεια και χαρά, γιατί ένας πολύ σημαντικός μουσικός από το Ηράκλειο, ο Παναγιώτης Φουρναράκης, θα φτάσει σε λίγες μέρες να δώσει μια μεγάλη συναυλία στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης, με ένα έργο του το οποίο πρωτοπαρουσιάστηκε σε πρώτη παγκόσμια εδώ στο Ηράκλειο, στην Παναγία την Κουβερνιώτη, σε αυτόν τον υπέροχο χώρο στο μοναστήρι αυτό. Και έχω τη χαρά να τον έχω στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει την ιστορία αυτής της πορείας και αυτής της συναυλίας. Καλημέρα κύριε Φουρναράκη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πριν ξεκινήσω μια διευκρίνηση.
0: Ναι.
1: Για το έργο. Δεν θα παιχτεί η καντάτα στο Carnegie Hall, όχι από πλευράς Αμερικανών, αλλά από... υπήρχαν κάποια θέματα, δεν θα ήθελα να επεκταθώ, τα οποία δεν μου επέτρεψαν να γίνει αυτό, αλλά θα γίνει μια άλλη συναυλία, θα σας πω παρακάτω.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν καμία ευθύνη οι Αμερικάνοι και το Carnegie Hall. Το Carnegie Hall ήθελε, και διαχρόταν και το βραβείο, αλλά κάποια προβλήματα δεν μου επέτρεψαν.
0: Δικά μας δηλαδή, εγχώρια.
1: Εγχώρια, ναι, εγχώρια.
0: Εμείς τα προβλήματα τα βάζουμε μόνοι μας, δεν χρειαζόμαστε αμερικανική βοήθεια.
1: Ακριβώς έτσι, Τότε είχαν, ναι.
0: Ωραία,
1: αυτό.
0: Πείτε μας λοιπόν για αυτή τη...
1: Κοιτάξτε, είχα γράψει ένα έργο, την καντάτα, για χοροδία και σολίστες. Αυτό το έργο παίχτηκε στην Παναγία την Κουβερνιώτη, ήταν σε ποιήση του Αντώνη Σανουδάκη. Παίχτηκε στην Κουβερνιώτη με τη συγχρονική
0: ποιήση.
1: Ναι. Αυτό το έργο, με παρότριση του φίλου και μαέστρου της ορχήστρας, του Μιχάλη του Οικονόμου, ο οποίος το διεύθυνε και το άρεσε πάρα πολύ και στους μουσικούς τσέρτ άρεσε πάρα πολύ, με παρότρινε, παρόλο που εγώ, να σας πω την αλήθεια, ούτε καν το είχα στο μυαλό μου, με πίεσε, και μάλιστα όχι μόνο με πίεσε, αλλά μου έστειλε και το link αυτός του πρώτου διαγωνισμού. Μισόν και καλά να το στείλω σε διαγωνισμό.
0: Ναι.
1: Το θεώρησε ότι το έργο αυτό θα έχει μεγάλη επιτυχία. Εγώ δεν είχα δώσει βάση και μου έστειλα όντως. Και δεν σας κρύβω ότι η έκπληξη όταν ήρθαν τα αποτελέσματα, πήρε από την Πολωνία, ήταν το πρώτο βραβείο.
0: Ναι.
1: Το πρώτο παγκόσμιο βραβείο, ήταν κάτι το οποίο πραγματικά είχα μείνει άφωνος. Δηλαδή δεν το πίστευα αυτό το πράγμα.
0: Αυτά είναι τα καλύτερα,
1: να μην, μετά,
0: να μην το περιμένετε.
1: Δεν το περιμένω, όχι, αλήθεια. Ήταν, αυτή ήταν μια έκπληξη μεγάλη για μένα και για όλους τους γύρω μου. Εν συνεχεία μετά, μετά το στείλαμε σε 19 παγκόσμιους διαγωνισμούς, αφού είδαμε ότι βραβεύτηκε. Το έργο λοιπόν αυτό έχει πάρει 19 παγκόσμια βραβεία, όλα είναι χρυσά και πλατινένια.
0: Δηλαδή σε όλους τους διαγωνισμούς, κύριε Φουρναράκη, πήρε βραβείο.
1: Σε όλους τους διαγωνισμούς πήρε βραβείο.
0: Γιατί δεν το πιστέψατε αυτό το έργο από την αρχή, γιατί δεν το περιμένατε? Δεν το είχατε πιστέψει ή δεν είχατε μπει σε διαδικασία διαγωνισμών?
1: Όχι, δεν είχα μπει σε τέτοια διαδικασία, αλλά δεν πίστευα ότι μπορώ να γράψω ένα έργο το οποίο θα πάρει παγκόσμιο βραβείο.
0: Ναι.
1: Απλά ήταν, εντάξει, δεν
0: και τελικά πήρε 19.
1: Πήρε 19 από τα 19.
0: Μάλιστα.
1: Όχι 19, ναι. Τα οποία ήταν Αγγλία, Ουαλία, Σκωτία, Πολωνία, Καναδάς και Αμερική. Στον μεγάλο διαγωνισμό, και έτσι προέκυψε το βραβείο, έναν διαγωνισμό, ο Καναδοαμερικάνικος διαγωνισμός ήταν. Εκεί κατατέθηκε το έργο και πήρε το απόλυτο Platinum Prize, δηλαδή διβαθμολογήθηκε από μια παγκόσμια διεθνή επιτροπή μουσικών, αλλά με παγκόσμια εμβέλεια. Ήταν 6 άτομα τα οποία όντως είναι πολύ γνωστά στο χώρο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Πήρε, βαθμολογήθηκε με 99%. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα το βραβείο αυτό να είναι μια συναυλία του έργου στο Carnegie Hall. Όμως τα εγχώρια προβλήματα δεν μας αφήσανε και θα παιχτεί η συναυλία με άλλα μου έργα, μουσικής δωματίου, στο Carnegie Hall στις 30 Ιουνίου του...
0: σε λίγες μέρες, σε τρεις εβδομάδες.
1: Σε τρεις εβδομάδες, ναι. Σε ένα από τα εμβληματικότερα θρυλικά θέατρα του κόσμου, το μεγαλύτερο, θα έλεγα, παγκόσμιο θέατρο καταξίωση, το Carnegie Hall, γνωστό σε όλους. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση, αν πήρα φορά τώρα.
0: Όχι, ευχαρίστω, εγώ σας ακούμε χαρά.
1: Εκείνο που μου έκανε τρομερή εντύπωση πραγματικά και διαπίστωσα ότι είμαστε πάρα πολύ πίσω, είναι η όλη οργάνωση, η όλη διαδικασία αυτής της αλληλογραφίας που είχαμε τον Carnegie Hall. Mm-hmm. Μιλάμε για μια απίστευτη οργάνωση, mm-hmm. για μια απίστευτη λεπτομέρεια, mm-hmm. που έχω μείνει άφωνος. Μέχρι να φανταστείτε ότι μου στείλανε email ότι το πιάνο θα είναι κουρδισμένο στο 442, δηλαδή αυτό δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Χώρους να κάνω πρόβα από την τάδε ώρα μέχρι την τάδε ώρα, ακόμα και το δευτερόλεπτο σας, δηλαδή και 36 με 48 ας πούμε. Τέτοιες λεπτομέρειες να μου λένε έξω από το Carnegie Hall υπάρχουν τα στούντιο που θα μπείτε μέσα, θα κάνετε τις πρόβες σας, μετά την τάδε ώρα θα πάτε εκεί, μετά θα γίνει η φωτογράφησή σας, μετά θα γίνει η συνέντευξή σας. Δηλαδή απίστευτα πράγματα, αυτό... τα οποία πραγματικά με έχουν και αυτό που με συγκίνησε πάρα πολύ, mm-hmm. είναι το γεγονός ότι μου είπανε, μου ζήτησε το Carnegie Hall να συστήσω την πόλη μου.
0: Α, για πείτε μας γι' αυτό, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ επίσης.
1: Μου είπανε να συστήσω την πόλη μου μέσα από τη μουσική μου, να γράψω ένα κείμενο, uh-huh. το οποίο να εμβληματικά να παρουσιάσω το Ηράκλειο, την mm-hmm. πόλη μου, στη συναυλία. Έγραψα ένα κείμενο, ναι. δεν ξέρω αν έχει δημοσιευτεί αυτά, αλλά θα μου επιτρέψω να το διαβάσω. Δεν είναι πολύ, είναι 5 σειρές, αλλά είναι πολύ εμβληματικό. Βεβαίως. Και θα ήθελα να σας το διαβάσω. Μπορώ?
0: Φυσικά μπορείτε. Φυσικά,
1: λοιπόν, αυτό μεταφράστηκε σε 5 γλώσσες. Mm-hmm. Είναι στο επίσημο φυλάδιο του Carnegie Hall δημοσιευμένο. Mm-hmm. Και αυτό θα διανέμεται σε όλα τα σημεία αναφοράς του Carnegie, ήδη μπορεί και τώρα να διανέμεται. Mm-hmm. Γράφω λοιπόν από την καρδιά της Κρήτης μέχρι τη σκηνή του Carnegie Hall. Το έργο μου παρουσιάζει, αποτελεί ένα μουσικό ταξίδι αφιερωμένο στο αγαπημένο μου Ηράκλειο. Μία πόλη που κουβαλά αιώνες ιστορίας, πολιτισμού και μνήμης. Μέσα από τις μελωδίες του ζωντανεύει η άβρα της Κνωσού, το μεγαλείο του μινωικού πολιτισμού, mm-hmm. και οι θρύλοι που γέννησαν στα ανάκτορά της. Προσπάθησα δηλαδή να πω τα σημεία αναφοράς της πόλης, mm-hmm. δηλαδή, να συνδυάσω, να γνωρίσω. Mm-hmm. Οι ήχοι του έργου αντιχούν σαν βήματα μέσα στα πέτρινα σοκάτα και τα ενετικά τείχη του Ηρακλείου, αγγίζοντας τη δύναμη και τη διαχρονικότητα μνημείων όπως το Φρούριο Κούλες, η Λόντσια του Ηρακλείου και ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Μινά. Το έργο είναι ένα σύμνος στη μνήμη, στην παράδοση και στην ψυχή του Ηρακλείου. Μια μουσική γέφυρα που ενώνει το παρελθόν με το παρόν και μεταφέρει στον κόσμο τη φλόγα, την υπερηφάνεια και το φως της κριτικής γης.
0: Πολύ ωραίο κείμενο, το οποίο έτσι αντανακλά τη φωτεινή πλευρά της πόλης μας, φυσικά.
1: Να αναδείξω όλα τα την Γνωσό, τα ενετικά τείχη, το Φρούρι του Κούλε, όλα προσπάθησα να τα πω και να τα αναδείξω. Δεν ξέρω αν θεωρείται εγωιστικό ή όχι, αλλά ζωνικό αυτό που θα πω. Δεν ξέρω πώς θα το εκλάβουν, αν και δεν είναι ο χαρακτήρας μου αυτός, αλλά είναι ο πρώτος κριτικός καλλιτέχνης Έλληνας, Ηρακλειώτης, που μπαίνει μέσα σε αυτό το θελικό θέατρο.
0: Αυτό είναι...
1: Και αυτό πραγματικά αισθάνομαι μεγάλη.
0: Αυτό είναι μετρήσιμο, είναι αντικειμενικό, δεν είναι μια εντύπωση που έχετε εσείς. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αντικειμενικά ότι είστε ο πρώτος κριτικός και διερακλειώτης που θα εκτελέσει έργα του σε αυτό το θρυλικό θέατρο. Πόση μουσική θα είστε εκεί?
1: Κυρία Καλαθάκη, να σκεφτείτε mm-hmm. το εξής, ότι ούτε προσπαθώ να συγκριθώ, ούτε είμαι σε αυτό το μέγεθος, προς Θεού, έτσι, δεν θέλω να φανεί ότι. Αλλά σε αυτή τη σκηνή που θα ανέβω στις 30 του μήνα, mm-hmm. τις προηγούμενες μέρες που θα είμαι εκεί και θα παρακολουθήσω κιόλας. Δηλαδή θα παρακολουθήσω, ας πούμε, τη συμφωνική της Νέας Υόρκης με τον διάσημο μαέστρο του Νταμέλ, την προπαναμονή της συνευλίας μου. Ή τη Μάρθα την Άγκερη να παίζει πιάνο, σε ένα ρεσιτάλ πιάνο. Ναι. Και την άλλη μέρα θα είναι ο
0: Θα είστε εσείς. Κοιτάξτε, εγώ αντιλαμβάνομαι πλήρως πόσο μεγάλα είναι αυτά.
1: Αυτά είναι ιερά τέρατα, τα οποία εγώ ούτε καν μπροστά τους, όχι δεν μπορώ να σταθώ, ούτε καν το φαντάζομαι. Αλλά θέλω να σας πω ότι υπάρχει, ας πούμε,
0: Είναι πολύ συγκινητικό όλο αυτό που περιγράφεται. Και ακόμα και για έναν τρίτο που δεν ξέρει πολλά πράγματα για αυτά.
1: Ή, ας πούμε, μπήκα και διάβασα έτσι κάποια πράγματα που και εγώ δεν τα ήξερα, να σας πω την αλήθεια, ότι το θέατρο αυτό ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1891 και την πρώτη συναυλία, mm-hmm. τα εγγένεια αυτού του θεάτρου τα έκανε προσωπικά ο ίδιος ο Τσαϊκόφσκι, διήφθη την ορχήστρα, δηλαδή σε αυτή τη σκηνή. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό, και έχουν περάσει βέβαια από εκεί παγκόσμια ονόματα, όπως είναι και η Άργκεριχ και ο Ρουμπιστάιν και ο Μπέλα Μπάρτοκ και ο Μπερστάιν, παγκόσμια ονόματα, τεράστια τέρατα της κλασικής μουσικής.
0: Νομίζω θα είναι φανταστική εμπειρία. Και πόσο χρήσιμο είναι, κύριε Φουρναράκη, να μπορεί να βγαίνει ο Έλληνας μουσικός έξω και σε μικρότερες ηλικίες και χωρίς να έχει κάνει όλο το έργο που έχετε κάνει εσείς, και να μπορεί να φέρει πίσω και πρακτικές και την αίσθηση γενικά που υπάρχει στο εξωτερικό. Μου μιλήσατε και για μια οργανωμένη κατάσταση που εδώ δεν την φανταζόμαστε καθόλου.
1: Δεν το έχω ξαναζήσει αυτό.
0: Δηλαδή στις βαλίτσες σας θα φέρετε πίσω και αυτό το κομμάτι με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω πώς μπορεί να αξιοποιηθεί, αλλά είναι σημαντικό να βγαίνουμε έξω και να βλέπουμε καλές πρακτικές.
1: Βέβαια, βέβαια. Και πιστεύω ότι από την αλληλογραφία που πάντα δεν μπορεί να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα με την έτσι όπως θα είναι τα πράγματα, όπως και να το κάνουμε, φαντάζομαι θα είναι ακόμα καλύτερα. Mm-hmm. Βλέπω και μια οργάνωση την οποία... έχω μείνει άφωνος. Ναι. Δεν μπορώ να
0: πω. Πόσος κόσμος θα είναι μαζί σας από το Ηράκλειο ή δεν ξέρω από την Ελλάδα? Η μουσική
1: από
0: δηλαδή.
1: Όχι, είναι πολύ. Την Αμερική. Δεν θα έχω κόσμο από εδώ.
0: Α, δεν θα έχετε. Δηλαδή θα είναι Αμερικάνοι που θα παίξουν τη μουσική σας.
1: Όλοι οι Αμερικοί είναι. Αμερική, καμία σχέση από εδώ. Καμία σχέση.
0: Α, κατάλαβα. Άρα θα τους έχετε στείλει.
1: Δεν νομίζω ότι θα υπήρχε ενδιαφέρον. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Ναι. Άρα θα έχουν μελετήσει το έργο σας και θα τους βρείτε έτοιμους για να μπορέσουν να συμπράξετε.
1: Έχω στείλει τα έργα μου. Mm-hmm. Μάλιστα, όλοι εκείνο που με έκανε, θα υπάρχει ένας Έλληνας πιανίστας, ο Χρήστος ο Δημαράς, ο οποίος είναι προφέστορας στο Πανεπιστήμιο της Νέα Υόρκη, στην Θάνκαλε, γιατί κάπως έτσι mm-hmm. λέγεται το Πανεπιστήμιο. Θα είναι και θα παίξει και έργο μου πιάνο, για μένα έργο μου για πιάνο. Mm-hmm. Τα έργα έχουν φύγει εδώ και καιρό, από το Γενάρη συγκεκριμένα. Έχουν πάει, είναι μουσικοί οι οποίοι είναι Αμερικάνοι όλοι. Και οι οποίοι θα δώσουν αυτή το ρεστάρ. Όλο είναι καμία σχέση. Από εδώ.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν έχω κανένα.
0: Πόσα έργα θα ακουστούν δικά σας?
1: Είναι έργα για πιάνο, είναι έργα μουσική δωματίου, mm-hmm. για κουαρτέτο, είναι για τρίο, είναι τέτοια μικρά έργα. Mm-hmm. Γιατί ναι, δεν είναι συμφωνικό έργο, διότι πρακτικού είναι η λόγη. Τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι, ωραία, καταλαβαίνω νομίζω. Να μου πείτε δύο λόγια για την καντάτα, κύριε Φουρναράκη, περισσότερα, γιατί από εκεί ξεκίνησαν όλα.
1: Η καντάτα είναι.
0: Ποιο
1: ότι...
0: είναι.
1: Ναι, θα σας πω.
0: Ποιο είναι το κεντρικό τη,
1: μένα...
0: κεντρική ιδέα.
1: Θα σας πω όμως κάτι πολύ βασικό. Mm-hmm. Η καντάτα για μένα είναι το εξής σημαντικό. Δεν είναι τόσο το έργο, σαν έργο, mm-hmm. παρόλα τα βραβεία που έχει πάρει. Το μεγαλύτερο βραβείο που είναι αυτό του έργου και δεν το έχει πάρει, αλλά αν υπήρχε θα έπρεπε να το πάρει, είναι ότι αυτό είναι μία παραγωγή ντόπιων καλλιτεχνών.
0: Ναι.
1: Μόνο.
0: Ναι.
1: Ο συνθέτης, ο ποιητής, mm-hmm. η χοροδία, οι σολίστες, μόνο η ορχήστρα της ΕΡΤ που ήρθε από πάνω.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί δεν έχουμε ορχήστρα.
0: Mm-hmm.
1: Έπρεπε να είχαμε ήδη, αλλά έχουμε άλλα θέματα. Θα τα πούμε και αυτά. Όλοι αυτό είναι το μεγαλύτερο βραβείο. Μπορούν λοιπόν σε αυτή την πόλη οι ντόπιες δυνάμεις, οι οποίες είναι αναξιοποίητες και τους έχουν μόνο για να κάνουν τους κομπάσους και τίποτα άλλο, πήρανε 19 παγκόσμια βραβεία που δεν το εκτίμησε κανένας και δεν το αναγνώρισε κανένας.
0: Άρα εκφράζεται ένα παράπονο σε σχέση με την...
1: Δεν είναι παράπονο, μα δεν με ενδιαφέρει. Μια πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ότι αυτό το έργο είναι δημιούργημα ντόπιων καλλιτεχνών της πόλης.
0: Παρόλο που εγώ τώρα, χωρίς να ξέρω τα εσωτερικά, που ξέρετε εσείς πολύ καλύτερα, βλέπω όμως μια αύξηση της εσωτερικής, της ντόπιας παραγωγής σε διάφορες μορφές τέχνης. Βλέπω και στη μουσική, βλέπω και στο θέατρο, λιγότερο στο χορό βέβαια, παρόλο που υπάρχουν και εδώ πολλές αξιόλογες δυνάμεις, αλλά βλέπω ότι υπάρχουν κάποια σχήματα μικρά που παράγουν έργο ή αναπαράγουν.
1: Υπάρχει. Ναι, υπάρχει και είναι και θετικό και mm-hmm. πρέπει να γίνεται και πρέπει να αξιοποιηθούν αυτά τα πράγματα ακόμα περισσότερο, να τους δοθεί περισσότερο βήμα, mm-hmm. να τους δοθεί ας πούμε περισσότερη βοήθεια, περισσότερη στήριξη, mm-hmm. να μπορούν να δημιουργήσουν ακόμα περισσότερο.
0: Mm-hmm.
1: Και όχι να φεύγουν τα χρήματα από εδώ και από εκεί σε τελείες.
0: Ναι, mm-hmm. ναι. Mm-hmm. Αυτά είναι σημαντικά πράγματα που λέτε, βέβαια, είναι αλήθεια. Αν τα χρήματα δεν αξιοποιούνται όπως πρέπει να αξιοποιούνται...
1: Δεν αξιοποιούνται, αυτό είναι ένα γεγονός και φαίνεται ότι δεν αξιοποιούνται.
0: Ναι, αλλά κύριε Φουρναράκη, τώρα να σας πω, εσείς που τα ξέρετε και όποιος τα ξέρει αυτά, πρέπει να μιλάει για να ακούγονται και για να τα μαθαίνουμε και εμείς και για να πιέζουμε και τις καταστάσεις.
1: Όχι, τα ξέρουν. Όχι, εντάξει, αυτοί που πρέπει να τα ξέρουν, τα ξέρουν. Ναι. Αλλά δεν τους ενδιαφέρει.
0: Ναι. Λοιπόν, γιατί
1: δεν του ενδιαφέρει ο πολιτισμός, ο κύριε Καλαθάκη, δεν του ενδιαφέρει ο πολιτισμός. Άλλα πράγματα του ενδιαφέρουν. Του ενδιαφέρουν οι φωτογραφίες, οι selfie, του ενδιαφέρουν, ας πούμε, να βγάζουμε ένα προβλώμα, να προβληθούμε εμείς, να καθούμε στην πρώτη σειρά, να λέμε εδώ είμαστε εμείς. Αυτά τώρα είναι αυτά, αυτού του ενδιαφέρει. Δεν του ενδιαφέρει ούτε οι παραγωγές, ούτε του ενδιαφέρει, ας πούμε, ο θεσμός, ούτε του ενδιαφέρει να δημιουργούν πράγματα υποδομή και τέτοια. Δεν του ενδιαφέρει. Του ενδιαφέρει μόνο η μόστρα. Και ναι. Το Θεαθήνε.
0: Από εδώ και πέρα τα δικά σας τα βήματα, κύριε Φουρναράκη, συνεχίζετε το έργο σας όπως το κάνατε ως τώρα.
1: Από εδώ και πέρα τα βήματά μου είναι τα εξής τώρα. Mm-hmm. Υπάρχει μια συναυλία που θα ανακοινωθεί αργότερα, δεν είναι ανακοινώσιμη ακόμα, για την Καντάτα, η οποία θα παιχτεί σε ένα πολύ μεγάλο θέατρο της Ελλάδος.
0: Α, πολύ ωραία. Mm-hmm.
1: Με μια πολύ μεγάλη ορχήστρα συμφωνική. Mm-hmm. Θα δούμε τώρα πότε θα γίνει, θα ξαναπαιχτεί. Και επίσης ετοιμάζεται μια δουλειά η οποία πραγματικά δεν είναι και αυτή ανακοινώσιμη ακόμα, αλλά θα κάνει μεγάλη αίσθηση του χρόνου.
0: Συμφωνικό έργο δηλαδή.
1: Συμφωνικό. Mm-hmm. Συμφωνικό και θα κάνει μεγάλη αίσθηση για αυτόν που γίνεται.
0: Α, θα είναι αφιερωμένο σε κάποιον, λέτε.
1: Α, ναι, θα είναι αφιερωμένο. Θα είναι αφιερωμένο σε κάποιον.
0: Άρα θα είναι με κείμενο, με
1: λιμπρέτο. Ναι, ναι, με κείμενο, με σωλίστες, με χοροδία, ναι.
0: Αντίστοιχο της καντάτας δηλαδή. Στη δομή.
1: Ακόμα κάτι πιο ακόμα. Πιο...
0: Ωραία. Εύχομαι να πάει και αυτό, να ταξιδέψει και αυτό σε όλο τον κόσμο. Να σε αρρώσει και αυτό τα βραβεία και να μπορέσει να παιχτεί σε ένα τέτοιο μεγάλο θέατρο όπως είναι το Carnegie Hall της Νέας Υόρκης. Μακάρι.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν,
1: κύριε
0: Φουρναράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η σημερινή μας εκπομπή και οι συζητήσεις που είχαμε για θέματα που ελπίζω να σας φάνηκαν ενδιαφέροντα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την μεθαύριο, 5η, 11 Ιουνίου. Μια εμβληματική ημέρα για εμάς εδώ τους εργαζόμενους στην ΕΡΤ, γιατί έχουμε αυτή την επέτειο, την μαύρη του κλεισίματος της ΕΡΤ το 2013. Θα τα πούμε αυτά την ερχόμενη Πέμπτη στις 11 το πρωί λοιπόν, το ραντεβού μας εδώ με την εκπομπή ότι της φανεί. Να είστε καλά, μείνετε συνδεδεμένοι εδώ στην ΕΡΤ Ηρακλείου. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων από το ΕΡΤ News Radio. Γεια χαρά!
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: 12. Ert News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Ert News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε 2 ή 3 ημέρες μπορεί να υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι αυτή θα εμποδίζει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και θα οδηγήσει σε άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, όπως δήλωσαν σήμερα Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι, ενώ σε συνέντευξή του στον ιστότοπο Άξιος, ο ίδιος είπε ότι προειδοποίησε τον Νετανιάχο πως αν ξεκινήσει και πάλι πόλεμο με το Ιράν, ίσως βρεθεί να πολεμά μόνος του. Τόσο το Τελαβίβ όσο και η Τεχεράνη παραμένουν πάντως σε κατάσταση συναγερμού. Στο μεταξύ, δύο Αμερικανοί πιλότοι του ελικοπτέρου που συνετρίβει κοντά στα στενά του Ορμούζ είναι καλά στην υγεία τους, όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ερωτηθείς για το αν γνωρίζει για τον λόγο της πτώσης του, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε ότι θα εκδοθεί έκθεση αργότερα μέσα στην ημέρα. Ζημιά σημειώθηκαν σε αρχαιολογικό χώρο στην Τύρο, στο νότιο Λίβανο, από Ισραηλινό βομβαρδισμό. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα στο RT News, αναφερόμενος στις αλλαγές που έγιναν στο κυβερνητικό.

0: ότι στόχος της κυβέρνησης είναι οι πρόσθετοι δημοσιονομικοί πόροι του 2027 να δοθούν για φοροελαφρύνσεις με έμφαση στις επιχειρήσεις και ειδικά τις μικρομεσαίες, αλλά και για να μειωθεί το μισθολογικό χάσμα με την Ευρώπη. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής. Σε λίγο ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με τίτλο 6 χρόνια gov.gr. Κλικ και έγινε. Στην Εύβοια συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες από τα ειδικά κλιμάκια σε σπίτια και επιχειρήσεις που επλήγησαν από τα 5,2 ρίχτερ της Κυριακής, με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. Περισσότερες από 35 κατοικίες έχουν υποστεί ζημιές. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον 37χρονο Παλαιστίνιο που κατηγορείται για διασυνδέσεις με τη Χαμάς. Κατηγορείται ότι ως μέλος της Χαμάς σχεδίαζε τρομοκρατική ενέργεια είτε στην Ελλάδα είτε σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Την Πέμπτη θα απολογηθεί μετά την προθεσμία που έλαβε χθες. Παραδέχτηκε ότι ήθελε να ετοιμάσει επίθεση με εκρηκτικά, δήλωσε μιλώντας στο τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο νέο κύκλωμα διαφθοράς που αποκαλύφθηκε στο χώρο των πολεοδομιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται 30 ακόμη άτομα. Νέο πρόγραμμα πρόσληψης 1000 επιπλέον ανέργων ατόμων με αναπηρία σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης με στόχο την αύξηση της αντιμετώπισης των διακρίσεων στην αγορά εργασίας. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 18 μήνες και επιχορηγεί το 75% μισθού και εισφορών με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως. Ισότιμη πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης συμβάλλει ουσιαστικά στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της πραγματικής ισότητας, δήλωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Στις Φιλιππίνες τα σωστικά συνεργεία αναζητούν επιζώντες στα συντρίμμια των κτηρίων, ενώ 35 οι νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 οι τραυματίες από τον χθεσινό σεισμό των 7,8 ρίχτερ. Καιρός. Τοπικές βροχές στα υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο, τοπικά εξυμποφόρα. Από 20 έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των χιλίων με την κρατική ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Γίνονται και αυτά, φίλες και φίλοι. Είδατε, χθες ο Πρωθυπουργός, πριν το αφήσει να διαμορφωθεί ως κλίμα, όχι θα γίνει ένα σχηματισμός, να η ονοματολογία, πάρε δώσε, υποτίθεται Πέμπτη θα ανακοινωνότανε, είναι εν το άμα και το θάμα. Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσαμε. Έκανε, ούτε καν διορθωτικό δεν μπορεί να τον πει κανείς, έκανε τον ανασχηματισμό, έκλεισε τις εκκρεμότητες που είχε και πρέπει να πάει παρακάτω, και αυτό κάνει, γιατί σε προεκλογική περίοδο είμαστε, με ανεβασμένο πάρα πολύ το θερμόμετρο, και σκεφτείτε, είναι νωρίς ακόμα, τι έχει να γίνει λίγο αργότερα, δεν ξέρω πόσο είναι το αργότερα, θα το δούμε, γιατί μαζί με τα σενάρια του ανασχηματισμού και κυρίως τα πρόσωπα που έπαιζαν για θέσεις, είχε διαμορφωθεί εκ νέου μία συζήτηση για το ενδεχόμενο οι εκλογές να γίνουν εντός του 2026, μια προοπτική που, όπως επανειλημμένα έχουμε πει από αυτήν εδώ την εκπομπή, ο Πρωθυπουργός επιμένει στη θεσμικότητά του.
1: Πάντως τελικά καλύτερα που το ανακοίνωσε χθες να τελειώνουμε, διότι αυτό θα γράφαμε το πρωί στο βράδυ ο καθένας πολλές φορές και από το μυαλό του σενάρια επί σενάριο,
0: και δεν είναι αυτό που έχει ανάγκη,
1: και τελειώνει
0: τώρα
1: το θέμα.
0: Ναι, εντάξει, από το να φθήρεσαι σε τέτοιου είδους διαδικασίες δεν έχουν, δεν παράγουν και κανένα απολύτως αποτέλεσμα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι 12 και 13 λεπτά, φίλες και φίλοι, είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή «Ναι μεν αλλά», με τον Γιάννη Πρίντεζη στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο, τη Βασιλική Κολτσίδα και την Λουίζα Μαραβελάκη στην δημοσιογραφική επιμέλεια, Δημήτρη Στάξη, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας από την πλατφόρμα μηνυμάτων στο Viber, γράφετε Earth News Radio 105,8 και μας στέλνετε το μήνυμά σας, ό,τι έχετε να μας πείτε. Επίσης, ελπίζω να λειτουργούν τα μηνύματα σήμερα εδώ, θα το δω αυτό σε λίγο. Α, και επίσης να σας πω πως μπορείτε σταθερά να στέλνετε το mail σας στο ibaltaji@earth.gr.

0: Μία ακόμα δημοσκόπηση, Δημήτρη, δημοσιεύτηκε της interview. Ναι.
1: Το διορθώνει το Πασόκ, ενώ το έδειχνε τέταρτο η προηγούμενη, τώρα το δείχνει τρίτο.
0: Το έχει στην τρίτη θέση. Ναι.
1: Τσιμπημένο λίγο και τσιμπημένος και ο κύριος Τσίπρας. Έχει φτάσει στο 16 στην εκτίμηση.
0: Ναι, στην δεύτερη θέση. Απλώς τα αναφέρουμε όλα αυτά, φίλες και φίλοι.
1: Και η κυρία Καλιστιανού στην πέμπτη. Έστω και με μικρή διαφορά.
0: Ναι, γιατί προηγείται ο κύριος Βελόπουλος. Ναι. Είναι αυτά που είπε ο Δημήτρης χθες και μάλιστα έβλεπα εκ των υστέρων και τα μηνύματα στο προσωπικό μου messenger. 11 δημοσκοπήσεις. 11, αντιλαμβάνεστε τώρα.
1: Και αυτή 12.
0: Και αυτή 12, ναι, ναι. Και πολλές άλλες που δεν δημοσιοποιούνται. Ξαναλέμε, οι λεγόμενες κυλιόμενες που φτάνουν στα επιτελεία. Όλα αυτά στις δημοσκοπήσεις, φίλες και φίλοι, υπάρχει ένας κοινός τόπος. Ο κοινός τόπος αυτός είναι επί της ουσίας, με συγχωρείτε, η αγωνία των Ελλήνων πολιτών, των ελληνικών νοικοκυριών σε σχέση με τα οικονομικά. Διαπιστώνεται και καταγράφεται αυτό που λέμε οικονομική ανασφάλεια. Τα θέματα αυτά ήταν και θέματα που, με τα οποία δούλεψε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έρευνα του ΙΟΒΕ, και στην έρευνα αυτή καταγράφονται τα πολλαπλά πρόσωπα της ανισότητας, παρά τη σημαντική προόδο που έχει καταγραφεί την τελευταία δεκαετία σε βασικούς δείκτες ανισότητας. Η οικονομική ανασφάλεια λοιπόν παραμένει, και όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, με τον Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ και καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Νίκο Βέτα. Πολύ καλό μεσημέρι, κύριε Βέτα.
2: Καλό μεσημέρι και σας ευχαριστώ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έλεγα μόλις δευτερόλεπτα πριν για την οικονομική ανασφάλεια, η οποία είτε δημοσκοπικά είτε σε έρευνες σαν την δική σας, την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, είναι παρούσα και πώς όχι άλλωστε.
2: Να αρχίσουμε ξεκαθαρίζοντας κάποια πράγματα που είναι
0: σημαντικά. Εννοείται.
2: Ο σκοπός της μελέτης μας αυτής, που είναι φυσικά δημόσια διαθέσιμη από τη σελίδα μας, είναι να προσπαθήσουμε να ανοίξουμε το μαύρο κουτί του τι συμβαίνει με την ανισότητα στη χώρα μας. Mm-hmm. Με τις ανισότητες, μάλλον πληθυντικώς, γιατί όπως λέει και ο τίτλος της μελέτης, έχει πολλαπλές πτυχές.
0: Ακριβώς, είναι πολλαπλά τα πρόσωπα. Ναι.
2: Και να σπεύσω να πω ότι μπορεί να έχεις μια χώρα πλούσια με μεγάλες ανισότητες, mm-hmm, ή μπορεί να έχεις σε μια χώρα φτωχή με μικρές ανισότητες. Ούτε είναι απαραίτητο ότι πάντα μεγαλύτερη ή μικρότερη ανισότητα είναι το καλύτερο. Mm-hmm. Αυτό όμως το οποίο θα ήταν ανησυχητικό θα ήταν αν, χωρίς να έχεις και ένα υψηλό επίπεδο διαβίωσης τρέχων, έχεις σημαντικά στρώματα του πληθυσμού που μπορεί να είναι εγκλωβισμένα σε χαμηλά επίπεδα, σε αυτή τη ζυγαριά της ανισότητας.
0: Τα βρήκατε αυτά, τα έχετε εντοπίσει, κύριε Βέτα? Το λέω γιατί μπορεί... Παρακαλώ.
2: Ναι, ο πιο καθιερωμένος και διαδεδομένος τρόπος μέτρησης εισοδηματικών ανισοτήτων, mm-hmm, και τώρα τονίζω το εισόδημα.
0: Βεβαίως.
2: Δηλαδή, τι μπαίνει στο νοικοκυριό από την εργασία του, από ενίκεια, από επιδόματα και ούτω καθεξής. Με βάση τον πιο διαδεδομένο δείκτη, η ανισότητα στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια λίγο-λίγο μειώνεται. Mm-hmm. Mm-hmm. Μεγάλη, εδώ μικρή αλλά πολύ σημαντική παρένθεση, σε όλη την Ευρώπη, χώρες οι οποίες ξεκίνησαν πριν από 10 χρόνια με σχετικά υψηλότερες ανισότητες όπως η δικιά μας, βλέπουμε εκεί να υπάρχει μια μείωση, ενώ χώρες όπως της Βόρειας Ευρώπης, σκανδιναβικές για παράδειγμα, mm-hmm, που όπως ξέρετε μετά από την επίδραση του φορολογικού του συστήματος και του κοινωνικού κράτους είχαν χαμηλότερες ανισότητες, εκεί σιγά σιγά αυξάνονται,
0: mm-hmm,
2: όπως για παράδειγμα η Σουηδία.
0: Μάλιστα.
2: Κλείνει αυτή η παρένθεση, αλλά είναι σημαντικό να βλέπουμε και τη δική μας οικονομία στο πλαίσιο της ευρύτερης ευρωπαϊκής.
0: Κύριε Βέτα, η ανισότητα στην οποία αναφερόμαστε αξιολογείται αποκλειστικά μέσα από την κατανομή του εισοδήματος ή υπάρχουν και παράμετρες άλλοι που επηρεάζουν όλη την εικόνα?
2: Υπάρχουν, εδώ λοιπόν ερχόμαστε στο ζουμί. Υπάρχει ένα σημαντικός παράγοντας τον οποίο τον συζητάμε στη μελέτη μας, αλλά δεν έχουμε τα δεδομένα για να τον πιάσουμε, και είναι ανισότητες όσον αφορά την περιουσία, τον πλούτο.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτό έχει και μια διαγενειακή διάσταση, διότι ενδεχομένως μια γενιά πριν από μας να είχε πρόσβαση πιο εύκολα σε δική της κατοικία, ενώ η επόμενη να μην το έχει. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της ευημερίας.
0: Μάλιστα.
2: Υπάρχει και η άλλη διάσταση, η οποία είναι διάφορα επιμέρους αλλά σημαντικά, όπως για παράδειγμα πόσο έχει πρόσβαση ο πολίτης ή το νοικοκυριό σε υπηρεσίες εκπαίδευσης που να είναι επαρκώς υψηλής ποιότητας για να μπορούν να κουνήσουν και τη βελόνα στη συνέχεια των εισοδημάτων αλλά και της κοινωνικής θέσης του νοικοκυριού.
0: Και αντίστοιχα στην υγεία, φαντάζομαι.
2: Και αντίστοιχα στην υγεία.
0: Μάλιστα.
2: Διότι αν δεν το έχεις αυτό, οι δαπάνες υγείας οι οποίες στη χώρα μας γίνονται σε μεγάλο βαθμό πέραν των δημόσιων
1: και στον ιδιωτικό τομέα, πολύ
2: ιδιωτικές αρκετά, γίνονται από την τσέπη όταν
0: έτσι,
2: κάτι συμβεί.
0: Έτσι. Και σε μια εποχή που αυτό από την τσέπη που είπατε, βλέπουμε και το πόσο πολύ έχουν αυξηθεί τα ασφάλιστρα, γιατί έχει μεγάλη σημασία γι' αυτό.
2: Ναι, τα ασφάλιστρα δεν είναι βέβαια από την τσέπη και είναι κάτι το οποίο καλό θα ήταν να είχαμε περισσότερο και φυσικά και με κατά το δυνατόν χαμηλότερο κόστος.
0: Μιλάω για την ιδιωτική ασφάλιση. Ναι,
2: ναι, ναι. Και το τελευταίο είναι ότι η αίσθηση η οποία καταγράφεται μιας οικονομικής από αβεβαιότητας μέχρι ευαλωτότητας.
0: Μάλιστα.
2: Δεν συνάδει με αυτό το οποίο σας περιέγραψα από την αρχή, ότι σιγά σιγά μέσα από την ανάπτυξη που έχει έρθει, τη μείωση της ανεργίας, την αύξηση του μέσου μισθού, υπάρχει και μια μείωση των ανισοτήτων.
0: Ναι.
2: Άρα γιατί υπάρχει αυτή η αίσθηση? Το ένα θα μπορούσε να είναι γιατί δεν έχουμε τρέξει όσο γρήγορα πιστεύαμε ότι θα τρέχαμε όταν βγαίναμε μετά από την κρίση.
0: Μάλιστα.
2: Ένα δεύτερο όμως είναι ότι υπάρχουν ακόμη πολύ μεγάλα κενά σε περιοχές σαν αυτές που αρχίσαμε να συζητούμε. Και άρα το νοικοκυριό αναγκάζεται να ξοδεύει αρκετά για δαπάνες εκπαίδευσης, παρά το γεγονός ότι υπάρχει δημόσιο σύστημα και δωρεάν, αλλά για να μπορέσεις να μπεις σε πανεπιστημιακές σχολές που θα το ανταποδώσουν πρέπει να κάνεις ιδιωτικές δαπάνες που είναι σημαντικές, αυτά τα οποία είπαμε για την υγεία, και στη συνέχεια βλέπεις τον ορίζοντα μακριά και ρωτάς εάν κάτι συμβεί με μένα ή με την επόμενη γενιά, καθώς θα χρειάζεται μακροχρόνια φροντίδα. Ποιος θα καλύψει αυτό το κόστος? Θα μπορώ εγώ, ο εργαζόμενος που μπορεί να είμαι σήμερα 25 χρονών, 45 χρονών, μπορώ να βλέπω ότι με συστηματική εργασία θα αυξήσω σημαντικά τις πραγματικές απολαβές μου από την εργασία? Αυτή τη στιγμή το ερώτημα εκεί πέρα είναι πολύ αμφίβολο, έτσι, ότι μπορεί να απαντηθεί θετικά. Άρα το δίπολο, δημιουργούμε ισχυρότερη ανάπτυξη ώστε να έχουμε πρόσβαση σε περισσότερες θέσεις εργασίας υψηλής αξίας, και δεύτερον προσπαθούμε να κλείσουμε τις μεγάλες τρύπες σε περιοχές όπως υγεία, μακροχρόνια φροντίδα, εκπαίδευση, πρόσβαση, έτσι, άτομα τα οποία μπορεί να έχουν αναπηρίες και να μην μπορούν να έχουν ούτε καν πρόσβαση μέσω έτσι, και κινητικούς λόγους, τέτοια ζητήματα, εκεί υπάρχει έλλειμμα.
0: Είπατε παιδεία και θα μείνω γιατί είναι και πάρα πολύ επίκαιρο. Είμαστε στη διάρκεια, τελειώνουν και όλες οι πανελλήνιες. Διάβαζα λοιπόν στην μελέτη σας αυτή, η κυρία Βέτα, ότι παρά την σημαντική αύξηση των αποφύτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι πιθανότητες εκπαιδευτικής ανέλυξης εξακολουθούν να εξαρτώνται σε έναν πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από το κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο της οικογένειας.
2: Ναι, αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο.
0: Ναι, το λέω, θα σας πω γιατί το λέω, γιατί το συνδέω και με ένα τμήμα πάρα πολύ ουσιαστικό, αυτό που ξέρουμε όλοι, με ένα κομμάτι της εκπαίδευσης και της εξέλιξης των παιδιών, που είναι η παραπαιδεία και το κόστος της.
2: Ναι, Αυτό με απλά λόγια, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν, αντίθετα υπάρχουν πολλά παιδιά που χωρίς να έχουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο οι γονείς τους ή χωρίς να έχουν οικονομική επιφάνεια η οικογένειά τους, τα καταφέρνουν μόνοι τους.
0: Ναι, αλλά το βάζετε αυτό το ποσοστό στο 12% διάβασα.
2: Ακριβώς. Αυτό θα έπρεπε, θα ήθελα μάλλον, έτσι, το εκπαιδευτικό σύστημα από την πρώτη μέχρι την τελευταία μέρα να λειτουργεί πιο έντονα ως μηχανισμός άμβλυνσης κοινωνικών και εν τέλει οικονομικών ανισοτήτων. Mm-hmm.
0: Αυτό με άλλα λόγια θα το λέγαμε και κύριε Βέτε, ότι έχει ένα αμιγώς ταξικό χαρακτήρα, έτσι.
2: Μπορεί κανείς να το διατυπώσει με ό,τι επίθετα θέλει. Mm-hmm. Όμως και γι' αυτό δώσαμε το βάρος της μελέτης μας, αφού καταγράψαμε τις συμβαίνεις στις δημοτικές ανισότητες, όπου υπάρχει σταδιακά μία βελτίωση, προσπαθούμε να ρωτήσουμε τότε γιατί το μέσο νοικοκυριό δυσφορεί ή διαμαρτύρεται.
1: Ναι,
2: το ένα μπορεί να είναι γιατί γενικώς διαμαρτυρόμαστε όταν μας ρωτάνε κάτι.
1: Ναι,
2: έτσι, και τα καλά χρόνια, κύριε Τάκη.
1: Έτσι είναι.
2: Να πω ότι και πριν το 2008 λέγαμε ότι έτσι, δεν
1: έχουμε το σύνδρομο του Καποδίστρια, κύριε καθηγητά. Ο Καποδίστριας πάντα παραπονιόταν, ήθελε και κάτι παραπάνω και δι' αυτού του τρόπου κέρδιζε και πράγματα.
0: Με επιτρέψτε μου, τώρα δεν είμαστε τακτική σε αυτό το σύνδρομο, γιατί είμαστε σε μια φάση που τα κόστη έχουν εκτιναχθεί. Δηλαδή το κόστος της στέγης, το κόστος της εκπαίδευσης, το κόστος της υγείας, η ακρίβεια από την άλλη, ο πληθωρισμός έχουν δημιουργήσει ένα
1: προφανώς
0: περιβάλλον.
1: Αλλά
0: εσείς είστε ειδικός, κύριε Βέτα, να μας το εξηγήσετε.
1: Λέει ότι πάντα ο Έλληνας δεν είναι
0: τώρα
1: ποτέ ευχαριστημένος.
0: Ναι,
1: θέλει και κάτι παραπάνω.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό
1: προφανώς δεν
0: να πω.
1: Είναι μόνο
0: ναι
1: αυτό, εννοείται. Ναι. Να ρωτήσω και κάτι άλλο μαζί με αυτό που είπε η Ευαγγελία. Η τεχνολογία, έτσι όπως έρχεται με πολλή φόρα, από την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι οτιδήποτε άλλο, αν βλύνει ανισότητες, βοηθά ή τις οξύνει ακόμη περισσότερο?
2: Δεν το ξέρουμε ακόμη.
1: Δεν το ξέρουμε.
2: Και εδώ υπάρχει ένα θέμα ανισοτήτων όχι μόνο μέσα στην κάθε χώρα, αλλά και από τη μία χώρα στην άλλη.
1: Βέβαια.
2: Διότι
0: λογικό είναι.
2: Εάν στη δική μας χώρα, να σας πάρω ένα ακραίο παράδειγμα, αλλά όχι μηδενικής πιθανότητας. Εάν στη δική μας χώρα είμαστε απλώς καταναλωτές νέων τεχνολογιών, ας το πούμε σχηματικά τεχνητής νοημοσύνης, για να καταλαβαινόμαστε, αλλά δεν δημιουργούμε θέσεις εργασίας στην παραγωγή, ουσιαστικά θα έχουμε μόνο υποκατάσταση εργασίας, θα χαθούν θέσεις εργασίας, θα αυξηθεί ενδεχόμενα η παραγωγικότητα σε έτσι, κάποιες περιοχές της οικονομίας μας, αλλά συνολικά δεν θα πάει καλά. Πρέπει κανείς να συμμετέχει στην παραγωγή των νέων τεχνολογιών, στην εξειδίκευσή τους.
0: Αυτό ούτως ή άλλως, αν δεν κάνω λάθος, είναι και πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θεωρείται ότι έχει μείνει πίσω σε αυτό, κύριε Βέτα.
2: Ναι. Αυτό όμως, για να μην αποφύγουμε και το ερώτημα του κύριου Τάκη, είναι ο μέσος όρος παραγωγικότητας.
0: Ναι.
2: Το τι θα κάνεις στις ανισότητες, και αυτό είναι ένα σημαντικό ερώτημα, διότι οι ίδιες αυτές οι νέες τεχνολογίες είναι τεχνολογίες που σε σύγκριση με την παραγωγή πριν από 20 και 30 και 40 χρόνια, που ακόμη και να μην ήσουν στον κλάδο σου ο καλύτερος, αν ήσουν για παράδειγμα 20% χειρότερος από τον καλύτερο, έπαιρνες 20% λιγότερα κέρδη και 20% λιγότερους μισθούς οι εργαζόμενοι σου. Πάρα πολύ ωραία. Πλέον ο καλύτερος παίρνει τα πάντα.
0: Nice.
2: Και γι' αυτό βλέπουμε ότι υπάρχει μια συσσόρευση και προσδοκίας κερδοφορίας σε όλο τον κόσμο, σε 50 επιχειρήσεις.
0: Μάλιστα.
2: Όλα αυτά λοιπόν πρέπει κανείς να δει πώς θα τονώσουμε επενδύσεις, θα συνεχιστεί η μείωση της εργασίας και θα δημιουργούν θέσεις εργασίας στη χώρα μας, ταυτόχρονα με την άμεση μέρημνα, ώστε να βελτίωση υπηρεσιών στους τομείς στους οποίους τονίσαμε.
1: Και πώς κομμάτια της κοινωνίας δεν θα μείνουν πίσω, διότι είδαμε ότι όπου έχουν μείνει πίσω, παραδείγματος χάρη Μεγάλη Βρετανία ή Αμερική, στη συνέχεια το αποτέλεσμα αυτό ήρθε δια της ψήφου αυτών των κομματιών που έμειναν πίσω, και μετά εκ των υστέρων κάποιοι χτυπάνε το κεφάλι τους στον τοίχο ή τραβάνε τα μαλλιά τους, όπως γίνεται στην Βρετανία με τον Brexit πια.
2: Εννοείται ότι υπάρχει και η πολιτική διάσταση, αλλά εγώ θα το πήγαινα πιο έτσι, πρωτογενώς. Η οικονομική πολιτική δεν μπορεί να έχει στόχευση μόνο τον μέσο όρο. Πρέπει να νοιαστεί και αυτούς οι οποίοι δυσκολεύονται.
0: Έτσι είναι.
2: Και να νοιαστεί για αυτούς όχι μόνο με την έννοια των εκ των υστέρων επιδομάτων, με την έννοια των ευκαιριών που του δίνει.
0: Βέβαια, τη δημιουργία ευκαιριών. Είναι έτσι. Κύριε Βέτα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ και τους δύο.
0: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Για χαρά σας. Γεια σας. Ο κύριος Νίκος Βέτας, φίλες και φίλοι, Γενικός Διευθυντής στο ΙΟΒΕ, καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων και ξαναγυρνάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε 2 ή 3 ημέρες μπορεί να υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι αυτή θα εμποδίζει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και θα οδηγήσει σε άμεσο άνοιγμα των στενών τορμούς. Ζημιές σε αρχαιολογικό χώρο στην Τύρο, στο Νότιο Λίβανο, από Ισραηλινό βομβαρδισμό. Στόχος της κυβέρνησης είναι οι πρόσθετοι δημοσιονομικοί πόροι του 2027 να δοθούν για φόρο ελαφρύνσης με έμφαση στις επιχειρήσεις και ειδικά τις μικρομεσαίες, αλλά και για να μειωθεί το μισθολογικό χάσμα με την Ευρώπη, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο Ερτ Νιούς. Για το πρόβλημα της ακρίβειας τόνισε ότι είναι ευρωπαϊκό και διεθνές, για το οποίο δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Νέο πρόγραμμα πρόσληψης 1.000 επιπλέον ανέργων ατόμων με αναπηρία σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης με στόχο την αύξηση, την αντιμετώπιση των διακρίσεων στην αγορά εργασίας. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 18 μήνες και επιχορηγεί το 75% του μισθού και εισφορών με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως. Ισότιμη πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης συμβάλλει ουσιαστικά στην πρόωθηση της κοινωνικής ένταξης και της πραγματικής ισότητας, δήλωσε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Θανατηφόρο τροχαίο το πρωί στα Μάλγαρα. 70χρονη έχασε τη ζωή της και ο σύζυγός της τραυματίστηκε σοβαρά όταν τα λύκα που μετέφερε σιδηρόβεργες συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο που επέβαιναν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Ενώπιον του ανακριτήρου, ο 56χρονος Γερμανός που συνελήφθη στα Χανιά, καθώς φέρεται να φωτογράφιζε στρατιωτικά αεροσκάφη στην περιοχή του Ακρωτηρίου. Σχεδόν έθριος καιρός, έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδε τη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση και Κεφέ Δημόκριτος και World Human Forum.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Ελπίζω να είστε όλες και όλοι εκεί και να μας ακούτε. Σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής είπαμε μετά από κάμποσες μέρες να ξαναστρέψουμε το ενδιαφέρον μας σε αυτήν την πολύπαθη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Έχουμε μία ακόμα, πώς να τη χαρακτηρίσω τώρα, ας την πω λοιπόν εύθραυστη αποκλιμάκωση μετά τα χθεσινά από ό,τι είδαμε. Και είπαμε λοιπόν να μιλήσουμε με τον γνωστό σε όλους σας, τον κύριο Γαβρίλη Χαρίτο. Είναι επισκέπτης καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, είναι ερευνητής του Κυπριακού Ινστιτούτου Μελετών Πολιτικής και Δημοκρατίας, για να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται, γιατί όσες φορές και αν επιχειρήσει κάποιος, έχω την εντύπωση, να αποκωδικοποιήσει τις δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ. Είμαστε πόσο, 40 μέρες υποτίθεται σε εκεχηρία, και από εβδομάδα σε εβδομάδα έχουμε τη συμφωνία της, που αυτή η συμφωνία δεν φαίνεται πουθενά.
1: Πόσες φορές είπε ο Προέδρος Τραμπ ότι σε 2-3 μέρες έχουμε 11. Συμφωνία, 11 φορές 11, μέχρι τώρα.
0: 11 τις μετρήσαμε, λοιπόν, είναι 11 φορές. Λοιπόν, για να καλωσορίσουμε τον κύριο Γαβρίλ Χαρίτο. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Γεια σας. Να σας κάνω μια διορθώση, γιατί ένας συνάδελφός σας από την κρατική την τηλεόραση εδώ στο Ισραήλ του έχουν αναθέσει να μετράει εδώ και 2 μήνες.
0: Μάλιστα.
2: Πόσες φορές έχει πει ότι η συμφωνία είναι πρώτων πυλών. Λοιπόν, ένα μισάωρο πριν να βγούμε στον αέρα είχε ανακοινωθεί από την κρατική τηλεόραση την Ισραηλινή ότι η σημερινή φορά είναι η 37η.
0: Μάλιστα, βάλτε μια ανωτελεία. Μια ανωτελεία, γιατί ακούστε με λίγο, κύριε Χαρίτο. Μια ανωτελεία, να συνδεθούμε λίγο, γιατί πρέπει να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό που βρίσκεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και Επανακάμπτουμε εμείς. Για να ακούσουμε λοιπόν.
3: Και όσο αυτές οι διαδικασίες απλοποιούνται, όσο το κράτος γίνεται ταυτόχρονα πρόσωπο και φιλικό, γιατί μπορούν και τα δύο να συνυπάρχουν, τόσο αντιμετωπίζουμε και τέτοια φαινόμενα με αποτελεσματικότητα και με μία, θα έλεγα, πίστη στην δέσμευση την οποία δώσαμε να επιβάλλουμε αυτήν την έννοια της νομιμότητας παντού. Όταν, για παράδειγμα, οι συντάξεις εκδίδονται σε 1 μήνα και όχι σε 3 χρόνια, αποτέλεσμα σε μεγάλο βαθμό της ψηφιοποίησης της διαδικασίας, δεν υπάρχει κανείς λόγος για πολιτική παρέμβαση ώστε η σύνταξη να εκδοθεί πιο γρήγορα. Όταν οι κλήσεις πια επιδίδονται ηλεκτρονικά σε όποιον έχει παραβεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, πάλι εκλείπει ο λόγος για να γίνει μια πολιτική παρέμβαση. Η τεχνολογία, έτσι όπως εφαρμόζεται από αυτήν την κυβέρνηση, έχει ένα ιδεολογικό πρόσωπο. Είναι μια τεχνολογία η οποία έχει ως σκοπό να αντιμετωπίζει όλους τους πολίτες ισότιμα. Οι πολίτες, ασχέτως των πολιτικών τους, των κομματικών τους επιλογών, αναγνωρίζουν στο gov.gr ένα μεγάλο ψηφιακό άλμα το οποίο έχει γίνει στην πατρίδα μας, πολύ μεγαλύτερο, πρέπει να σας πω, από τα ψηφιακά άλματα που έχουν κάνει πολλές άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάζοντας και προς το 2027, κύριε Παπαχλημίτζο, σωστά απάντησε το ChatGPT ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και ως προς το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, έτσι όπως θα παρουσιαστεί από την Νέα Δημοκρατία, για να διεκδικήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών. Θα προέτασα και πάλι λοιπόν την τεχνολογία ως μια μεγάλη δύναμη περαιτέρω αλλαγής και μετασχηματισμού του κράτους και του τρόπου με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί τελικά με τους πολίτες.
0: Λοιπόν, ακούσαμε ένα απόσπασμα, φίλες και φίλοι, από την ομιλία του Πρωθυπουργού σε εκδήλωση στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης για τα 6 χρόνια του gov.gr. Από αυτό το gov.gr, να πούμε ότι έχει αλλάξει ένα μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς μας. Οφείλουμε να τα αναγνωρίσουμε.
1: Τις ουρές, τις χιλιάδες ώρες που έτρωγαν άνθρωποι περιμένοντας ένα χαρτί, ανεβοκατεβαίνοντας ορόφους ή οτιδήποτε άλλο, όλα αυτά πια γίνονται με ένα κλικ από το κινητό ή τον υπολογιστή. Και αυτό είναι μια μεγάλη ψηφιακή επανάσταση που, όσο και πώς να το πω, κακόπιστος να είναι κάποιος, οφείλει να το αναγνωρίσει, γιατί το ζει κάθε μέρα.
0: Εντάξει, αυτό είναι η μία κίνηση, να μην πούμε, γιατί το από πίσω είναι ψιλοκούφιο και πρέπει επίσης να δουλέψουν για τις, από τις υπηρεσίες της δημόσιας. Αλλά ναι, ας το εντάξει, κάνουμε μια άλλη μέρα συζήτηση, να φέρουμε εδώ τον αρμόδιο υπουργό. Γυρνάμε λοιπόν τώρα στη συνομιλία μας με τον κύριο Χαρίτο. Κύριε Χαρίτο, συγγνώμη, αλλά ήταν απαραίτητη διακοπή. Σας ακούμε όμως τώρα. Πόσες λοιπόν είναι οι ανακοινώσεις του Τραμπ για εκεχηρία?
2: Λοιπόν, είναι 37 στους τελευταίους δύο μήνες, όπως έχει μετρήσει ένας συνάδελφός σας από την κρατική Ζελνή τηλεόραση, που κατά τύχη είναι ένα μισάωρο πριν να συνδεθούμε. Το είδα, οπότε
0: ναι, ωραία.
2: Να σας το πω.
0: Είμαστε λοιπόν σε μία φάση, ας πούμε λοιπόν έτσι, δεν ξέρω, εσείς θα μας διορθώσετε τώρα, που θα μπορούμε να πούμε ότι ξαναπαγώνει η σύγκρουση πρώτον Ιράν-Ισραήλ και είμαστε εν αναμονή της εκεχηρίας. Για βοηθήστε μας να καταλάβουμε.
2: Λοιπόν, θα σας πω ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Από σήμερα το πρωί έχουν αρθεί τα μέτρα της πολιτικής άμυνας που είχαν επιβληθεί σε όλη τη χώρα από προχθές, με εξαίρεση της κομοπόλης που είναι στα σύνορα με τον Λίβανο. Ο εναέριος ο χώρος ο Ισραηλινός δεν έκλεισε ποτέ.
0: Μάλιστα.
2: Ο εναέριος ο χώρος του Ιράν άνοιξε από χθες το βράδυ, αλλά δεν πραγματοποιούνται οι εσωτερικές πτήσεις. Και οι Ισραηλινοί συνεχίζουν να βάλουν κατά της Χεζμπολάχ. Μάλιστα σήμερα το πρωί εκδόθηκαν εντολές εκένωσης στις περιοχές που είναι κοντά στην Τύρο και τη Σιδώνα, δύο πόλεις του Νοτιού Λιβάνου. Αναφέρθηκαν και βομβαρδισμοί σήμερα το πρωί. Και έχουμε δύο δηλώσεις και από το Ισραήλ και από το Ιράν που είναι αμφίσιμες.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, από τη μια πλευρά ο Νετανιάχου έχει δηλώσει ότι το Ισραήλ έχει το δικαίωμα της αυτοάμυνας και ότι μπορεί να χτυπάει όπου θέλει, και στον Λίβανο και στο Ιράν άμα χρειαστεί ή οπουδήποτε αλλού, για να προστατεύσει την εθνική του ακεραιότητα. Ο πρόεδρος του Ιράν,
0: ο Πεζεσκιάν,
2: είπε ότι
0: δεν αποχωρεί από τις διαπραγματεύσεις.
2: Ότι δεν αποχωρεί από τις διαπραγματεύσεις, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι ο Πεζεσκιάν δεν είναι ο παράγοντας που επηρεάζει την πολιτική του Ιράν.
0: Ναι, είναι η φρουρή της επανάστασης εκεί. Ωστόσο όμως, κύριε Χαρίτο, έχουμε και τις δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ που λέει ότι προειδοποίησαν τον Μπίμπι ότι εάν το Ισραήλ, ότι το Ισραήλ θα είναι μόνο του εάν κλιμακώσει με το Ιράν.
2: Κοιτάξτε, η σημερινή κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, είναι σαφές ότι η αμερικανική πλευρά έχει πιέσει και τις δύο πλευρές, άμεσα τους Ισραηλινούς εμέσως διά των διαπραγματευτών στο Πακιστάν, στο Ομάν και στο Κατάρ προς το Ιράν, ούτως ώστε να υπάρχει αυτή η ίξης αφήξης ατμόσφαιρα που επικρατεί στην περιοχή. Ανά πάσα στιγμή η σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν θα μπορούσε να επαναληφθεί, και να λάβουμε και υπόψη ότι υπάρχει και δεν έχει αναιρεθεί η δήλωση των φρουρών της Επανάστασης ότι ναι μεν θα σταματήσουν και έχουν σταματήσει οι επιθέσεις από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ, εάν όμως το Ισραήλ θα συνεχίσει να χτυπάει τον Λίβανο, τότε θα συνεχιστούν επιθέσεις.
0: Αλλά,
2: αλλά γίνονται οι επιθέσεις από το Ισραήλ.
0: Υπάρχουν όμως, κύριε Χαρίτο, και οι πιέσεις των χωρών, των γειτονικών χωρών. Χθες το είπε και πάλι ο Τραμπ ότι 5 χώρες της περιοχής που συμμετέχουν στις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν του ζητούν να ασκήσει πιέσεις στον Νετανιάχου για να σταματήσει τις επιθέσεις και να προχωρήσουν σε συμφωνία.
2: Ακούστε, το θέμα είναι ποιες είναι οι προτεραιότητες που κάθε δρόν στην περιοχή έχει θέσει για τον εαυτό του. Δηλαδή,
0: τώρα θα τις αναζητήσουν τις προτεραιότητες, δηλαδή μετά από 37 απόπειες, συγγνώμη κιόλας, αλλά θέλω να πω, δεν έχουν οριστεί, δεν έχουν...
2: 37 φορές είναι, η συμφωνία είναι πρώτων φυλών, οπότε είναι, είναι και 37 φορές που θα πρέπει να, να συζητήσουμε ποιες είναι αυτές οι προτεραιότητες, και εδώ είναι και το πρόβλημα. Mm. Γιατί κάθε δρόν στην περιοχή έχει τις προτεραιότητες τις δικές του.
0: Δεν συγκλίνουν αυτές οι προτεραιότητες. Επί ποιας σύγκλησης λοιπόν και επί ποιας βάσης γίνονται οι διαπραγματεύσεις για την Εκεχηρία, κύριε Χαρίτο?
2: Να σας πω έναν παράγοντα που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Δεν έχουμε σε κανένα από τα μέτωπα του πολέμου καθαρή νίκη ή καθαρή ήττα.
0: Εντάξει, αυτό το λέμε από την αρχή της Εκεχηρίας. Έτσι
2: δεν
0: είναι.
2: Δεν μπορεί να γίνει λοιπόν μια διαπραγμάτευση που να καταλήξει σε μια κοινά αποδεκτή συμφωνία όταν κανένα από τα μέρη δεν θεωρεί ότι έχει κερδίσει 100%
0: αυτό ή τι
2: έχει
0: σημαίνει.
2: Χάσει 100%. Αυτή τι σημαίνει ότι η αμερικανική
0: ότι
2: πλευρά,
0: δεν μπορεί να υπάρξει Εκεχηρία.
2: Δεν μπορεί να διαχειριστεί έναν κοινό παρονομαστή, ούτως ώστε να φέρει όλους σε μία θέση που να επιθυμούν
1: προφανώς,
2: την λήξη της σύγκρουσης.
1: Όταν έχεις πει 37 φορές ότι έρχεται η συμφωνία, αρχίζει πια και γίνεται ένας πληθωρισμός αυτών των δηλώσεων, των υποσχέσεων και μιας ορατής πραγματικότητας, και τα λόγια από ένα σημείο και μετά χάνουν την αξία τους πια.
0: Και επίσης έχει και σημασία, με συγχωρείτε, για να απαντήσετε.
2: Δεν είναι τα λόγια ενός οποιουδήποτε ανθρώπου.
1: Εννοείται.
2: Είναι τα λόγια του ηγέτη μιας υπερδύναμης που έχει φέρει και
1: ακριβώς.
2: Και εκτίθεται ουσιαστικά.
0: Και έχει βάλει σε κίνδυνο και την παγκόσμια οικονομία, κύριε Χαρίτο, γιατί αυτή είναι μια άλλη παράμετρος πάρα πολύ σημαντική. Και επιτρέψτε μου στη συζήτηση που κάνουμε. Το Ιράν φαίνεται να ξέρει τι θέλει. Το Ισραήλ, ο Νετανιάχου, έχει ξεκαθαρίσει από την αρχή τι θέλει. Η σύγχυση όλη δημιουργείται τελικώς, διότι φαίνεται πως ο πρόεδρος Τραμπ ή δεν ήξερε και μπήκε σε έναν πόλεμο, ή ήξερε και άλλα περίμενε και άλλα βρήκε. Εν πάση περιπτώσει, το πεδίο της σύγχυσης δείχνει να είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Οι Ηνωμένες Πολιτείες που, επιτρέψτε μου να σας πω ότι από ό,τι φαίνεται το βαθύ αμερικανικό κράτος δεν εκφράζεται 100% από όσα λέει ή από τους χειρισμούς του Προέδρου Τραμπ και του περιβάλλοντος του. Να σας υπενθυμίσω κάτι που το λέμε από την αρχή, ότι πολύ κοντά στον Πρόεδρο Τραμπ έχουν εμπλακεί μη θεσμικοί παράγοντες όπως ο Βίτκοφ, ο
0: κατεξοχήν, κατεξοχήν.
2: Όλο αυτό το επιτελείο, και από την άλλη έχουμε έναν Ρούμπιο ο οποίος από ό,τι φαίνεται από τις αντιδράσεις του και από την ποιότητα των δηλώσεών του μπορεί κανείς να καταλάβει ότι εκείνος μπορεί να συνεννοηθεί με το
1: μάλιστα, τώρα να ρωτήσουμε και κάτι
2: που
1: άλλο.
2: Μπορεί να συνεννοηθεί και με τους δημοκρατικούς και με τους ρεπουμπλικανούς, γιατί κάθε βασί κράτος, και δεν μιλώ μόνο για την Αμερική, για κάθε χώρα, κάθε κράτος έχει μία γραμμή με βάση τη θέση του κράτους, τις δυνατότητές του, τα άγχη του. Κάθε κράτος έχει τα άγχη
1: σωστά.
2: του. Έχει τους σκοπούς του. Και όταν έρχεται ένας Τραμπ με το επιτελείο του να θεωρούν ότι το θέμα απλώς είναι πώς θα περνάει το πετρέλαιο από τα στενά, πώς θα μειωθεί η τιμή του πετρελαίου και πώς θα επιβάλλει η Αμερική αυτόν τον τρόπο που νομίζει ότι
1: μάλιστα,
2: θα πρέπει να
1: ρωτήσω
2: να
1: κάτι. Διάβασα τις προηγούμενες μέρες ότι ο πρόεδρος Τραμπ είπε ή απείλησε, αν το θέλετε, το Ισραήλ ότι σε περίπτωση που δεν ακολουθήσει αυτό που έχει ζητήσει ο ίδιος, την Εκεχηρία, προκειμένου να υπάρξει μια συμφωνία, εν πάση περιπτώσει, να τελειώσει όλο αυτό το που ζούμε, το Ισραήλ θα μείνει μόνο του. Τι σημαίνει θα μείνει μόνο του, πόσο το εννοεί και πόσο το Ισραήλ όντως φοβάται ότι θα μείνει μόνο του.
2: Ακούστε, μία αθώα δήλωση του Νετανιάχου που την πήραμε αψήφιστα τον Δεκέμβριο του 25, και τι είχε πει, ότι το Ισραήλ σε μία δεκαετία από τώρα δεν θα εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από την στρατιωτική βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ναι.
2: Αυτό το εξελίφθη ως εσωτερική κατανάλωση. Δεν είναι.
1: Mm-hmm.
2: Πριν από 2 εβδομάδες έχουν αρχίσει να κάνουν την πρώτη τους επαφή 2 επιτροπές και από το Ισραήλ και από την Αμερική σε πολιτικό και σε στρατιωτικό επίπεδο,
1: ναι,
2: ούτως ώστε να αρχίσει μια διαδικασία όπου το Ισραήλ πλέον από αποδέκτης της βοήθειας των ΗΠΑ θα καταστεί συμπαραγωγός.
1: Μάλιστα.
2: Και αυτό είναι ουσιαστικά η απάντηση της Ισραηλινής πλευράς μετά από τις διαφωνίες που είχαν σημειωθεί και επί Biden και τώρα επί Τραμπ.
0: Ναι.
2: Σου λέει, δεν θέλω πια να εξαρτώμαι 100% σε στρατιωτικό επίπεδο από την Ουάσιγκτον. Γιατί, γιατί αυτό.
1: Σύμφωνοι, αλλά αυτό το συμπαραγωγός. Αυτό το συμπαραγωγός αργεί. Εγώ ρωτάω.
2: Βεβαίως και αργεί.
1: Εγώ ρωτάω λοιπόν, αν τώρα άμεσα ο πρόεδρος Τραμπ πει από αύριο το Ισραήλ είναι μόνο του, τι σημαίνει αυτό,
0: βάλω...
1: και αν το Ισραήλ αυτό το φοβάται.
0: Μισό. Σε ακούστε, αυτό που λέει ο Δημήτρης, μισό λεπτό, κύριε Χαριτό.
2: Δεν πρόκειται να γίνει και να σας πω και τα δεδομένα. Αυτή τη στιγμή το 70% των δυνατοτήτων του Διεθνούς Αεροδρομίου του Τελαβίβ είναι κατηλημένο από τα πολεμικά των Αμερικανών. Υπάρχει ένα στρατηγείο υπό αμερικανική ηγεσία στο Kiryat Gat που παρακολουθεί το τι συμβαίνει στη Γάζα ή τι δεν συμβαίνει στη Γάζα, και υπάρχει μια άμεση επικοινωνία με την CENTCOM, δηλαδή με την διοίκηση των αμερικανικών δυνάμεων που είναι στον κόλπο.
0: Ναι.
2: Και βεβαίως να μην ξεχνάμε ότι το χτύπημα που έγινε στην Τάχεια πριν από 3 ημέρες και που ήταν η αφορμή για την έναρξη αυτού του ξεσπάσματος ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ, οι σαουδαραβικές πηγές που πάντοτε, και οφείλω να το πω εκ των υστέρων, επιβεβαιώνονται, αναφέρουν ότι είχαν ενημερωθεί οι Αμερικανοί για αυτό το χτύπημα.
0: Πάντως,
2: οπότε λοιπόν,
0: ναι,
2: αυτή η δήλωση ότι θα αφαιθεί μόνο του, μη σας πω ότι ουσιαστικά πηγαίνει κυρίως προς την Τεχεράνη, διαβεβαιώνοντας την Τεχεράνη ότι θα συνεχίσουν οι διαπραγματεύσεις που δεν ξέρουμε εν τέλει.
0: Κύριε Χαρίτο, βγάζουμε από τη συζήτησή μας και μία παράμετρο που είναι πάρα πολύ ουσιαστική, γιατί μόλις την προηγούμενη Τετάρτη η Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών ψήφισε για τον τερματισμό της στρατιωτικής δράσης στο Ιράν. Η ψηφοφορία ήταν 215-208, με 4 ρεπουμπλικανούς να συντάσσονται με τους δημοκρατικούς σε μια σπάνια ένδειξη εσωκομματικής ρήξης για την εξωτερική πολιτική στην κυβέρνηση. Αυτό,
2: ναι,
0: είναι δεσμευτικό για τον Τραμπ. Δηλαδή μπορεί να πέρασε στα ψηλά.
2: Παρότι δεν είναι δεσμευτικός για τα, ναι, θεσμικά των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτό έχει τη δυνατότητα ο πρόεδρος Τραμπ να το παρακάμψει με διορισμό ατόμων σε θέσεις κλειδιά σε ό,τι αφορά και τη διεξαγωγή του πολέμου, αλλά και το πώς θα διαχειριστεί την όλη κατάσταση σε στρατιωτικό επίπεδο, όλη κατάσταση. Και για το λόγο αυτό και ο Τραμπ είναι στριμωγμένος και γι' αυτό μιλάει για διαπραγμάτευση. Ένα είναι το σίγουρο, ο πρόεδρος Τραμπ και το περιβάλλον του δεν θέλουν να εμπλακεί σε στρατιωτικό επίπεδο περαιτέρω η Αμερική σε ό,τι αφορά το Ιράν για έναν σκοπό. Γιατί η Αμερική δεν θέλει το μεταπολεμικό Ιράν να μην είναι σε θέση να παράγει ενέργεια και να εξάγει ενέργεια. Ενώ οι Ισραηλινοί δεν τους νοιάζει.
1: Μάλιστα.
2: Εάν το Ιράν μετά τον πόλεμο θα είναι σε θέση να το κάνει, γιατί
0: προφανώς
2: είναι εχθροί. Είναι
0: προφανώς. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ,
1: ευχαριστούμε
0: κύριε
1: πολύ.
0: Χαρίτο.
2: Να είστε,
0: να είστε καλά.
2: Καλά.
0: Γεια χαρά σας. Γεια σας. Δεν θα τελειώσει έτσι αυτό. Δηλαδή, εγώ έλεγα
1: όταν
0: πρώτο ξεκίνησε, λέω θα έρθει το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Όταν ξεκίνησε και μου λέγανε, μα γιατί. Λέω, πάλι τα κάτω.
1: Και πια έχει φύγει και αυτό από τις πρώτες θέσεις επικαιρότητας. Δηλαδή,
0: πρόσεξε,
1: μάθαμε να ζούμε και με αυτό σε ένα βαθμό.
0: Μάθαμε να ζούμε ως προς το πώς εξελίσσεται, ναι, αλλά ναι, η οικονομία, η παγκόσμια χορεύει.
1: Συμφωνώ,
0: με τις τιμές του πετρελαίου.
1: Προφανώς.
0: Και από την άλλη μεριά υπάρχει ένας Τραμπ που θα ξαναπούμε, γινόμαστε, ναι, κουραστικοί. Το Νοέμβριο.
1: Έχει
0: ενδιάμεσες εκλογές.
1: Αλλά αυτή δεν νοιάζει τον ίδιο.
0: Πόσες φορές θα παρακάμψει, θα έχει τεχνικές για να παρακάμψει, γιατί η απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων είναι πάρα πολύ, ναι, σημαντική. Με ποια έννοια? Γιατί στην Αμερική τα check and balances λειτουργούν και είναι αυτά που διασφαλίζουν τη λειτουργία της δημοκρατίας.
1: Πάντως, μέχρι να λυθεί το πρόβλημα και να γίνει η εκεχηρία, ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ, ο Μπάρον, έφτιαξε ποτό. Έκανε, μάλιστα, μια εταιρεία μαζί με φίλους του, ηλικίας 19-23 ετών, και έκανε ένα ποτό για τη Φλόριδα, ναι, που λέγεται Σόλος. Από το Σόλ ήλιος και από το Λος που είναι το αντίθετο του Σόλ, που είναι από την Ανατολή μέχρι τη Δύση του ηλίου, και είναι, παράγεται, περίμενε, από βιολογικό βραζιλιάνικο
0: herba
1: made με άρωμα ανανά και καρύδα, και πωλείται 3,5 δολάρια.
0: Αυτά είναι, στα χνάρια του μπαμπάτου. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, με αυτό το εκπληκτικό τραγούδι θα σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρες. Ναι, ναι, ναι. Αριστουργηματικό. Λοιπόν, να είστε καλά. Πολλά φιλιά.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιάβουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη 9 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Πονοκέφαλος από το φυτοπλανκτόν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Στον ανακριτή Χανίων ο Γερμανός που κατηγορείται για κατασκοπία. Στις Σέρες άνδρας προσποιήθηκε τον αστυνομικό και απέσπασε 80.000 ευρώ από ηλικιωμένο. Έρευνα στις φυλακές Αγίου Στεφάνου, 13 συλλήψεις για ναρκωτικά στα κελιά. Θανατηφόρο τροχαίο στην Καστοριά με θύμα 16χρονο, οδηγούσε 17χρονος χωρίς δίπλωμα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: στόμα που έχει καλύψει μεγάλα μέρη της παραλίας της Θεσσαλονίκης. Από το Σαββατοκύριακο ξεκίνησε όλο αυτό. Αν και σήμερα αρχικά είδα ότι στο μεγαλύτερο μήκος είχε καθαρίσει πριν, το πρωί, ναι. Πριν από λίγο που πέρασε και πάλι, είδα ότι έχει αρκετά σημεία. Αυτό τώρα οφείλεται στο φαινόμενο του ευτροφισμού. Όταν το φυτοπλακτόν συνέχεια αποσυντίθενται, ανεβαίνει στην στάθμη της θάλασσας και εμφανίζει αυτό το στρώμα, το καφετή στρώμα, και έχουμε και την έντονη φυσικά δυσοσμία. Το θέμα είναι ότι είναι αποκρουστική η εικόνα, ότι όσο και να έχουμε το απορριμματικό σκάφος, δεν φτάνει ένα σκάφος για να καθαρίσει όλη την παραλία της Θεσσαλονίκης. Σήμερα μάλιστα στο λιμάνι βγήκε μέχρι και το δόστρωμα λόγω των δυνατών ανέμων. Είχαμε κάποιο κυματισμό χτες λόγω της καταιγίδας και δημιουργήθηκε έτσι αυτή η αποκρουστική εικόνα που την έβλεπαν ακόμη και ποδηλάτες και αυτοί που έτρεχαν δηλαδή πάνω κανονικά στο φυτοπλακτόν στο πεζόδρομο της παραλίας. Το θέμα είναι βέβαια ότι δεν είναι μόνο φαινόμενο του Θερμαϊκού. Συναντάται και αλλού, σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Έχω μιλήσει με πάρα πολλούς ψαράδες και αλλοίς, οι οποίοι μου λένε ότι όταν ανεβάζουν τα δίχτυα, το βλέπουν ότι να συμβαίνει. Τα δίχτυα δηλαδή είναι καλυμμένα με αυτή την γλίτσα. Ψάρια δεν έχουν λόγω του φυτοπλακτόν. Και δεν ξέρουν πώς θα συνεχιστεί όλο αυτό. Μέχρι και στην Εύβοια έχω βρει ανθρώπους να παιδεύονται. Και το θέμα είναι ότι έχουμε και έλλειψη οξυγόνου λόγω του γεγονότος ότι έχουμε αυτά τα έχουμε αυτούς τους μονοκύτταρους οργανισμούς οι οποίοι μειώνουν το οξυγόνο στη θάλασσα με αποτέλεσμα να πεθαίνουν και άλλα είδη όπως π.χ. χταπόδια που έχουμε δει και τους ψαράδες και σε διάφορα βίντεο στα social media να αναρτούν τέτοια βίντεο. Σύμφωνα με τους επιστήμονες τώρα είναι ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό και λόγω των πολύ ψηλών θερμοκρασιών που
1: αυτό
0: έχουμε και με την εναλλαγή.
1: Ναι. Νέλια, αυτό θα έλεγα
0: δεν
1: και
0: υπάρχει
1: εγώ,
0: κάποια λύση. Δεν υπάρχει κάποια άμεση λύση. Ή είναι και κλιματική αλλαγή. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια άμεση λύση. Τώρα θα δούμε αν σκεφτούν κάτι άλλο οι ειδικοί, αν δηλαδή το φαινόμενο γίνει όλο και πιο συχνό.
1: Και πιο έντονο, όντως να βρεθεί κάποια λύση. Δεν ξέρουμε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Σε ευχαριστούμε θερμάλια. Εδώ στον 102 FM μίλησε και ο Δημήτρης Τσιπούρας που είναι πρόεδρος των παράκτιων αλλιέων της Νέας Κρίνης και της Καλαμαριάς. Μάλιστα είπε ότι η περιφέρεια και η εποπτεία Θεσσαλονίκης έχει στείλει email εδώ και 15 μέρες που λέει ότι δεν πρέπει να ψαρεύουν. Βέβαια καταλαβαίνουμε όλοι ότι το εισόδημα των ανθρώπων αυτών έχει συρρυκνωθεί. Όπως είπε και ο ίδιος έχει φτάσει είναι μείον 80%. Να τον ακούσουμε.
2: Η διάσταση του ζητήματος είναι όχι μόνο τεράστια, είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη. Ξεκινάει από το Βόλο και πάει μέχρι πάνω τον Εύρο, είναι όλο το Βόρειο Αιγαίο. Είναι αυτό το φυτοπλακτόν το οποίο είναι τώρα σε έξαρση και δυστυχώς για μας τους αλλοίς είναι καταστροφικό. Η περιφέρεια και η εποπτεία Θεσσαλονίκης μου έχει στείλει ένα email εδώ και 15 μέρες και λέει ότι δεν πρέπει να αλλιεύετε διότι λέει θα καταστρέψετε τα εργαλεία σας. Ναι, αλλά εμείς άμα δεν πάμε κάθε μέρα στη δουλειά δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε. Έτσι. Δεν έχουμε άλλο εισόδημα από κάπου αλλού. Το εισόδημά μας έχει πέσει 80-90% για να μην πω 100% κεφανό υπερβολικός. Εμάς το επάγγελμά μας είναι εποχιακό, δηλαδή υπάρχουν 2-3 μήνες που θα βγάλουμε ένα καλό μεροκάματο και 2-3 μήνες δεν κάνουμε τίποτα. Αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα. Είναι η ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στην Ανατολή. Εμείς τώρα αυτή τη στιγμή παίρνουμε στη διπλή τιμή από ό,τι πέραμε το πετρέλαιο. Είναι δυσβάσταχτα. Τα έξοδά μας δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλα. Έχουμε ζητήσει από τον αρμόδιο υπουργό, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που ανήκουμε, συναντήσεις εδώ και ένα μήνα και δεν μας έχει απαντήσει, δεν μας δέχεται. Δηλαδή, τι να κάνουμε. Δεν είμαστε κι εμείς σαν άλλους που βγαίνουν, ούτε θέλουμε να δημιουργήσουμε να κάνουμε κινητοποίηση και να δημιουργούμε πρόβλημα στον κόσμο. Αλλά δεν μας ακούει κανείς. Έχουμε στείλει mail, έχουμε στείλει υποβλήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 16 Απριλίου φέτος εξέδωσε απόφαση προς όλα τα κράτη-μέλη της Ευρώπης 760 εκατομμύρια ευρώ για την ενεργειακή κρίση. Η Ελλάδα ακόμα δεν έχει κάνει τίποτα για να απορροφήσουμε αυτά τα χρήματα.
1: Σε απόγνωση, όπως ακούσαμε, είναι η αλλοίς, είναι αρκετά μεγάλο το πρόβλημα που δημιουργείται. Για το θέμα μίλησε εδώ στον 102 FM και ο Σπύρος Γκέλης, καθηγητής βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, να τον ακούσουμε.
3: Όταν δεν είναι πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, έχει να κάνει με την έλλειψη του αέρα, με την κυκλοφορία του νερού, με τον ευτροφισμό, δηλαδή το τι είδους λίμματα και τι φορτίο λιμάτων εισέρχεται στο θερμαϊκό. Το βασικό είναι να ληφθεί με έρημνα ώστε αυτές οι πιέσεις να σταματήσουν εντελώς ή να ελαχιστοποιηθούν. Γιατί αυτός είναι ένας κόλπος ο οποίος δεν αντέχει όλο αυτό το φορτίο ρήπων που υπάρχει και φαίνεται. Επειδή έχουμε όλο αυτό το φαινόμενο με την κλιματική αλλαγή, φαίνεται ότι θα έχουμε υψηλότερες θερμοκρασίες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια αλυσιδωτή αντίδραση φαινομένων σε σχέση με την κυκλοφορία του νερού και την κυκλοφορία του αέρα. Αυτά τα φαινόμενα

0: είναι πολύ πιθανόν να ενταθούν. Δυστυχώς δεν το ξέρουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε μοντέλα πρόβλεψης, κυρίως γιατί δεν το παρακολουθούμε το φαινόμενο.
1: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη και πάμε στη Λέσβο, καθώς καταγγελία σε αρμόδιες αρχές έκανε ο Αγροτικός Αλιευτικός Σύλλογος Δυτικής Λέσβου, ο ΜΑΚΑΡ, καθώς διαπίστωσε ότι εδώ και 2 εβδομάδες πωλείται σαρδέλα καλονής σε ορισμένα ιχθυοπολία, τη στιγμή όμως που η αλίευση της συγκεκριμένης σαρδέλας δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι. Πώς γίνεται να πωλείται σαρδέλα ενώ δεν έχει ξεκινήσει η αλίευσή της?
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Αυτό αναρωτιέται και ο Αγροτικός Αλιευτικός Σύλλογος. Πώς είναι δυνατόν? Και καταγγέλει παραπλάνηση κοινού. Έχει απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες. Και γιατί η τιμή της σαρδέλας καλονής είναι πολύ ψηλότερη από την πελαγίσια σαρδέλα. Να πούμε ότι άριστα ψάρια και τα δυο, ωστόσο για την τσέπη του καταναλωτή επιβαρύνει παραπάνω η πώληση της σαρδέλας καλονής. Όπως μας είπε ο πρόεδρος του Αλιευτικού Συνεταιρισμού, ο Παναγιώτης Ανανίδης, έγινε έλεγχος και μάλιστα σε μια περίπτωση εντοπίστηκε και τιμολόγιο όπου πράγματι αναγραφόταν για σαρδέλα καλονής. Ωστόσο, με την έρευνα που έκανε ο Σύλλογος, δεν έχει αλιεύσει κανένα αλιευτικό σαρδέλα από τον κόλπο καλονής. Και να διευκρινίσουμε ότι τι είναι η σαρδέλα καλονής. Όταν μπαίνει η σαρδέλα στον κόλπο και γεννά, το αλίευμα αυτό, μεγαλώνοντας μέσα στον κόλπο, παίρνει τέτοια χαρακτηριστικά που είναι πολύ ανώτερα από την κοινή σαρδέλα. Και δεν το λέει ο Σύλλογος, το λένε τα πανεπιστήμια, καθώς υπάρχει και έρευνα γι' αυτό. Γι' αυτό και η σαρδέλα καλονής αναμένει να χαρακτηριστεί ως pop προϊόν. Έτσι λοιπόν, όπως μας είπε ο κ. Νανίδης, η σαρδέλα της καλονής θα ξεκινήσει να αλιεύεται τέλος του Ιούνιου. Ενημερώνει λοιπόν το καταναλωτικό κοινό, έχει απευθυνθεί και στις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες θα κάνουν βέβαια τη δουλειά τους και θα διευκρινίσουν το θέμα αυτό. Όμως οι καταναλωτές να είναι προσεκτικοί, αυτό που αγοράζουν το ψάρι δεν είναι σαρδέλα καλονής, οπότε να μην παραπλανώνται, να μην δίνουν περισσότερα χρήματα και δεν πωλείται αυτή τη στιγμή ούτε σε ιχθυοπολία σαρδέλα καλονής, ούτε και σε καταστήματα εστίασης. Και κάτι που αφορά την υπόλοιπη Ελλάδα, Ειρήνη, γιατί πολλές φορές στο παρελθόν έχει παρατηρηθεί να πουλούν κάποιοι σαρδέλα καλονής στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν βγαίνει η σαρδέλα καλονής από τη Λέσβο, δεν έχει τόση πολλή ποσότητα, καταναλώνεται εντός νησιού. Μην σας κοροϊδεύουν λοιπόν,
1: καλά κάνεις και το
2: επισημαίνεις. Δεν αγοράζεται σαρδέλα καλονής.
1: Πολύ σημαντικό αυτό που μας λες, Μυρσίνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Πάμε τώρα στον Κώστα Μπούρη, καθώς μια 70χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της σε ένα σοβαρό τροχαίο λίγο μετά τις 9 το πρωί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, στο ύψος των Μαλγάρων. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
3: Ακριβώς, καλό μεσημέρι. Το γιοταχή αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ένας 74χρονος που οδηγούσε το όχημα και σύζυγός του 71 ετών, για άγνωστο λόγο έπεσε πάνω σε προπονευόμενη ταλίκα. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διασωληνωμένη στο νοσοκομείο Παγιοργίου Θεσσαλονίκης, όπου λίγη ώρα αργότερα κατέληξε. Ο σύζυγός της είναι σύμφωνα με πληροφορίες σε καλή κατάσταση, φαίνεται να έχει ελαφρά τραύματα, είναι γενικά σε καλή κατάσταση, υποβάλλεται σε δραστηριακές εξετάσεις και αν κριθεί απαραίτητο θα νοσηλευθεί. Η τροχιά Θεσσαλονίκης διερευνά τα αίτια του ατυχήματος.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από τη Θεσσαλονίκη τώρα πάμε στις Κυκλάδες. Με την αύξηση της τουριστικής κίνησης στα νησιά των Κυκλάδων σημειώνεται παράλληλα και σημαντική αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων στην περιοχή, ορισμένα εκ των οποίων μάλιστα δυστυχώς με τραγική κατάληξη. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα, καλώς σου μεσημέρι, και να σκεφτεί κανείς ότι ακόμη δεν ξεκίνησε κανονικά το καλοκαίρι. Τώρα μπαίνουμε.
4: Ακριβώς, Ειρήνη. Ήδη την τελευταία εβδομάδα στις Κυκλάδες έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι σε τροχαία δυστυχήματα. Να πούμε ότι την Κυριακή, το πρωί της Κυριακής, τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στον επαρχιακό δρόμο Φυροστεφανίου Κοντοχωρίου στη Σαντορίνη, όταν δίκυκλη μοτοσυκλέτα, οδηγούμενη από 50χρονο άνδρα και συνοδηγό μία 24χρονη, συγκρούστηκε με τοπικά με γιοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε 47χρονο αλληλοδαπός, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του δικύκλου και τον βαρύ τραυματισμό της συνοδηγού. Ο οδηγός του γιοταχή συνελήφθη, ενώ τα ακριβή αιτία και συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται από την υποδιεύθυνση αστυνομίας Θήρας. Την ίδια μέρα το απόγευμα συνελήφθη από αστυνομικούς στη Σαντορίνη και ένας ανήλικος, ο οποίος ενεπλάκησε τροχαίο ατύχημα οδηγώντας δίκυκλη μοτοσυκλέτα χωρίς άδεια οδήγησης, παρασύροντας έναν πεζό. Στη συνέχεια της σύλληψης του ανήλικου συνελήφθησαν και οι γονείς του για παραμέληση εποπτείας. Τώρα να πούμε ότι είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα και εχθές το απόγευμα στη Φολέγανδρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα που οδηγούσε μια γυναίκα 71 ετών κάτω από διευκρίνηση στις συνθήκες εξετράπη της πορείας του, ναι, προσέκρουσε σε τοιχείο και έπεσε σε ένα χώρο στάθμευσης από ύψος περίπου 2 μέτρων. Η γυναίκα διακομίστηκε στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο του νησιού, που δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Να θυμίσουμε ότι και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα, όπου έχασε τη ζωή του ένας νέος άνθρωπος, όταν η γουρούνα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του. Τώρα να πούμε και μία είδηση που έγινε γνωστή σήμερα το πρωί, ναι, στη Σύρο. Εργαζόμενη σε ξενοδοχειακή μονάδα του νησιού, τραυματίστηκε σοβαρά σήμερα το πρωί όταν έπεσε υπό διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες σε αντιλιοστάσιο πισίνας που βρισκόταν στο χώρο εργασίας της. Άμεσα κλήθηκε πυροσβεστική υπηρεσία για τον απεγκλωβισμό της γυναίκας και στη συνέχεια η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Σύρου. Σύμφωνα με τις ως τώρα πληροφορίες, η γυναίκα είναι σε σταθερή κατάσταση και δεν απειλεί τη ζωή της. Ωστόσο, επειδή υπήρξε τραυματισμό στο κεφάλι, κρίθηκε σκόπιμη η αεροδιακομιδή της στο νοσοκομείο της Αττικής.
1: Μάλιστα, μακάρι να πάνε όλα καλά. Πολύ, πολύ προσοχή στους δρόμους, ιδίως στα νησιά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Τώρα, ενώπιον του ανακριτή Χανίων βρέθηκε σήμερα ο 56χρονος Γερμανός, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία της κατασκοπίας σε περιοχή του ακροτηρίου, φωτογραφίζοντας στρατιωτικά αεροσκάφη. Από τα δικαστήρια μας ενημερώνει η Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Ελάχιστα λεπτά πριν τέλειωσε, ολοκληρώθηκε η απολογία και αφέθηκε ελεύθερος χωρίς κανένα περιοριστικό όρο με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως. Θυμίζουμε ότι είχε συλληφθεί το περασμένο Σάββατο, ότι πήγε την Κυριακή ενώπιον του εισαγγελέα και πήρε προθεσμία για σήμερα. Το ίδιο ισχυρίστηκε και σήμερα, ότι δηλαδή ήταν στα Χανιά για διακοπές, έμπαινε στην ευρύτερη περιοχή της Γεωργιούπολης μαζί με τη σύζυγο και την κόρη του, ότι λατρεύει να τραβά φωτογραφίες, ότι δεν γνώριζε ότι απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών σε συγκεκριμένη περιοχή, στη χώρα του δεν απαγορεύεται, είναι τραπεζικός στο επάγγελμα και είναι η τέταρτη φορά που επισκέπτεται και προτιμά τα Χανιά για τις διακοπές. Μας μίλησε ο δικηγόρος, μας είπε ότι βρέθηκαν 10 φωτογραφίες στην επαγγελματική του κάμερα μεταξύ των άλλων με αεροσκάφη. Όμως φαίνεται ότι έγινε εξομυχιστική έρευνα από τους άνδρες της αστυνομίας και τελικά έπεισε την ανακρίτρια και τον εισαγγελέα, ότι δηλαδή ήταν όντως για τουριστικούς λόγους και μόνο εδώ και ότι δεν είχε καμία σχέση με την κατηγορία η οποία το αποδόθηκε, αυτή της κατασκοπίας με την οποία προσήλθε στην ανακρίτρια σήμερα.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Και από τα Χανιά πάμε στη Ρόδο τώρα, καθώς τον εισαγγελέα οδηγείται ο 55χρονος συλληφθής, ο οποίος κατηγορείται ότι σκότωσε με μαχαίρι έναν 60χρονο που φιλοξενούσε στο σπίτι του στην περιοχή των Καλυθιών. Ελευθερία Πέλο από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελευθερία, καλώς σου μεσημέρι. Έχει φτάσει.
6: Ναι, οδηγήθηκε πριν από λίγο ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών Ρόδου, της προϊσταμένης εισαγγελίας συγκεκριμένα πρωτοδικών Ρόδου, όπου και του ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για ανθρωποκτονία με δόλο και στη συνέχεια ο 55χρονος κατηγορούμενος για τον τραγικό θάνατο του 63χρονου συγκάτοικού του, προσήχθη ενώπιον του ανακριτή, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί μέχρι την Πέμπτη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το τραγικό αυτό περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 7.30, γύρω στις 8 χθες το βράδυ και 7.30 με 8 το βράδυ, σε χωριό της Ρόδου. Οι δύο άντρες, ο 63χρονος και ο 55χρονος, οι οποίοι και οι δύο αντιμετωπίζουν ψυχιατρικά προβλήματα, διέμεναν μαζί. Και κάτω από αδιευθύνεστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο 55χρονος φέρεται να επέφερε τραύμα με ένα μαχαίρι που είχε μέσα στο σπίτι στον 63χρονο συγκάτοικό του, με αποτέλεσμα μόφυρτος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου και τελικά εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Να πούμε ότι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και ψυχνίας εγκλημάτων Ρόδου, που διερευνούν την υπόθεση, προσπαθούν λίγο έτσι να πάρουν καταθέσεις και από τους γείτονες, αλλά κυρίως από τον φερόμενο δράστη, ο οποίος, όπως σας είπα, έχει ψυχιατρικά ζητήματα και μάλιστα και στο παρελθόν έχει νοσηλευτεί για τους λόγους αυτούς. Περιμένουμε να δούμε τι θα πει αναλυτικά και στις ανακριτικές αρχές την Πέμπτη πλέον, κάτω την απολογία του. Μέχρι τότε η κράτησή του συνεχίζεται.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Και πάμε τώρα στα Τρίκαλα. Καθώς στην φυλακή οδηγήθηκε ο 86χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε με κυνηγετική καραμπίνα τον 82χρονο αδελφό του, Αλέξανδρο Ζαούτσος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι. Ο 86χρονος στην απολογία του βέβαια είπε ότι αυτό που ισχυρίστηκε από την αρχή, ότι επρόκειτο για ατύχημα.
7: Ακριβώς. Την ώρα που καθάριζε την καραμπίνα, το κυνηγετικό όπλο, καλώς μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Προφυλακιστές, ωστόσο, κρίθηκε ο 86χρονος χθες μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα. Παραλαμβάνουμε ότι κατηγορείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του την περασμένη Πέμπτη στα Τρίκαλα. Η απόφαση, ωστόσο, για την προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου ελήφθη μετά την απολογία του, όπως είπαμε, με τις δικαστικές αρχές να κρίνουν ότι πρέπει να παραμείνει έγκλειστο στις φυλακές Τρικάλων στο παρόν στάδιο της όλης διαδικασίας. Από την πλευρά, ωστόσο, των συνηγόρων υπεράσπισης, τον κύριο Κωστή Τσόγκα και τον κύριο Γιώργο Συνέλη, υπήρχε υποστήριξη ότι η πράξη του εντολέα τους πρέπει να αντιμετωπιστεί ως τραγικό ατύχημα, εκφράζοντας διαφωνία με την προφυλάκηση και ζητώντας και υπιότερο περιοριστικό μέτρο. Αυτό που προτείνεται είναι κατοίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση εκτός νομού, και όπως επισημαίνεται και στο σχετικό έγγραφο επώνυμα που κατέθεσαν οι δύο νομικοί, ο κατηγορούμενος διατηρεί το τεκμήριο της αθότητας μέχρι τελική δικαστική κρίση, ενώ η υπόθεση παραμένει, όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο, σχετική επιστολή στο επώνυμα, σε εξέλιξη και υποδιερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Σε κάθε περίπτωση δεν νομίζω ότι αλλάζει βεβαίως η απόφαση του ανακριτή και του εισαγγελέα για την προφυλάκηση του 86χρονου, ο οποίος οδηγήθηκε στις φυλακές Τρικάλων. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει βεβαίως. Ενεθέτω, χρόνο θα υπάρξει κάποιο αίτημα αποφυλάκησης από την νομική υπεράσπιση του 86χρονου.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Πάμε τώρα στην Αιγαλία, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται ένα πραγματικό θρίλερ. Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη αίματος με τραύματα από μαχαίρι. Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Μια πραγματικά υπόθεση που φαίνεται ότι σοκάρει, δεδομένου ότι η 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της βρέθηκαν νεκροί μέσα σε μια λίμνη αίματος στο σπίτι τους στην περιοχή του Λόγκου Αιγίου. Το περιστατικό σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα, όταν ειδοποιήθηκαν οι αρχές για την ύπαρξη των δύο ατόμων μέσα στα αίματα και φέρεται να φέρουν τραύματα από μαχαίρι. Να πούμε ότι για την υπόθεση ανακρίνεται ο 65χρονος σύζυγος της γυναίκας, ο οποίος είναι αλλοδαπός, είναι από την Ιταλία. Δεν είναι ο γιος, δεν είναι ο πατέρας του συγκεκριμένου παιδιού, καθώς το παιδί ήταν από τον πρώτο γάμο της 54χρονης. Ωστόσο, ο ίδιος φαίνεται να δηλώνει στις αρχές ότι δεν είχε μια σχέση με το περιστατικό, καθώς δηλώνει ότι ήταν αυτός ο οποίος βρήκε την γυναίκα και τον γιο της μέσα στα αίματα στο σπίτι τους. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη από την πλευρά των αρχών.
1: Μάλιστα. Συνέβη και πριν από λίγο, όπως είπες στην αρχή, θα έχουμε εξελίξει τη διάρκεια της ημέρας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Πάμε τώρα στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ Καστοριάς, καθώς τα ξημερώματα είχαμε μία ανίποτη τραγωδία, κυριολεκτικά, η οποία συγκλονίζει την τοπική κοινωνία της Καστοριάς. Είχαμε ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σε έναν αγροτικό δρόμο με θύμα έναν 16χρονο. Καλό σου μεσημέρι, Μάριε. Ο οδηγός ήταν 17χρονών επίσης, έτσι.
9: 17χρονος και δεν είχε δίπλωμα οδήγησης, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι από την Καστοριά, από μια ανίποτη τραγωδία συγκλονίζει την τοπική κοινωνία, όπως είπες και εσύ. Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν το αγροτικό αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ο 17χρονος που προανέφερα, που σε λίγες μέρες τελειώνει και 18χρονών, εξετράπη της πορείας του κάτω από διευκρίνησες συνθήκες σε αγροτικό δρόμο, κοντά στο δασάκι της Μεσοποταμίας Καστοριάς. Το όχημα Ντέλα πάρισε και δυστυχώς κατά την ανατροπή καταπλάκωσε τον 16χρονο, ο οποίος βρισκόταν ανάμεσα στους επιβάτες. Το άτυχο παιδί υπέστη βαρύτατα τραύματα στην περιοχή του Αρχένα, με αποτέλεσμα να βρει αγαρία ο θάνατο. Τώρα στο σημείο έστρεψαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρου του ΕΚΑΠ, το οποίο παρέλαβε το 16χρονο χωρίς τις αισθήσεις του, όπως στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ενώ τα πρώτα επίσημα δεδομένα, Ειρήνη, ναι, και αυτό το μαθαίνετε πρώτοι, έκαναν λόγο για 5 επιβαίνοντες, οι νεότερες πληροφορίες, τα στοιχεία της έρευνας ανατρέπουν τα δεδομένα. Σύμφωνα με αποκλειστικές και ασφαλείς πληροφορίες του ΕΡΤ News, στο αγροτικό όχημα βέβαιναν τελικά περισσότερα άτομα, με τον αριθμό τους να φτάνει τους 8. Πρόκειται για 5
1: 8 άτομα σε ένα αγροτικό αυτοκίνητο, ναι.
9: Πρόκειται για 5 ανήλικους και 3 ενήλικες. Λόγω του περιορισμένου χώρου, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, στην καμπίνα, ορισμένοι από τους νεαρούς βρίσκονταν στο εσωτερικό του οχήματος, ενώ οι υπόλοιποι ήταν καθισμένοι στην καρότσα. Μπορείτε να φανταστείτε τι συνέβη.
1: Ναι.
9: Παράλληλα, από το ρεπορτάζ επιβεβαιώνεται και ότι ο 17χρονος είχε πάρει το αυτοκίνητο εν αγνία των γονιών του, οι οποίοι συνελήφθησαν φυσικά για το αδίκημα της παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Επιπλέον, οι αρχές φήμες που κυκλοφόρησαν στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, να το πούμε και αυτό, περί ξαφνικής εμφάνισης αρκούδας στο δόστρωμα, διαψεύδονται κατηγορηματικά από τις καταθέσεις των ίδιων των παιδιών. Όλοι οι υπόλοιποι νεαροί μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, Ειρήνη, όπου και τους διενεργήθηκαν περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις.
1: Και για αλκοτέστ, φαντάζομαι.
9: Και για την υγεία τους. Ναι. Κανένας δεν επιβεβαιώθηκε να έχει καταναλώσει αλκοόλ. Ναι. Μόνο ένας εκ των επιβαίνοντων νοσηλεύεται φέροντας τραύματα στο κεφάλι, με την κατάσταση να παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό. Αξίζει να τονιστεί βεβαίως ότι η προανάκριση από την αστυνομία Καστοριάς και το τμήμα τροχέας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις καταθέσεις και τις συλλογές στοιχείων προκειμένου να ρίξουν άπλυτο φως στις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στο να σημειωθεί το τροχαίο αυτό δυστύχημα.
1: Δυστυχώς, Μάρη, ένα μικρό παιδί, 16 μόλις χρονών, έχασε τη ζωή του.
9: Και αυτό είναι
1: το πιο τραγικό, ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Λάρισα να συνδεθούμε το Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Θα μείνουμε στους ανήλικους, αλλά για άλλο λόγο, καθώς καταγράφεται αρνητική πρωτιά στο τζόγο σε επίπεδο Ευρώπης, ακόμη και για νέους 15 χρονών, αυτό τουλάχιστον δείχνουν τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν χθες το απόγευμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Θεσσαλίας.
10: Ακριβώς, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Πάμε τα κοντέρ, κυριολεκτικά. Και αυτό βεβαίως, τα στοιχεία αυτά ανακοινώθηκαν με βάση την απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Περιφερειάρχη να ενισχύσει με 200.000 ευρώ μέσω του προγράμματος της Περιφέρειας Θεσσαλίας και να εντάξει στο σχεδιασμό ένα πρόγραμμα διετούς δράσης που θα χρηματοδοτηθεί με κονδύλια της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το πρόγραμμα προαγωγής αυτοβοήθειας, το οποίο λειτουργεί ήδη 11 χρόνια, έχει που λειτουργεί στη Λάρισα. Ο ψυχολόγος και συντονιστής των προγραμμάτων προαγωγής αυτοβοήθειας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο Τίρς Λαϊνάς, ο οποίος είναι βεβαίως και Λαρισαίος, χτύπησε τον κόδωνα του κινδύνου για τη συνεχή αύξηση των περιστατικών που αφορούν τον τζόγο και στις εφαρμογές του διαδικτύου. Τα περιστατικά αυξάνονται και πληθύνονται και πολλοί είναι αυτοί που
1: παρουσιάζουν. Από εκεί ξεκινούν όλα, Γιάννη, η αλήθεια είναι, ναι.
10: Ναι. Στην Ελλάδα ο τζόγος έχει γίνει εθνικό σπόρο, όπως είπε ο κ. Λαϊνάς, με τους νέους από 17 έως 24 ετών να στοιχηματίζουν περισσότερο από τους νέους σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Λοιπόν, και έχουμε ουσιαστικά ξεκινάει το στοιχηματίζει από την ηλικία των 15 ετών, όπως είπε ο ίδιος. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, 7 έως 10 Έλληνες από 17 έως 24 ετών παίζουν συστηματικά τζόγο online. Σε αυτή την κατηγορία βεβαίως κάνουμε πρωταθλητισμό στην Ευρώπη, ενώ πριν από 15 χρόνια στην Ελλάδα λειτουργούσε νόμιμα μόνο μια εταιρεία τυχερών παιχνιδιών, όπως είπε. Ενώ σήμερα οι αδειοδοτημένες στοιχηματικές εταιρείες ξεπερνούν τις 20, δηλαδή έχουμε 20 εταιρείες για 10 εκατομμύρια πληθυσμό. Σε online συμμετοχή είμαστε από τις πρώτες χώρες σε παγκόσμια κλίμακα. Ενώ πέρσι, για παράδειγμα, ποντάραμε σχεδόν 17 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως είπε ο κύριος Λαϊνάς, σε τυχερά παιχνίδια, δηλαδή 44 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα ή 2 εκατομμύρια ευρώ την ώρα.
1: Απίστευτο.
10: Έφευγαν από τις τσέπες μέσω του διαδικτυακού στοιχηματισμού. Τώρα, μέσα σε 10 χρόνια, παρουσιάζοντας βεβαίως και τα αποτελέσματα του προγράμματος προαγωγής της αυτοβοήθειας εδώ στη Θεσσαλία,
1: ναι,
10: έχουν υποστηριχθεί πάνω από 1.500 πολίτες με προβλήματα εξάρτησης και μέλη των οικογενειών τους, ενώ μόνο για το 2025, την περσινή χρονιά, οι υπηρεσίες του προγράμματος παρασχέθηκαν σε 175 ανθρώπους που ζήτησαν ψυχοκοινωνική υποστήριξη και σε περισσότερους από 100 πολίτες που συμμετείχαν σε δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης. Είναι η μοναδική κρατική πρόταση το πρόγραμμα προαγωγής αυτοβοήθειας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που λειτουργεί στη χώρα και αξιοποιεί συστηματικά τις πρακτικές της αυτοβοήθειας και της αλληλοβοήθειας, προσφέροντας βεβαίως μια χείρα βοήθεια σε αυτούς που πραγματικά το έχουν ανάγκη, είτε πρόκειται,
1: μάλιστα,
10: για τζόγο, είτε πρόκειται για αλκοόλ, είτε
1: έτσι,
10: για άλλες ουσίες.
1: Πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε θερμά, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε. Από τη Θεσσαλία τώρα πάμε στις Σέρρες, καθώς θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε ένας 70χρονος, γιατί πίστεψε ότι αυτός που του τηλεφωνούσε ήταν αστυνομικός, του είπε ότι πρέπει να του δώσει τα χρήματα για να τον προστατέψει από τους απατεώνες. Τελικά έπεσε στην παγίδα ο άνθρωπος. Λένια Ιωαννίδα από την ΕΡΤ Σερών στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λένια, καλώς μεσημέρι. Παρόλο που τα λέμε, τελικά βλέπουμε πάλι τα ίδια να γίνονται.
11: Ακριβώς, Ειρήνη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Βλέπουμε πως δεν σταματούν αυτά τα περιστατικά. Αυτή τη φορά αυτή με ένας 70χρονος, όπως είπε, στην πόλη των Σερών. Άγνωστος λοιπόν του τηλεφώνησε το απόγευμα της Κυριακής. Του είπε ότι είναι αστυνομικός και ότι πρέπει να του δώσει τα χρήματα που είχε στο σπίτι του για να τον προστατεύσει από απατεώνες που δρούσαν εκείνη την ώρα. Καθώς νωρίτερα ο 70χρονος είχε δεχθεί τηλεφώνημα από συνεργό του άγνωστου δράστη, ο οποίος ενήργησε με τη μέθοδο του τραυματισμού συγγενικού προσώπου, η γνωστή αυτή μέθοδος από παλιά. Πίστηκε λοιπόν ότι ο άγνωστος ήταν αστυνομικός,
1: ναι,
11: και παρέδωσε σε τρίτο πρόσωπο συνεργό τους το ποσό των 80.000 ευρώ.
1: Απίστευτο.
11: Έτσι ακριβώς. Mm. Και μάλιστα το περιστατικό αυτό συνέβηκε μια περίοδο, μια μέρα,
1: ναι,
11: που έγιναν και πάρα πολλά, σημειώθηκε μπαρά τηλεφωνικών προσπαθειών εξαπάτησης από απατεώνες σε πολίτες. Δεν έχουν σταματημό, όμως ευτυχώς όταν ειδοποιείται νωρίς και εν καιρός η αστυνομία, τότε υπάρχει μια ελπίδα ότι ίσως να συλληφθούν και να βρεθούν και τα χρήματα. Καθώς είχαμε και τρεις συλλήψεις,
1: ναι,
11: όταν ενημερώθηκαν σε κάποια άλλη περίπτωση η αστυνομική της Υποδιέθνης Δίωξη και Ξυχνίαση Εγκλημάτων Σερών.
1: Ναι.
11: Ενημερώθηκαν λοιπόν για μία ακόμη τέτοια απάτη και μπόρεσαν και πρόλαβαν
1: συνέλαβαν
11: και έσωσαν ακόμη έναν 65χρονο, ηλικιωμένο λοιπόν, και έσωσαν τις 23.500 ευρώ που θα έδινε σε απατεώνες.
1: Λένια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ, πολύ προσοχή λέμε. Πάμε τώρα γρήγορα στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης για να συναντήσουμε τον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Βγήκε η απόφαση για τον γιατρό, ο οποίος έκανε επέμβαση σε μία γυναίκα, η οποία δεν έπασχε από καρκίνο, έκανε μαστεκτομή.
12: Ναι, διπλή μαστεκτομή.
1: Διπλή μαστεκτομή, αδιανόητο ακούγεται.
12: Ο ίδιος είπε ότι πρόκειται για προφυλακτική μαστεκτομή και θεώρησε,
1: ναι,
12: σύμφωνα με όσα διεμήθησαν στο δικαστήριο, στο Μικτόρκο του Εφετείου Θεσσαλονίκης, θεώρησε ότι από το ιστορικό της γυναίκας και κάποιες ενδείξεις από τις εξετάσεις, επαγγελματώσεις ήταν,
1: ναι,
12: θεώρησε ότι η γυναίκα είχε καρκίνο και προχώρησε σε διπλή μαστεκτομή. Ο γιατρός πριν από λίγο καταδικάστηκε από το Μικτόρκο το εφετείο σε φυλάκιση 3 χρόνων με τριετή αναστολή για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης με ενδεχόμενο δόλο, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι, ότι ο δόλος του γιατρού ήταν ενδεχόμενος, δηλαδή απαιτούταν για να είναι κακούργημα άμεσος δόλος, όπως είπε η πρόεδρος του δικαστηρίου. Το περιστατικό ξεκίνησε από το Νοέμβριο του 2018, όταν η γυναίκα υποβλήθηκε σε αυτή τη μαστεκτομή, χωρίς ο γιατρός και η γυναίκα να περιμένει τα αποτελέσματα των γονιδιακών εξετάσεων, παρότι σύμφωνα,
1: ναι,
12: με την παθούσα, ο γιατρός της διαβέβαιωσε ότι προφορικά είχε ενημερωθεί για το αποτέλεσμα ότι ήταν θετικό. Γι' αυτό η γυναίκα συνένεσε να προχωρήσει σε μαστεκτομή. Και ενώ στη συνέχεια το αποτέλεσμα τόσο του γονιδιακού ελέγχου όσο και της βιοψίας στη συνέχεια βγήκε αρνητικό σε καρκίνο. Μου είπε ότι είχε ενημερωθεί προφορικά για τα αποτελέσματα και ήταν θετικά, ανέφερε στην κατάθεση της η γυναίκα. Στην απολογία του ο γιατρός ισχυρίστηκε ότι είχε βαρύ ιστορικό και οι ενδείξεις οδηγούσαν σε αυτό. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα είναι προαπαιτούμενος, δεν είναι προαπαιτούμενος όπως είπε, ο γονιδιακός έλεγχος. Δεν έπεισε το δικαστήριο ότι, από το οποίο ζήτησε να τον απαλλάξει και έτσι καταδικάστηκε σε 3 χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε η πρόεδρος του δικαστηρίου, το προσοχή από εδώ και πέρα στην εκτέλεση του καθηκόντος σας, το να σε εμπιστεύεται κάποιος ως γιατρό είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, όχι βιαστικές αποφάσεις. Το είπε χαρακτηριστικά η πρόεδρος του δικαστηρίου.
1: Φυσικά τώρα και όταν μιλάμε και για μαστεκτομή είναι αδιανόητο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Κώστα, σε ευχαριστούμε.
13: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Πάμε στην Καβάλα να συναντήσουμε τον Σάκη Ασβεστά από την ΕΡΤΑ Καβάλας, καθώς ανοίγει τις πύλες του το αναβαθμισμένο τμήμα επειγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο της Καβάλας. Σάκη, καλό σου μεσημέρι, πολύ σημαντική εξέλιξη για την περιοχή.
1: Καλησπέρα, πράγματι είναι μια πολύ μεγάλη εξέλιξη. Τι σήμερα άνοιξε τις πύλες του εκ νέου το τμήμα επειγόντων περιστατικών, με πολύ μεγάλη ικανοποίηση από όλους, από τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και τη διοίκηση του νοσοκομείου. Ο διοικητής του νοσοκομείου, κ. Αχιλλέας Διερόπουλος, δήλωσε ότι έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από το Υπουργείο Υγείας και από την 4η Υγειονομική Περιφέρεια και από τους ανθρώπους του νοσοκομείου για να μπορέσουμε σήμερα να έχουμε σε λειτουργία ένα τμήμα επειγόντων περιστατικών που αρμόζει στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, το οποίο ουσιαστικά είναι περιφερειακό. Δέχεται ασθενείς από Καβάλα, Δράμα, Στέρες, ακόμη και από Ξάνθη. Αξίζει να σημειώσουμε ότι σήμερα υπήρξαν κάποια προβλήματα στην αρχή μέχρι να προσαρμοστούν οι γιατροί και το υλικό προσωπικό, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη ικανοποίηση γιατί είναι υπερσύγχρονες όλες οι δομές του και οι υποδομές του.
0: Πολύ από σημαντικό άλλη, και μιλάμε για μια τουριστική περιοχή, Σάκη.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Πραγματικά είναι ένα στολίδι. Χρειάζεται περίπου ένας χρόνος για να ολοκληρωθούν οι εργασίες. Αλλά το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει. Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι έχουμε και τον νέο στεφανιογράφο που τέθηκε σε λειτουργία από την περασμένη εβδομάδα και μάλιστα έγιναν και οι σχετικές ιατρικές παρεμβάσεις, εγχειρήσεις. Μάλιστα σε έναν ασθενή μπήκε και στέντ γιατί διαπιστώθηκε ότι είχε βουλωμένη αρτηρία και έχει γίνει και προκήρυξη ούτως ώστε να στελεχωθεί με επιπλέον καρδιολόγους αυτό το τμήμα, γιατί προς το παρόν.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Ο γιατρός, ο καρδιολόγος, οι δύο καρδιολόγοι που έρχονται μόνο για δύο φορές την εβδομάδα.
0: Μάλιστα, να πάνε όλα καλά και να στελεχωθεί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό και όπως είπες, πρόκειται για ένα περιφερειακό νοσοκομείο που εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα στην Κέρκυρα επικρατεί έντονος προβληματισμός για την ασφάλεια των σχολικών κτηρίων, καθώς είχαμε κατάρρευση σοβάδων από την οροφή αίθουσα στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Κανονίου το περασμένο Σαββατοκύριακο και ευτυχώς Μαργαρίτα Βάρθη ήταν Σαββατοκύριακο και έτσι δεν είχαμε τραυματισμούς. Καλώς μεσημέρι.
2: Λόγω Σαββατοκύριακο αποφεύχθηκαν πιθανοί τραυματισμοί μαθητών και εκπαιδευτικών. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας, Αντώνης Κουρσάρης, καταγγέλει ότι επί ένα χρόνο είχαν επισημανθεί προβλήματα εισρωής υδάτων στη στέγη του σχολείου, χωρίς να δοθεί οριστική λύση. Παράλληλα, υποστηρίζω ότι παρόμοια προβλήματα καταγράφονται και σε άλλες σχολικές μονάδες του νησιού, όπως τη Σάφρα, του Νεοχωρίου και του Περιβολίου, ενώ σοβαρές ελλείψεις καταγράφονται και σε προκατασκευασμένες αίθουσες που χρησιμοποιούνται για τη στέγαση μαθητών, κάνοντας λόγο για χρόνια έλλειψη συντήρησης και ανεπαρκή χρηματοδότηση. Στο ίδιο μήκος κύματος σημαίνεται και η ανακοίνωση της Ένωσης Γονιών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, που τονίζει ότι η επικοινωνία του κτηρίου είχε επανειλημμένα επισημανθεί από γονείς, εκπαιδευτικούς και τη διεύθυνση του σχολείου, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις. Καταγγέλλει τη Δημοτική Αρχή για αδιαφορία, για τη μη διεκδίκηση χρηματοδότησης, καθώς και για την αντίληψη της ανταποδοτικότητας ότι αν δεν έχω κέρδος, δεν είναι συμφέρον. Εκπαιδευτικοί γονείς διεκδικούν την άμεση αποκατάσταση των προβλημάτων, την ολοκλήρωση των προσεισμικών ελέγχων και έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας για όλα τα σχολικά κτίρια. Να θυμίσουμε ότι πριν κάνα δίμηνο είχαμε στο ειδικό γυμνάσιο Λύκειο βραχυκύκλωμα που προκάλεσε πυρκαγιά στο συγκεκριμένο σημείο. Ευτυχώς και τότε Σαββατοκύριακο.
0: Πάλι καλά. Πάλι καλά, ευτυχώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Είναι πολύ σημαντικό να γίνονται έλεγχοι. Είχαμε τις προηγούμενες ημέρες τη δυσοσμία στην Αθήνα, ψάχνουν να βρουν τι γίνεται. Τώρα έχουμε δυσοσμία στον Πύργο και θα προχωρήσουν και αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας για να δουν τι γίνεται, τι είναι αυτός, τι είναι αυτή η δυσοσμία. Μετά, βέβαια, τις αλλεπάλληλες διαμαρτυρίες των κατοίκων. Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤΑ Πύργου στη τηλεφωνική μας γραμμή που έχει και το ρεπορτάζ. Μπάμπη, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι σε ελέγχους για τον εντοπισμό της έντονης δυσοσμίας που επικρατεί τις τελευταίες μέρες στην πόλη του Πύργου θα προχωρήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Ο Δήμος Πύργου τώρα από την πλευρά του έκανε και αυτός ελέγχους αλλά δεν διαπίστωσε τη σχέτιση της οσμής με την διαχείριση των απορριμμάτων. Και έτσι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος καθαριότητας Βασίλης Φάμελος απέστειλε επιστολή προς την περιφέρεια και ζητά την άμεση διερεύνηση του ζητήματος. Από την πλευρά του Αντιπεριφερειάρχης Ηλίας Νίκος Κοροβέσης,

0: Τόνισε ότι θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ στο μικροσκόπιο θα μπουν οι σταυλικές εγκαταστάσεις της περιοχής.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης θα πρέπει να σας πω ότι για το ζήτημα αυτό έκανε και δηλώσεις και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Πύργου, ο οποίος είπε ότι ο Δήμος Πύργου έχει λάβει αρκετές αναφορές για το ζήτημα τις τελευταίες μέρες και γι' αυτό είπε μετά τους ελέγχους που κάναμε, αποστείλαμε και επίσημο έγγραφο προς την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα που απασχολεί όλες τις πόλεις της Ελλάδος βέβαια. Μιλάμε για τις εργασίες οπτικών ινών, οι οποίες όμως στο Βόλο ευθύνονται και για την εκροή λασπόνερων στην παραλία του Βόλου. Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ του Βόλου στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Αυτό να πω ότι παρατηρήθηκε χθες ένα αγωγό ομβρίων στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου που έβγαζε καφέ νερό. Όλοι ανησύχησαν γιατί ναι, έχουμε διάφορα φαινόμενα στο παγκαστικό, όπως ξέρεις, με τα σκουπίδια που είναι γεμάτος εκεί στην εκβολή του ξηριά, με κροές από.
1: Από την κακοκαιρία, ακόμη από το Ντάνιλ.
2: Από την κακοκαιρία, ακόμη. Γενικώς έχουμε πολλά θέματα. Ήρθε να προσθεθεί και κάτι άλλο. Αυτή τη φορά όμως, από ό,τι αποδείχθηκε, καθώς ήρθε αμέσως η ΔΕΙΑΜ, ένα συνεργείο που κάνει οπτικές ίνες. Σε όλο το Βόλο υπάρχουν τέτοιου είδους συνεργεία. Είχε σπάσει έναν αγωγό ομβρίων και εκεί πέρα είχαν παρισφρήσει και λάσπες και χώματα και οτιδήποτε άλλο και αυτά είναι που έπεφταν στη θάλασσα. Εξέτασαν την υπόθεση και μάλιστα σε δηλώσεις που έκανε ο κύριος Κοπάνας, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΜΒ, είπε ότι οι παρόμοιες ζημιές από συνεργεία που εκτελούν έργα οπτικών ινών καταγράφονται συχνά, όχι μόνο στα δίκτυα των ομβρίων αλλά και υδροδότησης, υποστηρίζοντας ότι η επιχείρηση αντιμετωπίζει καθημερινά 2-3 τέτοια περιστατικά και διεκδικεί βέβαια, λέει, τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις από τις εταιρείες που προκαλούν βλάβες στο δίκτυό της, οι οποίες στηρίζονται εν παρόδο. Πήρανε παράταση να τελειώσει το έργο μέχρι τέλος Ιουλίου.
1: Κάποια στιγμή θα πρέπει να μπει ένα τέλος σε όλο αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Πάμε στη Ζάκυνθο και στο Σάκη Νέκα. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Με κοινή τους ανακοίνωση, οι σύλλογοι εργαζομένων στις περιφερειακές ενότητες στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων καταγγέλουν την κατάρρευση του συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Αρκετά μεγάλο το πρόβλημα από ό,τι αντιλαμβανόμαστε.
3: Ναι, καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Οι εργαζόμενοι εκφράζουν την έντονη αγανάκτηση και διαμαρτυρία τους για την κατάσταση που έχει προκληθεί μετά την κατάρρευση του συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Η κατάρρευση του συστήματος, όπως καταγγέλουν, δεν αποτελεί ένα απλό τεχνικό πρόβλημα. Πρόκειται για ένα σοβαρό διοικητικό και θεσμικό ζήτημα, το οποίο έχει προκαλέσει σημαντική αναστάτωση στις υπηρεσίες, έχει θέσει εκτός πρόσβασης κρίσιμα υπηρεσιακά δεδομένα και έχει δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους για τη διοικητική λειτουργία, την νομιμότητα των διαδικασιών και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Οι σύλλογοι είχαν εγκαίρως προειδοποιήσει με προφορικές επισημάνσεις, καθώς και στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Νήσων τον Αύγουστο του 2025, είχαν επισημάνει ότι η περιφέρεια μπορούσε να αξιοποιήσει ένα άλλο σύστημα, το οποίο παρέχεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση και εξασφαλίζει πλήρη διαλειτουργικότητα με το δημόσιο. Αντί αυτού, επιλέχθηκε διαφορετικό σύστημα μέσω απευθείας ανάθεσης, χωρίς να διασφαλιστεί η επαρκής προσαρμογή και η ασφαλής λειτουργίας του στις ανάγκες των υπηρεσιών.
1: Μάλιστα.
3: Η κατάσταση αυτή επηρεάζει άμεσα τη διοικητική συνέχεια, τη διεκπαιρέωση εκκρεμών υποθέσεων, την εξυπηρέτηση των πολιτών και τη συνολική λειτουργία των υπηρεσιών. Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει πλήρης και επίσημη ενημέρωση για τα πραγματικά αίτια της κατάρρευσης, την έκταση των απολειών δεδομένων, τις ευθύνες που προκύπτουν και το χρονοδιάγραμμα πλήρους αποκατάστασης της λειτουργίας του συστήματος, με τους εργαζόμενους να δηλώνουν ξεκάθαρα ότι δεν θα αποδεχθούν καμία προσπάθεια μετακύλησης των ευθυνών σε αυτούς.
1: Ωραία, μένει να δούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα.
3: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολλά τα στοιχεία που αναφέρονται και τα αιτήματα των εργαζόμενων που δεν προλαβαίνουμε τώρα να τα αναφέρουμε με λεπτομέρειες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μουσάκη. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά το Δήμαρχο Σκιάθου, τον κύριο Θοδωρή Τζούμα. Δήμαρχε, καλό σας μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε θερμά.
4: Καλημέρα σας και τους ακροατές από τη Σκιάθου.
1: Από την υπέροχη Σκιάθο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Και εμείς σας ευχαριστούμε για την σύνδεση, για τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε αυτά τα σημαντικά νέα που ναι, θα αφορούν άμεσα και εσάς και εμάς βέβαια.
1: Φυσικά, φυσικά. Πολλούς από αυτούς που μας ακούνε σίγουρα τους ενδιαφέρουν γιατί έχουμε τη σύνδεση του Βόλου με τις Ποράδες. Συγγνώμη, έχουμε νέα εκτοπλοϊκή γραμμή σύνδεση Πηλίου με Βόρειες Ποράδες. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα.
4: Κυρίως τη σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη.
1: Α, αυτό.
4: Ναι. Μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι, σας ακούω, σας ακούω. Ναι, ναι, ναι, φυσικά, αυτό είναι το σημαντικότερο.
4: Βεβαίως. Λοιπόν, κοιτάξτε, από τα τέλη Ιουνίου και γύρω στις 26 θα έχουμε το πρώτο δρομολόγιο. Αναμένουμε τώρα να ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία. Είναι πολύ σημαντικό να το επικοινωνήσουμε, να το ξέρει ο κόσμος από τώρα για να προγραμματίσει και τις διακοπές του και το κατάλημα που θα θέλει να κλείσει. Είναι μια προσπάθεια που γίνεται κάθε χρόνο, ξέρετε, με το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, με τους Δημάρχους των Ανατολικών. Βοηθάει πολύ το Υπουργείο διαθέτοντας το πιο μεγάλο μέρος της επιδότησης, που είναι περίπου στο 1.200.000 ευρώ. Συμβάλλουν από πέρυσι και δύο περιφέρειες, η Θεσσαλίας και η Κεντρικής Μακεδονίας, που είναι πολύ σημαντικό, από 1.000.000. Να ευχαριστήσουμε εδώ και τον κύριο Κουρέτα, τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, και την κυρία Ιδονά, την Περιφερειάρχη της Κεντρικής Μακεδονίας. Αυτό βοήθησε πάρα πολύ στο ότι έχουμε ξεπεράσει κάποια δύσκολα στάδια εξέβρεσης του ποσού. Το ποσό είναι απαραίτητο, γιατί μπορεί και να διερωτάται κανείς, αφού το δρομολόγιο πάει καλά, γιατί χρειάζεται. Το χρειάζεται γιατί είναι βιώσιμο, γιατί το εισιτήριο είναι αρκετά χαμηλά.
1: Έχετε
4: αν δεν
1: δίκιο.
4: Είχαμε την επιδότηση, θα ήταν σχεδόν διπλάσιο. Αυτό θα πρέπει να ξέρουμε και βέβαια δεν θα έχει την ίδια ανταπόκριση.
1: Ναι.
4: Καταλάβατε αυτή ναι. τη διαφορά.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο και βέβαια βοηθάει πάρα πολύ κόσμο. Έτσι.
4: Βέβαια,
1: κάθε χρόνο
4: βέβαια.
1: Γίνεται ένας αγώνας για αυτό το δρομολόγιο.
4: Ναι,
1: γίνεται ένας
4: ναι, ναι.
1: αγώνας.
4: Αγώνας βέβαια γίνεται κάθε χρόνο. Είναι σαν έθιμο αυτό που λέμε κι εμείς, η διαδικασία αυτή. Μέχρι βέβαια να μην χρειάζεται την επιδότηση. Τώρα αυτό δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να γίνει. Γιατί... Όταν ανακοινώνεται σε αυτή την εποχή, για την ελληνική τουριστική αγορά δεν είναι αργά, αλλά για το εξωτερικό είναι.
1: Έχετε δίκιο.
4: Οπότε δεν περνάει αυτή η πληροφορία έγκαιρα στο εξωτερικό να οργανώσουν όσοι κατεβαίνουν οδικώς από τα Βαλκάνια, όσοι έρχονται αεροπορικώς στη Θεσσαλονίκη που είναι πάρα πολλοί και μπορεί να θέλουν να πάνε και μερικές μέρες σε ένα νησί που λειτουργεί πολύ ωραία, όπως λειτουργεί στην Αθήνα με τις Κυκλάδες, την Break, το Περιβόητο. Λοιπόν, αν αυτό δεν το έχουμε νωρίς, δηλαδή τουλάχιστον αρχές του χρόνου, δεν μπορεί να λειτουργήσει και να βοηθήσει με το κοινό που έχουμε από το εξωτερικό.
1: Έχετε αυτό. Δίκιο κάθε φορά την τελευταία στιγμή.
4: Το παλεύουμε τώρα αυτόχρονα με το χρόνο να γίνεται ο έγκαιρα και να, αλλά υπάρχουν και τεχνικές δυσκολίες που δεν μπορούν να ξεπεραστούν.
1: Μακάρι να ναι. ξεπεραστούν για να μπορέσουν και οι tour operators να το προβάλλουν και είναι πάρα πολύ
4: Ακριβώς.
1: σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό.
4: Για τη Θεσσαλονίκη, γιατί θα τραβήξει και ένα άλλο κοινό, όταν ξέρει ότι θα περάσει και μερικές μέρες ένα νησί, αλλά και για εμάς.
1: Φυσικά.
4: Για τον αντίστοιχο λόγο.
1: Ναι. Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε θερμά.
4: Καλή
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Να πούμε, να είστε καλά.
1: Καλή αντάμωση.
4: Για τη δυνατότητα της επικοινωνίας των νέων αυτών. Των ευχάριστων νέων.
1: Σας ευχαριστούμε καλά. Θερμά. Γεια σας. Πάμε τώρα στον Κώστα Γαζούλη και στην Καλαμάτα, καθώς εκεί συνεχίζονται οι προσπάθειες επαναλειτουργίας του σιδηροδρόμου. Κώστα, καλώς ναι. μεσημέρι.
5: Καλώς μεσημέρι, Ειρήνη. Είχαμε σημαντικές εξελίξεις σε αυτή την προσπάθεια επαναλειτουργίας του σιδηροδρόμου στην Καλαμάτα και συνολικά στον Πελοπόννησο, μετά και την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα στο πλαίσιο της ελληνοελβετικής πρωτοβουλίας για την επαναφορά του τρένου στην περιοχή. Η δράση Ειρήνη περιλάμβανε και συμβολική κίνηση αμαξοστοιχίας από τον σιδηροδρομικό σταθμό Ασπροχώματος προς το κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Καλαμάτας, όπου πραγματοποιήθηκαν ομιλίες και ενημερώσεις για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το εγχείρημα. Το πιο σημαντικό νέο που προέκυψε από την εκδήλωση αυτή ήταν η ανακοίνωση ένδραξης μελέτης σκοπιμότητας
1: ναι.
5: για δύο σιδηροδρομικά τμήματα της Πελοποννήσου, το τμήμα Καλαμάτα Μεσσηνή Διαβολίτσα αλλά και το τμήμα Κόρινθος Άργος Ναύπλιο. Στόχος είναι η σταδιακή επαναφορά δρομολογίων με επιβατικό αλλά και τουριστικό χαρακτήρα. Τώρα χαιρετισμό απευθύνω ο Δήμαρχος Καλαμάτας και πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου Θανάσου Βασιλόπουλος, ο οποίος τόνισε ότι το τελευταίο διάστημα η συζήτηση για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου έχει περάσει από το επίπεδο των διαπιστώσεων σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς όπως ανέφερε, η μεγάλη συμμετοχή των πολιτών σε εκδηλώσεις που έχουν γίνει στον σιδηροδρομικό σταθμό αποδεικνύει και την αγάπη αλλά και τη λαχτάρα της τοπικής κοινωνίας να δει και πάλι το τρένο να επιστρέφει στην καθημερινότητα της πόλης. Να σου πω ότι πρόσθεσε ότι ο σιδηροδρόμος αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της ιστορίας όχι μόνο της Καλαμάτας αλλά της Πελοποννήσου, ενώ επισήμανε ακόμη πως η λειτουργία ενός προαστιακού δικτύου θα μπορούσε να συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη περιοχής, ενισχύοντας τις μετακινήσεις, τον τουρισμό και την βιώσιμη κινητικότητα. Μένει να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν αυτές οι μελέτες, να μην μείνουν μόνο στα χαρτιά και ελπίζουμε σύντομα, Ειρήνη, να
1: μπει στις ράγες.
5: Και πάλι στις ράγες Πελοποννήσου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ολοκληρώθηκε για την τρέχουσα περίοδο η υλοποίηση του έργου που έχει να κάνει με τον τέχνικ το εμπλουτισμό υπόγειων υδροφόρων σχηματισμών στο αργολικό πεδίο. Η χρηματοδότηση έγινε από την περιφέρεια Πελοποννήσου. Πρόκειται φυσικά για ένα σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με την άρδευση αλλά και με τη σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων. Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μα γραμμή. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι. Υδάτινοι πόροι που πραγματικά σε λίγο θα είναι δυσέβρετοι.
6: Γεια σα. Πραγματικά. κυρίες και κύριοι, το έργο υλοποιήθηκε με επιστημονική παρακολούθηση και με τη συνδρομή του Γενικού Οργανισμού Εγγύων Βελτιώσεων Άργων Αυλίας και των τοπικών εκεί, το ΕΒ, για την εποπτεία της λειτουργίας των αρδευτικών δικτύων και την κατανομή του νερού εμπλουτισμού στα σημεία εφαρμογής. Αξιοποιήθηκαν πλεονάζουσες ποσότητες νερού από την πηγή στο κεφαλάρι του Άργους, η ποιότητα του οποίου πληρεί τα όρια της ανθρώπινης κατανάλωσης, με συνολικό όγκο που ανήλθε σε περίπου 5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Θυμίζω ότι αυτούς τους χειμερινούς μήνες είχαμε αρκετές βροχοπτώσεις, άρα αυτές ευνόησαν τον τεχνητό εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα. Η περιφέρεια λοιπόν καλεί και ιδιώτες ιδιοκτήτες υδροελεκτικών σημείων και το σύνολο των ΤΟΕΒ που δραστηριοποιούνται εντός των αδειοδοτημένων ορίων εφαρμογής του έργου να συμμετέχουν πιο ενεργά την επόμενη περίοδο, ώστε να προχωρήσει η αξιοποίηση της συγκεκριμένης δράσης. Ο εμπλουτισμός έγινε με αφορμή, όπως είπα, και τα πολλά νερά φέτος, κάτι πολύ σημαντικό για την Αργολίδα και τους αγρότες. Στόχος ειρήνη, η κάλυψη των αναγκών του πρωτογενούς τομέα και η βιώσιμη αξιοποίηση των όποιων διαθέσιμων υδάτινων πόρων.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής για να μας πει τις εξελίξεις τώρα από τη συνάντηση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με τον Ομάρχη από το Κόρτζαλι της Βουλγαρίας. Καλό σου μεσημέρι, Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Η συνάντηση των δύο ανδρών πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Κομωτινή. Με γνώμονα την κοινή διαπίστωση ότι οι δύο περιοχές διαθέτουν σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα και μπορούν να αναπτύξουν συνέργειες που θα συμβάλλουν στην προβολή και στην ανάπτυξή τους, οι κύριοι Τοψίδες και Νικόλοφ αναφέρθηκαν καταρχάς στις προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας τους στους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού, με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να εστιάζει στις δυνατότητες σχεδιασμού κοινών πολιτιστικών δράσεων που μπορούν να συσφίξουν τις σχέσεις των τοπικών κοινωνιών και να αναδείξουν την πολιτισμική κληρονομιά της διασυνοριακής περιοχής. Σε αυτό το πνευμό, ο κύριος Τοψίδης έθεσε και το θέμα της αξιοποίησης του Μεγάρου Μουσικής Κομωτινής ως σημείο αναφοράς για τη φιλοξενία εκδηλώσεων, φεστιβάλ, συναυλιών με τη συμμετοχή φορέων και από τις δύο πλευρές των συνόρων. Πάντα στο ίδιο πλαίσιο, ο κύριος Νικόλοβ από την πλευρά του γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αιτηθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας του την άρση της απαγόρευσης διέλευσης λεωφορείων από το συνοριακό σημείο Νυμφέας Μακάζα για μετακινήσεις ειδικού σκοπού, όπως είναι ο πολιτισμός. Παράλληλα, οι κύριοι Τοψίδης και Νικόλο έδωσαν έμφαση στη σημασία της διασυνοριακής συνεργασίας σε ζητήματα πολιτικής προστασίας και διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων, όπως είναι οι πυρκαγιές, οι πλημμύρες και η ζωονόση. Οι δύο αυτοδιοικητικοί ειρήνη συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτό τον διάβλο επικοινωνία τους, με κοινό στόχο, όπως υπογράμμισαν, την ενίσχυση της συνεργασίας, της ανάπτυξης και της ευημερίας των τοπικών κοινωνιών που εκπροσωπούν. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και από την Κομωτινή να πάμε τώρα στη Σάμμο. Τον πολιτιστικό σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής Ανατολικής Σάμμου απέναντι στην κριτική που ασκείται από την αντιπολίτευση σχετικά με τις δαπάνες και τη διαχείριση των πολιτιστικών εκδηλώσεων, υπερασπίστηκε η αρμόδια αντιδήμαρχος, υποστηρίζοντας ότι παρά τη μείωση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, για τη φετινή χρονιά έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 160.000 ευρώ. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμμο έχει τις λεπτομέρειες. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Να διορθώσει 140.000 είναι 140. Ο προϋπολογισμός για το 2026 και περιλαμβάνει τόσο τη διοργάνωση εκδηλώσεων όσο και τις επιχορηγήσεις αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων. Τώρα, στον προγραμματισμό της νέας χρονιάς περιλαμβάνονται δράσεις για την Παγκόσμια ημέρα μουσικής, τα Ιερέα Πυθαγόρια, η Λευκή Νύχτα, εκδηλώσεις για την αυμαχία της Σάμμου και αδελφοποίηση με τον Δήμο Δοξάτο, συναυλίες με γνωστούς καλλιτέχνες, καθώς και ειδική τιμητική εκδήλωση για τους συντελεστές του περιοδικού Απόπληση μετά τη βράβευσή τους από την Ακαδημία Αθηνών.
1: Ναι.
8: Ιδιαίτερη τώρα αναφορά έκανε επίσης στην συμμετοχή της Σάμμου στο δίκτυο πόλων του Αποστόλου Παύλου, εκτιμώντας ότι η πρωτοβουλία μπορεί να συμβάλλει στην ανάδειξη των θρησκευτικών μνημείων του νησιού και την ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού. Τώρα, για τις κριτικές, για την κριτική η οποία υπήρξε από πλευράς αντιπολίτευσης, αλλά όχι μόνο, και από τους πολίτες γενικότερα.
1: Και να κλείσουμε, γιατί, χάρη. Ξέρετε,
8: Ναι, δεν ξέρω, με ακούτε.
1: Σ' ακούμε, ναι.
8: Λέω, η κριτική λοιπόν που δέχτηκε είχε να κάνει περισσότερο με τις δαπάνες αυτή την εποχή, που ξέρετε ότι, ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα όσον αφορά στην καθημερινότητα των πολιτών. Η απάντηση ήταν ότι σε παλαιότερα χρόνια δίναμε πολλές περισσότερες πιστώσεις για μια και μόνο εκδήλωση. Παράδειγμα, η προβολή ενός προτζέκτορα για την ναυμαχία της Σάμμου που στήχησε 18.000, ενώ σήμερα με 18.000 γίνονται κάποιες εκδηλώσεις σε πολλά χωριά από τη Σάμο. Έκλεισε λοιπόν λέγοντας ότι ο πολιτισμός θα μπορέσει να κινηθεί σωστά μέσα στο καλοκαίρι και οι πιστώσεις αυτές οι οποίες δίνονται δεν είναι μόνο γι' αυτό, αλλά είναι και για άλλες επιχορηγήσεις οι οποίες μπαίνουν επιπρόσθετα μέσα σε αυτό. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα, πάνω από 1.300 θεατές κατέκλυσαν το χώρο της εκδήλωσης της ΕΡΤ στα Ιωάννινα και ήσαν μια μαγική βραδιά γεμάτη συγκίνηση, αναμνήσεις και τιμή στους ανθρώπους που υπηρέτησαν την δημόσια ραδιοτηλεόραση. Η εντυπωσιακή προσέλευση του κοινού που ξεπέρασε κάθε προσδοκία έδωσε έναν ξεχωριστό παλμό στην εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου της ΕΡΤ, εκπροσώπων φορέων και πλήθους πολιτών, επιβεβαιώντας βέβαια την διαχρονική σχέση της ΕΡΤ με την κοινωνία και την ελληνική περιφέρεια. Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα, καλώς σου μεσημέρι. Πραγματικά εντυπωσιακή εκδήλωση.
9: Καλησπέρα. Όντως ήταν μια βραδιά που θα μείνει πολύ χαραγμένη στη μνήμη όσων παρακολούθησαν εχθές στην ΕΡΤ Ιωάννινα το βράδυ της Δευτέρας. Ο αύριος χώρος του Μουσείου Αργυροτεχνίας γέμισε ασφυκτικά περισσότερο από 1.300 θεατές, οι οποίοι κατέκλυσαν το χώρο για να συμμετέχουν σε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εκδήλωση αφιερωμένη στα 60 χρόνια της δημόσιας τηλεόρασης και στα 77 χρόνια λειτουργίας του περιφερειακού σταθμού της ΕΡΤ Ιωαννίνων. Η ανταπόκριση του κόσμου ξεπέρασε κάθε προσδοκία, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα συγκίνησης, πολιτισμού και γιορτής. Άνθρωποι κάθε ηλικίας έδωσαν το παρόν σε μια βραδιά που ανέδειξε τη διαχρονική σχέση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης με την Ήπειρο και τους ανθρώπους της. Την εκδήλωση άνοιξε ο προϊστάμενος της ΕΡΤ Ιωαννίνων, Παναγιώτης Τζόκας, καλωσορίζοντας τους προσκεκλημένους και ευχαριστώντας το κοινό για τη συγκλονιστική παρουσία του. Ακολούθησε ο χαιρετισμός του Προέδρου της ΕΡΤ Γιάννη Παπαδόπουλου, ο οποίος αναφέρθηκε στον εξυγχρονισμό και τη νέα εποχή της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, δίνοντας όμως ιδιαίτερη έμφαση στους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από κάθε επιτυχία. Ο εξοπλισμός και η τεχνολογία είναι σημαντικά εργαλεία, όπως οι άνθρωποι αυτοί που κάνουν τις επιτυχίες. Όμως είναι οι άνθρωποι αυτοί που κάνουν τις επιτυχίες, σημείωσε χαρακτηριστικά, αποσπάζοντας το θερμότερο χειροκρότημα του κοινού. Ιδιαίτερη συγκινητική ήταν η στιγμή των τιμητικών βραβεύσεων. Ο κ. Παναγιώτης Τζόκας προσέφερε αναμνηστικό δώρο στον πρόεδρο της ΕΡΤ, ενώ στη συνέχεια ο κ. Παπαδόπουλος τίμησε τους συνταξιούχους εργαζομένους της ΕΡΤ Ιωαννίνων, αναγνωρίζοντας την πολυετή προσφορά τους στην ενημέρωση και τη λειτουργία του περιφερειακού σταθμού. Πρόσωπα που επηρέτησαν επί δεκαετίες στη δημόσια ραδιοτηλεόραση βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο, μέσα σε κλίμα έντονης συγκίνησης και αναγνώρισης. Το αποκορύφωμα της βραδιάς ήρθε με τη μουσική. Το πολυφωνικό συγκρότημα Ίνορο, ο αγαπημένος συμπυρώτης ερμηνευτής Δημήτρης Ιφαντής και η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ ένωσαν τις δυνάμεις τους σε μια σπάνια μουσική συνάντηση, όπου η πυρώτικη παράδοση συνομίλησε με το συμφωνικό ήχο. Το αποτέλεσμα ήταν καθηλωτικό. Οι μελωδίες της Ηπείρου ταξίδεψαν το κοινό, το οποίο ανταπέδωσε με παρατεταμένο χειροκρότημα και εμφανή συγκίνηση.
1: Πάρα πολύ ωραία πραγματικά η εκδήλωση. Σε ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Η 12η Biennale Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτώνων παρουσιάζεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας και η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Η 12η Biennale Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτώνων, ο κορυφαίος θεσμός ανάδειξης της σύγχρονης εγχώριας δημιουργίας, φιλοξενείται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας έως τις 30 Ιουλίου, αποτελώντας μια σημαντική συνδιοργάνωση της εφορίας αρχαιοτήτων Αχαΐας, του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής και του Τμήματος Αρχιτεκτώνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Στην εντυπωσιακή αυτή έκθεση, την οποία επιμελούνται οι επίκουροι καθηγητές Αλεξάνδρα Στράτου και Θάνος Ζαγορίσιος, παρουσιάζονται 51 διακεκριμένα υλοποιημένα και μη έργα, όπως αυτά αξιολογήθηκαν από πενταμελή κριτική επιτροπή. Το κοινό έχει τη μοναδική ευκαιρία να δει από κοντά πάνω από 40 αρχιτεκτονικά προπλάσματα, σχέδια, φωτογραφίες, τρισδιάστατες απεικονίσεις, αναλυτικά κείμενα καθώς και βίντεο των ίδιων των δημιουργών που αναλύουν τον σύγχρονο ρόλο και τις προκλήσεις της αρχιτεκτονικής επιστήμης. Ειρήνη.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Okay. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό για αύριο. Προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρετικά της μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι.

0: Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μία γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι. Σε μία εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γιατί αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9. Για ακόμα μία συναυλία γιορτή. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Soul.
1: Από το 1966, Reach Out, I'll Be There, οι Four Tops βεβαίως. Καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής.

όσο το ακούω τόσο πιο πολύ μου αρέσει. Νέο τραγούδι και νέο άλμπουμ για το δίδυμο Κούτιμαν και Ντέκελ, Let Your Love, το κομμάτι που μόλις έφυγε από τον αέρα μας. Είναι 10 λεπτά μετά τις 2, είστε συντονισμένοι στον Κόσμο 93,6. Ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Πάμε παρέα και αυτό το μεσημέρι μέχρι τις 4. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου και μία από τις δυνατές στιγμές της solo καριέρας του Richard Ashcroft αμέσως τώρα. Από το άλμπουμ του Human Conditions του 2002 ακούμε Check the Meaning. Καλησπέρα σε όλους.

όρημη ο Ισπανός De Pedro και η Αμερικάνικα Λέξικο από την τελευταία του συνεργασία περσινή Two Parts in One, το κομμάτι που μόλις έφυγε από τον αέρα μας στο μεσημερί της 3ης 9 Ιουνίου. Μέρα η συννεφιά σήμερα στην Αττική, 30 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία, και ο αγαπημένος Ασάφ Αβιντάν με αυτό το σπαρακτικό ανδρόγυνο ηχόχρωμά του. Πάμε να τον ακούσουμε στο Ode to My Thalamus από το 2015.

Χαλαρό και δροσερό. Drink the water, Jack Johnson και Hermanos Gutierrez από το πολύ αγαπημένο αυτή τη περίοδου. Και εδώ πίσω στο 2004 ο Γάλλο-Μαυριτανός Ντάμπι Τουρέ.

Hit with Two για τη Χριστίνα. Αυτό το κομμάτι, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και groovy τραγούδια των Queens of the Stone Age από το άλμπουμ Era Vulgaris του 2007. Για το καλωσόρισμα στο δεύτερο ημίωρο, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Κόσμος και στις τηλεοράσεις, Κόσμος και στο AirTeco. Είναι 35 λεπτά μετά τις 2 και οι Black Keys επέστρεψαν με το άλμπουμ Peaches, γεμάτο διασκευές, θόρυβο και τα ομά blues που τους καθιέρωσαν. Εδώ επέλεξαν να διασκευάσουν το κομμάτι Where There's Smoke, There's Fire, το ίδιο κομμάτι δηλαδή που διασκεύασε και ο Paul Weller στο δικό του τελευταίο άλμπουμ Black Keys.

0: Αυτός ήταν ο Git Gino, Αμερικανός μουσικός και παραγωγός σε ένα ατμοσφαιρικό τραγούδι αφιερωμένο στον ήχο της Νέας Ορλεάνης και τον θρυλικό Dr. John μάλιστα χρησιμοποιεί το πασίγνωστο ψευδώνυμο του σπουδαίου μουσικού, το Night Tripper, ως τίτλο για αυτό το κομμάτι, στο οποίο επιπλέον τραγουδάει ο ίδιος κάτι που δεν το συνηθίζει. Η Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές, η Ελπίδα Παπουτσί είναι τώρα στη ρύθμιση του ήχου.
1: Sono di nuovo alla frontiera.
0: Jack Savoretti και Miles Kane στον αέρα μας. Bada bing, bada boom και μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους.

από τη Γαλλία, ο T.Y.O. με το Electric Spanish και το άλμπουμ του Outsider σε παραγωγή του Αντριάν Κεσάδα. Από τη Γαλλία να πάμε στην Αυστραλία να ακούσουμε την Γκαμπριέλα Τσίλμη που είχε κατακτήσει την παγκόσμια μουσική σκηνή σε ηλικία μόλις 16 ετών, ξαφνιάζοντας τους πάντες έτσι με αυτή την όρημη φωνή της. Αν και πέρασε ένα μεγάλο διάστημα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, δεν σταμάτησε ποτέ να δημιουργεί μουσική και φέτος έκανε τη μεγάλη της επιστροφή με το single Pure Love, να θυμηθώ να φέρω να το ακούσουμε, μέχρι τότε το υπέροχο Sweet About Me.

Καινούριο άλμπουμ έχει τίτλο Μάσα και συνεχίζει να κάνει αυτό που ξέρει καλά. Να ενώνει δηλαδή τις παραδοσιακές αφρικανικές της ρίζες με σύγχρονους ήχους από τη δυτική pop, τα blues και τη rock. Σιγκούι, ο τίτλος του κομματιού που μόλις έφυγε από τον αέρα μας. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με τον Γκίσμο Βαρίγιας που είχε την τύχη να συνεργαστεί με τον Τόνι Άλεν. Λίγο πριν φύγει ο τελευταίος από τη ζωή το 2020, Saving Grace.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: Μίστερ Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop, έρχεται στην Αθήνα. Με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση, η Μίστερ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μίστερ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Η γλυκιά μελαγχολική φωνή της Γαλλίδας Πομ και ο Βέλγος Στρόμαε ενώσαν τις φωνές τους για το soundtrack της δεύτερης σεζόν του Arcane και μας τραγούδησαν το «Μα με γιώγανε», η πιο καλή μου εχθρός δηλαδή, για το καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι

Νάικα και One Track Mind. Πάμε όμως σε ένα live που είναι πολύ πιο νωρίς, Τετάρτη 12 Ιουνίου στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Η Μισελ Γκούρεβιτς, πρώην γνωστή ως China Woman, επιστρέφει στην Αθήνα υποσχόμενη μια βραδιά γεμάτη ρομαντισμό, χιούμορ και σκοτεινή ένταση. Η ρωσικής καταγωγής καλλιτέχνηδα, γνωστή για το ιδιαίτερο ύφος της που θυμίζει τόσο Νίκο αλλά και Λέοναρντ Κόεν, θα παρουσιάσει κομμάτια από την πλούσια δισκογραφία της, πλαισιωμένη από εξαιρετικούς μουσικούς. Έχουμε διπλές προσκλήσεις για εσάς. Θα τις βρείτε μόνο στο Instagram του Κόσμος, Κόσμος936, και ένας διαγωνισμός που θα τρέχει μέχρι αύριο Τετάρτη το μεσημέρι. Και όπως πάντα, οι νικητές θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα.

Αμερικανίδα Κέντρα μόλις εδώ φλερτάρει με τη Rocksteady και ένα κομμάτι με τίτλο Flat Tire από το περσινό της άλμπουμ το Next. Γυρίζουμε το χρόνο πίσω στο 1974 από το θρυλικό άλμπουμ Funky Kingston των Toots and the Maytals, ένα από τα αριστουργήματα της roots reggae και rocksteady μουσικής. Ακούμε Time Tough.

Ο Στέφεν Μάρλι και ο Wycliffe Jean και η φωνή της Νίνα Σιμών βεβαίως από το τραγούδι Keeper of the Flame. Και από το 2016 το Father of the Man εδώ στον κόσμο 93,6, δεύτερη φορά που θα συναντήσουμε τον Tony Allen στη σημερινή εκπομπή, όμως αυτή τη φορά εδώ από τη συνεργασία του με τον Damon Albarn.

έχει υπέροχο Go Back από το 2014 και το άλμπουμ Film of Life του Tony Allen με τον Damon Albarn. Πάμε να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο στην Νιγηρία. Να ακούσουμε τους Cavemen, οι οποίοι εδώ με τη σειρά τους συνεργάζονται με τον rapper Pasalieu. Παραδοσιακή αφρικάνικη ρυθμή με σύγχρονο hip hop και ένα κομμάτι με τίτλο Gate.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η τεχνολογία και ο τρόπος με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί με τους πολίτες στο κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του 2027, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβεται μια αιστεία διαφθοράς. Όσο το κράτος γίνεται ταυτόχρονα πιο απρόσωπο και πιο φιλικό, αυτό αλλάζει, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Οικογενειακή τραγωδία στο Λόγκο Αιγιαλίας. Μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη αίματος στο σπίτι τους. Φέρουν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, προσήχθη 65χρονος ιταλικής καταγωγής. Σε 2 ή 3 ημέρες μπορεί να υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή θα εμποδίζει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και θα οδηγήσει σε άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο, εκδίδοντας νέα εντολή αναγκαστικής απομάκρυνσης για την Τύρο, η οποία περιλαμβάνει πλέον και τη χριστιανική συνοικία της πόλης. Στην Ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης για την εφαρμογή σχετικά με το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Η Κρήτη είναι το μόνο σημείο της Ελλάδας που έχουμε μεταναστευτική πίεση, ανέφερε ο Θάνος Πλεύρης, λέγοντας ότι το πρώτο πεντάμινο του 2026 είχαμε 5.500 αφίξεις. Ενώπιον του ανακριτή διαφθοράς, οι 6 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο νέο κύκλωμα που αποκαλύφθηκε στο χώρο των πολεοδομιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης, στη δικογραφία ακόμη 30 πρόσωπα. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο, έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6. The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη την νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΘΕ Δημόκρητος και World Human Forum.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Παρασκευή 12 Ιουνίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ σε μια όμορφη καλοκαιρινή συναυλία στο Μουσείο της Ακρόπολης με συμφωνικά έργα του Όσκαρ Ναβάρο. Σολίστ Ιορδάνη Σάντος Μαστραλέξης, βιολί. Μουσική διεύθυνση Όσκαρ Ναβάρο. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μουσείο της Ακρόπολης. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
0: Ακούτε Κόσμος.
5: Κόσμος. Classic.

με ένα Cosmos Classic τραγούδι και με τίτλο With My Own Two Hands, ένα τραγούδι που αναφέρεται στην προσωπική ευθύνη του καθενός από εμάς για την κοινωνική αλλαγή. Έτσι σας καλωσορίζουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής.

Ο Ben Harper βεβαίως ένωσε τη ρέγγε με τα blues από το album Diamonds on the Inside του 2003 ήταν αυτό. Αρκετά χρόνια αργότερα, 2014, μας έρχεται το επόμενο κομμάτι που κυκλοφόρησε και έγινε αμέσως παγκόσμια επιτυχία. Ένα σύγχρονος ύμνος της μουσικής της Τζαμάικα, έχει συγκεντρώσει εκατοντάδες εκατομμύρια προβολές και έχει και ένα πολύ ωραίο θετικό μήνυμα από το album Ancient Future του πρώτο Z με τη συμμετοχή και του επίσης Τζαμαϊκανού Chronics. Ακόμα, who knows.

μια νυχτερινή περιπλάνηση στην πρωτεύουσα της Σενεγάλης, Dakar de Noche, το κομμάτι που μόλις έφυγε από τον αέρα μας, ο Γάλλος παραγωγός ο Γκάτς, που εμπνέεται από τις μουσικές της Αφρικής αλλά και της Καραϊβικής, και εδώ η Kelly Bowes, Quiet Rebellion.

0: πόνεσέ την από τα βράχια, κρέμισέ την. Ξέχασέ την. Ξέχασέ την. Ξέχασέ την.
1: Και από τη Χιλή στο Περού με τους Νόβα Λίμα και σιγά σιγά για φινάλε εκπομπής.

Αφρο-Περουβιανή εδώ ήχη, τον Νόβα Λίμα, Κόμπα Κουαράγκο από το άλμπουμ Κόμπα Κόμπα, και μόλις 4 λεπτά πριν από τις 4 εδώ κάπου σας χαιρετώ εγώ για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ και αυτό το μεσημέρι για την παρέα και τα μηνύματά σας, και να δώσουμε ραντεβού για αύριο στις 2 ακριβώς. Προς το παρόν Κωνσταντίνος Πατζόγλου έρχεται και ακολουθεί μέχρι τις 6. Χωσέ Γκονζάλες και Swing, απόλυτα καλοκαιρινό στο υπέροχο remix του Solomon από την Ελπίδα Παπουτσί και τη Λουκία Σούπουλη. Καλό απόγευμα σε όλους.

You're my only.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Με Andrew Bird ήρθαμε στο απόγευμα της Τρίτης, Τρίτη και 9 Ιουνίου. Πώς το λέμε, ο μήνας έχει 9. Θα μπορούσε να πει κανείς, αλλά δεν είναι έτσι. Η πραγματική ζωή, λοιπόν, αυτό έρχεται από τα παλιά. Εδώ είμαστε, 8 λεπτά μετά από τις 4, στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Μας βρίσκεται και εκεί και live και on demand και πάμε να κάνουμε παρέα για το επόμενο 2ωρο με τις μουσικές μας. Ζεστό, καλοκαιρινό απόγευμα Τρίτης, με Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, Κωνσταντίνο Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και Βίβια Νικολοπούλη που κάνει κάτι νοήματα μου κάνει, δεν ξέρω τι είναι, τι θέλει να μου πει. Λοιπόν, μάλλον βιάζεται και τις διακοπές. Μετράει αντίστροφα, κάπως έτσι πρέπει να είναι. Λοιπόν, καλησπέρα, καλό απόγευμα, καλώς βρεθήκαμε.

Το πιο ωραίο τραγούδι για την αγάπη, αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας, Tell Her Today, τον Baxter, ή τουλάχιστον ένα από τα πιο ωραία, έπαιξε για εσάς που είστε στη Μύκονο αυτό το καλοκαίρι και θα το περάσετε εκεί, και εμείς κατά κάποιο τρόπο στην άλλη πλευρά του ραδιοφώνου ζηλεύουμε, γιατί είναι ωραίο, νομίζω, όταν μπορείς, όταν έχεις τη δυνατότητα, να είσαι εκτός των τυχών της πόλης, που είναι μια, τελικά, μια σκληρή, μια ζεστή, μια δύσκολη πόλη, θα λέει κανείς, η δική μας πόλη, η καθημερινότητά της. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συναντιόμαστε εκτός αέρα. 2-10-6-0-6-64-29. Ο ένας τρόπος, χτυπάει στο στούντιο κατευθείαν. Ο άλλος τρόπος, κόσμος 936 για τα social, και γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Εκεί θα μας βρείτε, εκεί θα δώσετε στίγμα σε αυτό το απόγευμα Τρίτης.

Λίμα και Dom Lanena, El Tiempo σε Captain Planet Remix. Και πάμε με ένα ακόμα remix από Kraken Smack στο Lies. Από Ασαπουτλή. Να βγούμε στις 4:30. Για τις ειδήσεις φυσικά. Μικρή διακοπή, επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Μαθαίνουμε τα τελευταία νέα προς.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πεύκα της Θεσσαλονίκης. Για την κατάσβεσή της επιχειρεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη, εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ. Από αέρες αέρο συνδράμουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Η τεχνολογία και ο τρόπος με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί με τους πολίτες στο κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του 2027, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Το gov.gr είναι η απόδειξη πως η Ελλάδα μπορεί να μετατρέπει τις αδυναμίες της σε πλεονεκτήματα, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σε εξέλιξη έρευνα της αστυνομίας για την οικογενειακή τραγωδία στο Λόγκο Αιγιαλίας, μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί φέροντας πολλαπλά τραύματα. Προσήχθη 65χρονος ιταλικής καταγωγής. Στην Ολομέλεια της Βουλής στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης για την εφαρμογή σχετικά με το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Σύμφωνα με το λιμενικό, τον Μάιο καταγράφηκαν 64 περιστατικά παράτυπης εισόδου αλλοδαπών στη χώρα, με τις συλλήψεις να ανέρχονται σε 2.663 άτομα. Συνελήφθησαν 72 διακινητές. Ο λιγόωρος νυχτερινός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων κυκλοφορίας στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Πάτρας K1 και Γλυκάδας από τις 9 το βράδυ έως το αργότερο στις 6 το πρωί λόγω εργασιών συντήρησης. Και ο καιρός σχεδόν αίθριος, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Καλέξικο και το Alone Again Or, αυτό το παλιό των Love, και μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr. Μας βρίσκεται και εκεί, μας ακούτε και εκεί. Και διάβαζα στη LIFO το άρθρο του Γιάννη Πανταζόπουλου με τίτλο «Συνδεδεμένη παντού, πιο μόνη από ποτέ», και γράφει πως η μοναξιά αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης εποχής και επηρεάζει ιδιαίτερα τους νέους. Και έτσι έκανε μια κουβέντα με την ψυχολόγο και παιδοψυχολόγο Αντιγόνη Γινοπούλου και εξήγησε τι ακριβώς συμβαίνει. Και μέσα λοιπόν σε αυτό το, σε αυτή την κουβέντα, την συνάντηση, λέγεται και το εξής: τα social media μας φέρουν κοντά ψηφιακά, όμως μας απομακρύνουν συναισθηματικά, επειδή μας πείθουν ότι η πραγματική ζωή βρίσκεται εκεί. Είναι λαμπερή και εμείς δεν μπορούμε να τη φτάσουμε. Κατά συνέπεια δημιουργούνται αρνητικά συναισθήματα όπως μειονεξία, κατάθλιψη και ένα μόνιμο άγχος να πετύχουμε. Διαφορετικά δεν είμαστε αρκετοί. Ο τρόπος ζωής, η εργασία και οι καθημερινές μετακινήσεις απαιτούν αυξημένο χρόνο, με αποτέλεσμα να μειώνονται ή και να χάνονται οι κοινωνικές επαφές και ο ποιοτικός χρόνος που μπορούμε να διαθέσουμε. Όλοι αυτοί οι παράγοντες συμβάλλουν σταδιακά στη μείωση του ελεύθερου χρόνου και την αύξηση του αισθήματος της μοναξιάς, και νομίζω ότι αυτό ακριβώς περιγράφει πολύ σωστά και πολύ σοφά αυτό που ζούμε, αυτό που είναι η εποχή μας.

Let Your Love, Kutiman και Dekiel κυκλοφόρησαν νέο άλμπουμ, το ακούσαμε και χθες αυτό. Μας αρέσει. Και κάπως θυμηθήκαμε Belle and Sebastian.

σε επικεντάλμα σου άλμα 6 χρόνια πριν. Από εκείνα που πια είναι κλασικά εδώ στο Κόσμος. Και έβλεπα πως αυτή την εβδομάδα κυκλοφορεί στη Βρετανία το All Around the World. Είναι μια συλλογή σύντομων διηγημάτων που θα διατίθεται προς μία λίρα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Quick Reads. Στόχος δεν είναι να προσθεθεί ακόμα ένας τίτλος στη βιτρίνα του Booker που υποστηρίζει αυτή την πρωτοβουλία, αλλά να φτάσει λογοτεχνία σε ανθρώπους που θέλουν να διαβάσουν όμως συχνά δεν καταφέρουν να τελειώσουν ένα βιβλίο. Η χρονική συγκυρία μάλιστα δεν είναι καθόλου τυχαία, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία το 55% των ενηλίκων στη Βρετανία δηλώνει ότι διαβάζει λιγότερο από όσο θα ήθελε. Περισσότεροι από 1 στους 3 λένε ότι δυσκολεύονται να διαβάσουν ένα βιβλίο στο τέλος, ενώ 4 στους 10 από όσους εγκαταλείπουν βιβλία στη μέση λένε ότι το κάνουν επειδή χάνουν το ενδιαφέρον τους. Υπάρχουν φυσικά και πιο πρακτικά εμπόδια. Το 22% δηλώνει ότι δεν έχει αρκετό χρόνο για διάβασμα, ενώ το 21% αναφέρει το κόστος ως λόγο για τον οποίο δεν αγοράζει πιο συχνά βιβλία. Ενώ στους πιο νέους αναγνώστες, ηλικιακά πιο νέους, εμφανίζεται και ένα άλλο ζήτημα. Το 19% που είναι μέχρι 24 ετών λέει ότι δεν βλέπει εύκολα τον εαυτό του ή την κουλτούρα του μέσα στα βιβλία. Και το Quick Reads έρχεται λοιπόν να φέρει αυτή τη δυνατότητα, να δώσει αυτή τη δυνατότητα στους αναγνώστες να τελειώσουν ένα βιβλίο. Και αν μη τι άλλο, σε αυτή την εποχή που όλοι μιλούν για τη διάσπαση της προσοχής, για το πόσο μας κουράζουν οι οθόνες και ότι έχουμε μια αδυναμία στη συγκέντρωση, η κίνηση αυτή του Booker θυμίζει κάτι πολύ απλό. Μερικές φορές το πρόβλημα, λέει, δεν είναι ότι οι άνθρωποι δεν θέλουν να διαβάσουν, είναι ότι το βιβλίο πρέπει να ξαναβρει το δρόμο του προς τους ανθρώπους.

Unforgiven, λοιπόν, σε μου χάραξες πορεία διαφορετικά. Και η τρομπέτα του Ανδρέα Πολυζωγόπουλου. Και τώρα Glass Beams. Για να βγούμε στις 5.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατά Χατάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές, μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο, μια υπόσχεση, θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως, 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Από τις 5 είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr. Καλησπέρα αν ήρθατε τώρα στην παρέα του απογεύματος. Καλησπέρα αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Μέχρι τις 6 μένουμε μαζί όπως κάνουμε κάθε απόγευμα εδώ με τις μουσικές που ξεχωρίζουμε. Η Ελπίδα Παπουτσή είναι σήμερα στον ήχο. Ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Καλώς βρεθήκαμε και πάλι.

Αυτό ήταν το La Vie Belle, Μαντού Εμαριάμ, και λίγο πριν Ντεζολέ, Γκορίλες και Φωτουματά Διαβαρά. Και έβλεπα λίγο το Μουντιάλ σε αριθμούς και είδα ότι, το έχουμε ξαναπεί βέβαια, στα γενικά αυτό που μπορεί να πει κανείς είναι πως στο Μουντιάλ παίρνουν μέρος 48 ομάδες. Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν σε 3 χώρες και 16 γήπεδα και υπάρχει και το φοβερό νούμερο των 104 αγώνων μέσα σε 39 ημέρες. Και από τις 32 πήγαμε στις 48 ομάδες, πράγμα που σημαίνει 4 επιπλέον ομίλους στην πρώτη φάση και για πρώτη φορά τη φάση των 32 στα νοκάουτ. Για την ιστορία, η τελευταία φορά που μεγάλωσε το Μουντιάλ διάβαζα πως ήταν το μακρινό 1998, όταν και συμμετείχαν 32 ομάδες. Επίσης, το Associated Press γράφει ότι είναι μόλις η δεύτερη φορά που η διοργάνωση μοιράζεται σε παραπάνω από μία χώρα. Η πρώτη ήταν το 2002 με το δίδυμο Ιαπωνία-Νότια Κορέα. 11 πόλεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, 3 πόλεις στο Μεξικό, 2 πόλεις στον Καναδά, 1248 παίκτες. Αυτός είναι ο αριθμός ρεκόρ των παικτών που θα βρεθούν στα ρόστερ, προέρχονται από 449 συλλόγους σε 71 διαφορετικά πρωταθλήματα. Από αυτούς οι 357 έχουν ξαναπαίξει σε Μουντιάλ, ενώ 891 είναι οι πρωτάριδες. Τώρα, στα ρόστερ, η Αγγλία λέει είναι η απόλυτη βασίλισσα, καθώς 200 παίκτες του τουρνουά αγωνίζονται εκεί. Ακολουθεί η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Σαουδική Αραβία. Και σε επίπεδο κλαμπ, η Manchester City στέλνει τους περισσότερους, 19 παίκτες. Με την Bayern Μονάχου να ακολουθεί με 18, Paris Saint-Germain και Arsenal έχουν από 16, ενώ η Μπαρτσελόνα κλείνει την πεντάδα με 15. Υπάρχουν και άλλοι αριθμοί και άλλα νούμερα που ξέρει κανείς, που πρέπει κανείς να διαβάσει για το Μουντιάλ που έρχεται.

Huma Sign, νέο single Unalgorithmic Love. Το έχουμε ξανακούσει αυτές τις ημέρες και έχουμε πει πως είναι πολύ ωραίο, πολύ ενδιαφέρον αυτό το σχόλιο για την αγάπη που πάντα θα μένει και θα είναι, πάντα θα είναι μάλλον αναλογική, ό,τι και να κάνεις σε αυτόν τον ψηφιακό κόσμο. Και η αλήθεια είναι πως η σχέση μας με το φαγητό, αλλάζουμε θέμα, έχει αλλάξει πολύ, καθώς νομίζω πως το φαγητό βρίσκεται στο επίκεντρο και νομίζω ότι είναι κάτι που μάθαμε να αγαπάμε και έχει μπει και για τα καλά στη λίστα με τα ενδιαφέροντά μας. Αν σκεφτεί κανείς και πως παραδοσιακά βρίσκεται και στον πυρήνα των κοινωνικών συναναστροφών. Πάντως, το Time Out έδωσε στη δημοσιότητα μια κατάταξη με τις 20 καλύτερες πόλεις του κόσμου για φαγητό και μου έκανε εντύπωση ότι στη θέση νούμερο 1 είναι η πρωτεύουσα του Περού, που κατέκτησε λοιπόν την πρωτιά, την πρώτη θέση, καθώς αξιολογήθηκε και ως η πιο προσιτή για φαγητό πόλη εκτός σπιτιού ανάμεσα στις 20 πόλεις της λίστας. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Μπανκόκ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, καθώς προσφέρει, λέει, μια απαράμιλη κουλτούρα street food, και η Αθήνα, η πόλη μας, βρίσκεται σε αυτή την λίστα με τις 20 καλύτερες πόλεις για φαγητό στη θέση νούμερο 9. Αυτά που λέτε. Πάμε για ειδήσεις. Με Oi Vavoi, Shine a Light. Μαθαίνουμε τις τελευταίες εξελίξεις και μετά τελική ευθεία.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει αυτή την ώρα η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη, στην τοποθεσία Ρετζίκη προς Φίληρο. Για την κατάσβεσή της επιχειρεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη από αέρο, συνδράμων, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Νωρίτερα ήχησε το 112. Η τεχνολογία και ο τρόπος με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί με τους πολίτες στο κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του 2027 ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το gov.gr είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να μετατρέπει τις αδυναμίες της σε πλεονεκτήματα, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Κυριάκος Πιερακάκης. Σε εξέλιξη έρευνα της αστυνομίας για την οικογενειακή τραγωδία στο Λόγκο Αιγιαλίας. Μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί φαίνοντας πολλαπλά τραύματα. Προσήχθη 65χρονος ιταλικής καταγωγής. Το χαμηλότερο επίπεδο αιτήσεων ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2021 καταγράφηκε το 2025 σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασύλου που δόθηκε στη δημοσιότητα. Ο λιγόωρος νυχτερινός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων κυκλοφορίας στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Πάτρας, K1 και Γλυκάδας από τις 9 απόψε έως το αργότερο στις 6 το πρωί λόγω εργασιών συντήρησης. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο έως 32 βαθμούς στην Αττική έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Ακούτε Κόσμος.
4: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Interstellar και το The Sun. Στο μεταξύ, όπως το ακούγαμε, ρίχνω κάτι κλεφτές ματιές στα ενημερωτικά site και πέφτω πάνω σε ένα άρθρο που έχει τις λέξεις Island Hopping στον τίτλο του. Δεν έκανα κλικ, αλλά μου θύμισε μια παλιά εποχή αυτό, αυτές οι δύο μικρές λέξεις, Island Hopping. Λοιπόν, εδώ είμαστε, τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπή, στο απόγευμα της 3ης 9 Ιουνίου στο Κόσμος 93,6. Καλησπέρα ξανά, πάμε να βγούμε μέχρι τις 6 μαζί.

Το ακούγαμε πολύ πέρσι το καλοκαίρι, Ροζή και το Road to Nowhere. Αυτό το cover στο κλασικό των Talking Heads. Και διάβαζα νωρίτερα ένα άρθρο για τα red flags που παραβλέπουμε στις σχέσεις μας. Και έλεγε για το ποιο είναι, λέει, το μεγαλύτερο red flag που δεν πρέπει να το προσπερνάμε, να κάνουμε ότι δεν υπάρχει. Και αυτό είναι η έλλειψη σεβασμού. Αλλά διαβάζοντας αυτό το κείμενο νιώσα ότι είναι πολύ μεγάλη αυτή η κουβέντα. Και δεν αφορά μόνο τις συντροφικές σχέσεις, αφορά γενικότερα στις τάσεις ζωής που έχουμε ακολουθήσει ή που έχουμε υιοθετήσει από το μικρό σκουπιδάκι που θα πετάξει κανείς στο δρόμο, ανοίγοντας για παράδειγμα ένα κουτάκι τσίχλες, γιατί το είδα αυτό να συμβαίνει προχθές στο κέντρο της Αθήνας, μέχρι το πώς αντιμετωπίζουμε τους άλλους οδηγούς, το πόσο σεβόμαστε το περιβάλλον, πόσο σεβόμαστε τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας, πώς αντιδράμε, πώς λειτουργούμε, πώς σκεφτόμαστε. Είναι πολύ μεγάλη νομίζω αυτή η κουβέντα, αλλά κάποια στιγμή ίσως πρέπει να την κάνουμε.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος για σήμερα με το Jolene και αυτή την πιο πρόσφατη εκδοχή από Parlor Greens. Πάμε να σας αφήσουμε και να δώσουμε σκυτάλη στην Κλαουντία Μάτολα. Τα Σουλτάνα για το φινάλε και το Jungle. 10 χρόνια πριν, τι γινόταν με αυτό το τραγούδι. Να ευχαριστούμε την παρέα. Να έχετε ένα καλό απόγευμα Τρίτης. Αύριο στις 4 τα ξαναλέμε. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μαμ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Το remix από Marvin Gaye, απόγευμα 3ης είναι 9 Ιουνίου. Στον κόσμο είστε συντονισμένοι στο 93,6. 9 Ιουνίου με ένα road trip μουσικό όπως κάθε απόγευμα. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται απέναντί μου, φροντίζει τον ήχο. Road trip μουσικό μέχρι τις 8. Με βροχούλα σε διάφορα σημεία φέρνει ο Ιούνιος. Σύνοδο Αφροδίτης Δία. Μουσικές του κόσμου. Κάπου με βροχή, κάπου με ήλιο. Όπου κι αν είσαι, μέσα από το airteco.gr ακούς τέλεια.

Και τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε μέσα από το Viber. Στέλνεις μηνύματα στο Viber, βέβαια. Βρίσκεις στο search, βάζεις κόσμος radio. Βρίσκεις τον κόσμο, στέλνεις τα μηνύματά σου εκεί και στο Messenger. Τρόποι είπαμε, υπάρχουν πάρα πολλοί για να στέλνεις μηνύματα, email, τα πάντα. Ό,τι υπάρχει σε social, σε μήνυμα, σε email, σε τηλέφωνο. Γαλλία με Τζαμαϊκά.

Φίλιππος Δωράδος, Χουλιέτα Βένεγκας, λοιπόν, στο 2026, Νορτένα ο τίτλος του άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε, και ένα ντουέτο με δυο κορίτσια υπέροχα, Αλίσια Κάρα και η Νόρα Τζόνς, μαζί στο I'm in Trouble, μέσα από το άλμπουμ Love or Lack Thereof, στο 2026, και η Νόρα Τζόνς με Αλίσια Κάρα.

Λοιπόν, με νέο άλμπουμ και αυτό το ντουέτο από τα δύο αυτά κορίτσια, Νίνα Σιμών, η φωνή εδώ. Rock and roll το edit, Nobody's Fault But Mine. Και πολλές, πολλές φορές το φταίξιμο δικό μας, και ας μη φαίνεται, και μας παίρνει χρόνια να το καταλάβουμε. Ή ένα μερίδιο τουλάχιστον σίγουρα σε όλα. Ένα λιθαράκι το έχεις βάλει. Όλοι το βάζουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη η έρευνα της αστυνομίας για την οικογενειακή τραγωδία στο Λόγκο Αιγυαλίας. Μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί, φέροντας πολλαπλά τραύματα. Προσήχθη 65χρονος ιταλικής καταγωγής. Βρέθηκε πλημμένη μπλούζα του 65χρονου με πιθανό λεκέ αίματος, ενώ ο ίδιος έφερε αμοιχές στα χέρια. Αρνείται την εμπλοκή του, υποστηρίζοντας ότι βρήκε νεκρούς την σύντροφό του και τον γιο της. Στην Ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης για την εφαρμογή σχετικά με το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Το gov.gr είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να μετατρέπει τις αδυναμίες της σε πλεονεκτήματα, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιεραγάκης. Στην Βόρεια Ιρλανδία, η αστυνομία συνέλαβε έναν Σουδανό για την επίθεση με μαχαίρι στο Μπέλφαστ που προκάλεσε τον σοβαρό τραυματισμό ενός ατόμου. Το συμβάν καταδίκασε ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ενώ προκάλεσε έντονες πολιτικές αντιδράσεις. Γιατρός συνελήφθη στην Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία ότι ενήργησε πράξη γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος 15χρονου κατά τη διάρκεια εξέτασης. Ο 15χρονος απευθύνθηκε στη μητέρα του με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταγγελία στην αστυνομία. Καιρός σχεδόν αίθριος, έως 32 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 29 στην Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους ειδήσεων ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του, η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Πατρίτσια, ακούσαμε Ray Cooder, Manuel Galban. Κόσμο στα ραδιοφωνά σα. 7 παρα 25 είναι. Βραδάκι Τρίτη έρχεται 9 Ιουνίου και με βροχούλε σε διάφορα σημεία. Την υγρασία τη ζέστη, το μυστήριο καλοκαίρι και του 2026 που μαθαίνουμε ότι θα είναι ζεστό, ζεστό πολύ. Brooke Holmes στον αέρα μα. Tears won't lie. Κλάουδια Μάτωλο, μικρόφωνο μουσικέ. Μπάμπη Δούκαρο στη φροντίδα του ήχου.

There's One Lie, ακούσαμε την Μπρούκου μέσα από το καινούριο της άλμπουμ, άλλο ένα single από αυτό το άλμπουμ. Να δούμε λίγο τι έχει ο Ιούνιος, τι φέρνει, έτσι. Ο Chris Isaac πλησιάζει, η συναυλία του Chris Isaac στο θέατρο Λυκαβητού 13 Ιουνίου. 12 Ιουνίου, μία μέρα νωρίτερα, στο Κηποθέατρο Παπάγου είναι η Μισελ Γκούρεβιτς, δηλαδή σε λίγες μέρες, έτσι. Στο Κηποθέατρο Παπάγου, Μισελ Γκούρεβιτς, David Byrne στο Ξέφωτο, κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 21 Ιουνίου θα γίνει αυτό, 25 Ιουνίου Γκορίλας και φοβερή βραδιά, Ηρώδιο, 30 Ιουνίου, έτσι κλείνει ο μήνας, με John Legend.

A Guy Like Me, λοιπόν, John Legend και Angelique Jo. Με νέο σίγγλ στο 26, You Can, μπορείς, λέει Angelique Jo.

Έτσι λέει η Αντζελίκη Τζο και ήθελε να ερμηνεύσει ένα τέτοιο τραγούδι που να δίνει κουράγιο στους ανθρώπους. Εδώ διαβάζω, η Μαργαρίτα στέλνει ότι αυτή τη στιγμή με το soundtrack του κόσμου κάνει ρέκι και αναρωτιέται τι κάνουν όλοι οι υπόλοιποι που αυτή τη στιγμή είστε συντονισμένοι εδώ στον κόσμο. Κάποιοι είναι στο γυμναστήριο, άλλοι κάνουν ρέκι, άλλοι στο δρόμο μετά τη δουλειά. Black Lilies, Power of Stellar. Άλλοι στο εξωτερικό, σε κάποιο νησί. Το soundtrack είναι ίδιο. Οι εικόνες αλλάζουν και ο καιρός.

Κάπως έφτασε το λαποντάμεντο σε σκα εκτέλεση Τζουλιάνο Πάλμα. Αυτή η εκτέλεση από το άλμπουμ Combo Τζουλιάνο Πάλμα and the Blues Beaters διασκευάζουν το λαποντάμεντο Ορνέλα Βανόνι. Και εδώ στο Διορίο το edit σε λίγο πιο καλοκαιρινό sexual healing.

21 Ιουνίου λοιπόν. Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, έρχεται ο David Byrne Release Festival. Στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 21 Ιουνίου, συμπληρώστε, θα δούμε David Byrne. Ένα καλοκαιρινό βράδυ.

0: με το καληνύχτα και ακούς την πόρτα του να ανοίγει. Δίψασε. Ανοίγει το ψυγείο, γεμίζει ένα ποτήρι και λέει:
1: «Μαμά, άλλο γάλα και για το πρωί δεν έχουμε».
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει πίνει γάλα και για να ξεδιψάσει, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο γάλα και γαλακτοκομικά στα Lidl. Γιατί τοπική παραγωγή και προμηθευτές από όλη την Ελλάδα φέρνουν κάθε μέρα δίπλα σου γαλακτοκομικά προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με γεύση που παίρνει βραβείο. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

μαγική βραδιά, το πάρτι του κόσμου. Athens Jazz Festival και Κόσμος 25 χρόνια ολοκληρώθηκαν και τα γιορτάσαμε στην ταράτσα του Γκαζάρτε με την υπέροχη Ροζάνα Μαϊλάν. Ήταν φοβερή, φοβερή και όλη η μπάντα εννοείται, γιατί είναι σπουδαίοι μουσικοί όλοι όσοι ήταν στη σκηνή μαζί με τη Ροζάνα Μαϊλάν. Επαγγελματίες, έχει, το νιώθει στο πετσί σου. Αλλά κάθε χρόνο ξέρω ότι το θέλουμε πάλι, θέλουμε ένα replay αυτής της βραδιάς, δηλαδή με τη Ροζάνα Μαϊλάν, αλλά κάθε χρόνο υπάρχει έκπληξη, κάθε χρόνο και κάτι διαφορετικό. Ζούμε όμορφο στην ταράτσα του Γκαζάρτε συνήθως, όταν ο κόσμος κλείνει άλλον ένα χρόνο και φτάνουμε στο καλοκαίρι. Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου, σε ένα road trip μουσικό. Η Ελπίδα Παπουτσή θα φροντίζει τον ήχο μας. Τα φιλιά μας και στην Ικαρία που βλέπουμε και φωτογραφίες, τα μηνύματά σας. Ικαρία με τη Λίνη Σαντορίνη στην Αγγλία, στην Άνδρο. Λοκομόντο στον αέρα μας.

Φραγκοσεριανή από τους Λοκομόντο ακούσαμε. 2-10-66-66-429 το τηλέφωνο στο στούντιο εδώ του κόσμου. Και φυσικά τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε και στο Viber και στο Messenger. Και κάνεις like και follow στις official σελίδες μας στα social.

Only for a moment από Lula Mars. Ένα βραδάκι το 1964, 6 Ιουνίου, 9 Ιουνίου δείχνει το ημερολόγιο. Κατά τη διάρκεια μιας βραδινής συνεδρίας στο στούντιο, ο Bob Dylan μπαίνει στα Columbia Recording Studios στη Νέα Υόρκη για να ηχογραφήσει το τραγούδι που ακολουθεί. Ένα τραγούδι που έμεινε στην ιστορία με λίγα λόγια, όπως σχεδόν όλα τα τραγούδια του Bob Dylan, να τα λέμε αυτά. Ήταν η πρώτη συνεδρία για το album Another Side of Bob Dylan, η οποία έβαλε τον Dylan μέσα να ηχογραφεί 14 πρωτότυπες συνθέσεις εκείνο το βράδυ. Εμείς θα τα ακούσουμε από Birds, πολύ ωραία εκτέλεση. Οι Birds το διασκεύασαν αργότερα αυτό το τραγούδι ως το πρώτο τους single, το οποίο κατάφεραν να το φτάσουν και στην κορυφή, βέβαια γιατί είναι αριστούργημα. Έφτασε στο νούμερο 1 στα charts στην Αμερική και στην Αγγλία. Είχε από τους Birds, είχε μεγάλη επιρροή στην έναρξη του folk rock εκείνη την εποχή. Έγιναν πάρα πολλά πράγματα και οι Birds με αυτή την εκτέλεση και ο Dylan φυσικά με αυτό το αριστούργημα που έγραψε, που ο Paul McCartney είχε πει ότι είναι και το αγαπημένο του τραγούδι, από τα αγαπημένα του τραγούδια του Dylan, και ήθελε πολύ να τα ακούει και στις συναυλίες του Dylan, αλλά δεν την κάνει αυτή τη χάρη ο Dylan, πάρα πολύ δύσκολο.

όχι μόνο να τραγουδήσει αυτό το τραγούδι, το Mr. Tambourine Man, αλλά ακόμη και να χαμογελάσει ή να κοιτάξει το κοινό στις συναυλίες ή να καταλάβεις και τι τραγουδάει. Mr. Tambourine Man ηχογραφείται αυτή τη μέρα, το 64, 9 Ιουνίου.

Πολύ ωραία εκτέλεση από Birds, το Mr. Tambourine Man, πιο ωραία και από τον Peter Paul & Mary που είχαν κάνει το Blowing in the Wind, που και αυτό έφτασε στην κορυφή για δύο από τα σημαντικότερα τραγούδια του Bob Dylan. Ο Springsteen δεν ήθελε, ήθελε να ολοκληρώσει το άλμπουμ του, να το κλείσει, να τελειώνει, όταν ο παραγωγός του είπε ότι θέλει ένα hit, δώσ' του να το κάνεις. Και να τι γίνεται.

αυτή, από αυτές τις στιγμές που η παραγωγή δεν είναι τυχαία, ιδιαίτερα στην Αμερική, εντάξει, δεν είναι τυχαία στις θέσεις που βρίσκονται. Ήξερε, το ένιωθε ο παραγωγός, παρότι είχε γράψει ήδη ένα αριστούργημα ο Bruce Springsteen, ότι θέλει το κάτι της του παραπάνω, θέλει το λίγο, λίγο κάτι. Ακόμη που έπρεπε να πάει για να γίνει hit στα ραδιόφωνα που δεν το είχε δώσει ο Bruce Springsteen. Είναι η στιγμή που ξέρει κανείς ότι ακόμη και αν έχεις ένα διαμάντι στα χέρια σου, πρέπει να δώσει κάτι παραπάνω. Θύμωσε ο Bruce Springsteen βέβαια, γιατί είχε κουραστεί, είχε γράψει πολλά και ουσιαστικά κλείστηκε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου που βρισκόταν και έγραψε ουσιαστικά το πώς αισθάνεται, αλλά σε μια ενορχήστρωση που να είναι hit όπως το ήθελε, και τελικά έγινε ένα μεγάλο hit, έγινε ένα τεράστιο είδωλο μας από αυτό. Και αυτό συμβαίνει και με το τραγούδι που ακολουθεί. Την ίδια τύχη είχε και αυτό στο περίπου. Είχε γραφτεί ήδη και ολοκληρωθεί ένα άλμπουμ της Cyndi Lauper το 1984. Το έγραψε η Cyndi Lauper μαζί με τον Rob Hyman. Και πήρε και πολλές πρωτιές, έτσι. Το νούμερο ένα σίγγλ εννοείται, ήταν υποψήφιο για βραβείο Grammy, πήγε στην κορυφή στα charts και στην Αγγλία και στην Αμερική και στην Αυστραλία, θεωρείται από τα κορυφαία κομμάτια όλων των εποχών. Σαν σήμερα φτάνει στην κορυφή, βραβεύεται το 1984, και ήταν και αυτό, όπως το Dancing in the Dark, η πίεση της τελευταίας στιγμής. Γιατί το άλμπουμ είχε ολοκληρωθεί, αλλά ο παραγωγός και εδώ πάλι επέμενε, ήθελε να γραφτεί άλλο ένα τραγούδι. Και έτσι η Cyndi Lauper και ο Χάιμαν κάθισαν στο πιάνο και το δημιούργησαν. Η Lauper εμπνεύστηκε τον τίτλο τυχαία, βλέποντάς τον στο περιοδικό TV Guide ως αναφορά σε μια ταινία επιστημονικής φαντασίας του 1979. Προσωπικά βιώματα, οι στίχοι είναι από τις δυσκολίες, τις ερωτικές, τις ρομαντικές προκλήσεις που αντιμετώπιζαν εκείνη την περίοδο και οι δύο, και ο Χάιμαν και η Lauper, και ήθελαν έτσι να τα γράψουν κάτω. Υπήρχε μια διαφορά με τον Springsteen, γιατί ο Springsteen ήταν θυμωμένος, οπότε έγραψε ένα θυμωμένο τραγούδι κατά τη γνώμη του, που είναι το πιο ευχάριστο το μεταξύ. Το χορεύει τρία-λαλά, τρία-λαλό, το Dancing in the Dark, και δεν ακούς το θυμό που είχε ο Springsteen. Εδώ ήταν πιο ήρεμη στη δική τους περίπτωση η Cyndi Lauper. Ήταν να βγει σε μπροστά σε single, αλλά ήθελα να βγάλουν το Girls Just Wanna Have Fun, γιατί δεν ήθελε η Lauper να είναι μπαλανταδόρισα, να της κάτσει αυτή η ρετσινιά. Πάμε να ακούσουμε την ωραιότερη στιγμή της Cyndi Lauper, γιατί αλήθεια είναι η ωραιότερη στιγμή της ζωής της, στην καριέρα της, ένα τραγούδι που το διασκέφασε και ο Miles Davis. Αυτό και αν είναι compliment, το μεγαλύτερο που μπορεί να πάρει ένας καλλιτέχνης, να διασκευάσει ένα pop τραγούδι ο Miles Davis που δεν ακουμπούσε τίποτε. Μία γυναίκα που νιώθει δύσκολη, απρόσιτη, και ένας σύντροφος που την αγαπάνε φόρον στέκεται δίπλα της σε κάθε δυσκολία. Time after time, υπέροχο. Cyndi Lauper, και σαν σήμερα ξεκινάει την πορεία του στην κορυφή. Το 1984, 9 Ιουνίου.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα. Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me. Ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Παρασκευή 12 Ιουνίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ σε μια όμορφη καλοκαιρινή συναυλία στο Μουσείο της Ακρόπολης με συμφωνικά έργα του Όσκαρ Ναβάρο. Σολίστ Ιορδάνη Σάντος Μαστραλέξης, βιολί. Μουσική Διεύθυνση Όσκαρ Ναβάρο. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μουσείο της Ακρόπολης. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
4: Κόσμος 93,6.

Cuando llegó Seu Jorge Guimarães a Monte, εδώ στον κόσμο, 93,6 είστε συντονισμένοι. Κλαούντια Μάτο λένε εδώ όπως κάθε απόγευμα σε ένα road trip μουσικό με την Ελπίδα Παπούτσι να φροντίζει τον ήχο μας. Airteco.gr, ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι. 8:25 road trip μουσικό 9 Ιουνίου. Και βροχούλα και ήλιος και υγρασία. Και όλο το μπέρδεμα του καιρού. Με ένα καλοκαίρι ζεστό που έρχεται από ό,τι μαθαίνουμε. Και ένα αεράκι χρειαζόμαστε, όπως λέει το τραγούδι Λεβάν, Γκαμπριέλ Ογκόστ στον αέρα μας το 2026 και αυτό το σύγκλι, Γαλλία.

Επέτειος γέννησης του Τζάκι Γουίλσον, γεννήθηκε 9 Ιουνίου του 1934 και έφυγε πάρα πολύ νωρίς. Έφυγε το 1984. Ήταν από τις σημαντικότερες μορφές στη μετάβαση από το rhythm and blues στη soul, καλλιτέχνης που επηρέασε από τον Elvis μέχρι τον Michael Jackson. Ένας καλλιτέχνης που ήταν και σκάνδαλο, έτσι, γιατί πολλές γνωστές τραγουδίστριες τότε που ήταν στην εκκλησία που τραγουδούσαν gospel με τις οικογένειές τους, ήταν λίγο απογορευτικό να ακούς Jackie Wilson που ήταν έτσι ατίθασος, ήταν και πολύ οξύθυμος, έχει τα θέματα του και με αλκοόλ και με ναρκωτικά, εννοείται. Δαίμονες πολλούς, τον είχε πυροβολήσει και μια κοπέλα, ζηλιάρα πολύ για ένα κορίτσι που ζήλευε πολύ, η Χουανίτα Τζόνς, και έχασε ένα νεφρό, έτσι, ο Τζάκι Γουίλσον από τον πυροβολισμό το 1961.

Tango to Strangers από Jackie Wilson, που ήταν πολύ ιδιαίτερος και στη σκηνή, έτσι είχε φοβέρες κινήσεις, άλματα έκανε, είχε φωνητικό εύρος απίστευτο. Γενικά είχαν κάνει ένα copy-paste πάρα πολύ καλλιτέχνες, και ας μην έχει πάρει τα credits ποτέ ο Jackie Wilson. Εμείς πάμε να τον ακούσουμε σε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.

Your love keeps lifting me higher and higher. Jackie Wilson. Επέτειος γέννησης λοιπόν, 9 Ιουνίου, γεννήθηκε ο Τζάκι Γουίλσον την ίδια μέρα. Αυτή η μέρα έβγαζε ταλέντα από ό,τι φαίνεται, έτσι. Κολ Πόρτερ, το παιδί θαύμα, ιδιοφυΐα από μικρό παιδί. Και εδώ και η εξαίρεση σε αυτό που λέγαμε για τα πονεμένα παιδιά, όπως έλεγε και ο Μάιλς Ντέιβις σε μια συνέντευξη του, έλεγε όταν το ρώτησε ο δημοσιογράφος αν υπέφερε στη ζωή του η σκλαβιά και όλα αυτά, τον κοίταξε ο Μάιλς Ντέιβις, του λέει «My mother... My father is rich and my mother is good looking». Του λέει μια χαρά έχω ζήσει. Όντως ήταν από πλούσια οικογένεια ο Miles Davis. Πέρασε δύσκολα παρόλα αυτά. Δεν σημαίνει ότι κάποιος που είναι από πλούσια οικογένεια τα έχει απαραίτητα όλα λυμένα. Εδώ ο Cole Porter όμως, που γεννήθηκε 9 Ιουνίου το 1891, ένα παιδί θαύμα, όντως μεγάλωσε όμορφα, ήρεμα, του ήταν τα πράγματα πάρα πολύ καλά. Αυτό δεν του στέρισε καθόλου το ταλέντο να γίνει ένας από τα μεγαλύτερα μυαλά που πέρασαν ποτέ στη μουσική, έτσι, και Hollywood και Broadway. Ένας άνθρωπος που ανήκει στο American Songbook, δηλαδή έχει τόσα τραγούδια, μπορούμε μόνο μια εκπομπή, ένα δύο μόνο με τα τραγούδια που έχει γράψει ο Κολ Πόρτερ σίγουρα μπορούμε να την κάνουμε, έτσι. Δηλαδή δεν φτάνει να ακούσουμε ένα του Κολ Πόρτερ. Θα ακούσουμε βέβαια ένα από τα σημαντικότερα τραγούδια που έχει γράψει. Έμαθε βιολί στα 6, πιάνο στα 8, έγραφε ταυτόχρονα τους στίχους και τη μουσική σε όλα τα έργα του. Night and Day, I Get a Kick Out of You, όλο το American Songbook έχει γράψει. Έζησε μία άκρος κοσμοπολίτικη ζωή στην Ευρώπη της δεκαετίας του 20, νοικιάζοντας παλάτια στη Βενετία, διοργανώνοντας πάρτι με γόνδολες. Είχε κάνει φοβερούς γάμους, πανηγύρια. Είχε και ένα τρομερό ατύχημα βέβαια που του στήχησε πάρα πολύ. Ένα παιδί που κρυφά πήγε και σπούδαζε μουσική, γιατί οι γονείς του δεν το ήθελαν, αλλά επειδή εκείνος το ήθελε, έκανε αυτό που πίστευε και ένιωθε ότι πρέπει να κάνει. Από πλούσια οικογένεια στην Ινδιάνα, ήταν ο πλουσιότερος άνθρωπος ο παππούς του στην πολιτεία. Ήθελε να γίνει δικηγόρος ο Cole Porter, αλλά εκείνος κρυφά μαζί με το Harvard έκανε μουσική, γιατί είχε μια αποστολή. Αυτή εδώ ακριβώς την αποστολή. Είχε να γράψει όλα αυτά. Πώς? Ευτυχώς που το έκανε. Και ο

Under My Skin, Frank Sinatra, Cole Porter. Θα δούμε την Beth Hart και όχι απλώς θα τη δούμε, δεν θα τη δούμε έτσι, σε ένα πολύ πολύ ιδιαίτερο live 1η Ιουλίου στο Θέατρο Ελκαβητού. Στρογγυλό το stage, σε πολύ ήρεμη διάθεση Beth Hart, σε κάτι έτσι αρκετά προσωπικό, σε κάτι που θα αράξουμε, θα χαλαρώσουμε και θα απολαύσουμε ό,τι πιο όμορφο έχει μέσα της Beth Hart, και είναι απίστευτα, είναι σπουδαία στη σκηνή και γενναιόδορη. Είναι κάποιοι καλλιτέχνες που ξέρουν τι σημαίνει σκηνή, ξέρουν τι σημαίνει κοινό, και κάποιος που πηγαίνει να δει ένα live. Αυτό θα γίνει 1η Ιουλίου στο Θέατρο Ελκαβητού. Εδώ θα την ακούσουμε και σε ένα τραγούδι ζωντανά. Θα πει, θα είναι και το set list φοβερό. Σε ένα τραγούδι της Μέλλον την Καρδό εδώ θα την ακούσουμε. Υπέροχο τραγούδι. Your heart is as black as night. Είναι και ο Μποναμάσα μαζί σε αυτό που θα ακούσουμε.

Εδώ η Beth Hart μαζί με τον φίλο της, τον Τζο Μποναμάσα. Δεν θα πω τίποτε για το σόλο του Μποναμάσα, το έχω υποσχεθεί. Όποιος άκουσε, άκουσε. Δεν θα πούμε ότι έχουμε να πούμε, το είπαμε. Απλά για να ξελαμπικάρει τα αυτάκια μας, θα ακούσουμε τον Eric Clapton μαζί με τον Jeff Beck. Λίγο πριν φύγει ο Beck από τη ζωή, παρόλαβε να ηχογραφήσει αυτή την ομορφιά μαζί με τον Clapton. Henry Mancini και Moon River. Όχι γιατί εδώ με έχετε μαλώσει για τον Μποναμάσα στα μηνύματα. Δεν είπα τίποτα. Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο της μουσικής, Ελπίδα Παπουτσή στη φροντίδα του ήχου. Πέτρος Αδάμ έρχεται, κόσμος στα ραδιοφωνά σας. Προσοχή με βροχούλες και υγρασία. Ευχαριστούμε για την παρέα, για τα μηνύματά σας. Φιλιά στον Μποναμάσα. Τα λέμε αύριο εμείς.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Μισελ Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop, έρχεται στην Αθήνα. Με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση, η Μισελ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μισελ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
7: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο στους 93,6. Είναι Τρίτη σήμερα, φίλες και φίλοι, 9 Ιουνίου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια, με καλοκαιρινή διάθεση και πάρα πολύ ζέστη μέσα στο Σαββατοκύριακο. Κάπως έτσι θα πάει ο καιρός από εδώ και πέρα, φίλες και φίλοι. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι, ακούστε ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια, γιατί όπως ξέρετε και όπως έχουμε πει, ο κόσμος παίζει τις ωραιότερες μουσικές στην πόλη. Καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση και καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Αυτή είναι η Λουσέν και το Shoot You Dead, ίσως το τραγούδι που κάνει, έχει την μεγαλύτερη απήχηση αν θέλετε αυτή τη στιγμή από όλα αυτά τα single που έχει κυκλοφορήσει και τα extended play από την Μεγάλη Βρετανία και από το Manchester. Η Λουσέν, περιμένουμε και ολοκληρωμένη τη νέα της δισκογραφική δουλειά, την πρώτη, γιατί τα δύο αποθήκαροι Part 1 και Part 2 είναι από 6 single τα οποία δημιουργούν βέβαια ένα άλμπουμ, αλλά περιμένουμε κάποια στιγμή και ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ, το πρώτο της Λουσέν, αυτή της κοπέλας που μας έρχεται από το Manchester και κάνει και ένα revival στον ήχο της soul μουσικής, ενώ τη σημερινή εκπομπή άνοιξε η νέα δισκογραφική δουλειά της Lila Downs. Lila Downs επέστρεψε με νέο άλμπουμ, Cambias Mi Mundo, You Change My World. Αυτή είναι η νέα δισκογραφική δουλειά της Lila Downs. Lila Downs, όπου σε παραγωγή με τον Alex Kuba βγάζει 10 νέα, 10 καινούρια τραγούδια, και το El Beso είναι σίγουρα ένα από τα πιο ωραία αυτού του άλμπουμ, έτσι με ένα ρομαντικό blend από τον μπολέρο, από τη Latin Jazz και φυσικά από την κούμπια.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Κόσμος και Κόσμος Jazz από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Ερτέκο, η πλατφόρμα της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Ό,τι θέλετε μπορείτε να τα ακούσετε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Την κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας. Φυσικά έχουμε και το καινούριο ραδιόφωνο. Ακούμε τον ήχο του καλοκαιριού όπου και αν βρίσκεστε, γιατί το ελληνικό καλοκαίρι αρχίζει και το Summer Radio επιστρέφει στο Ερτέκο με δροσερούς ρυθμούς και αγαπημένα τραγούδια, με πηξίδα το καλοκαίρι. Δεύτερο πρόγραμμα και κόσμος ενώνουν για άλλη μια φορά τις μουσικές τους δυνάμεις και δημιουργούν ένα ξεχωριστό διαδικτυακό ραδιόφωνο γεμάτο ελληνικούς και διεθνείς καλοκαιρινούς ήχους, τραγούδια από το Αιγαίο, τη Μεσόγειο, την Ευρώπη, την Αφρική, τη Λατινική Αμερική. Και φέτος λοιπόν συντονιστείτε στο www.erteco.gr για την ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας ραδιοφωνίας, να μπορείτε να απολαύσετε τις μουσικές και το soundtrack του καλοκαιριού μέσα από το Summer Radio.

0: Αυτή είναι, φίλες και φίλοι, η Αλέξια Κόλλη και το Drive Me Wild στο remix που έκαναν οι Skiwiff. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Όπου και αν βρίσκεστε, τρέχουν και διαγωνισμοί. Καλό είναι λοιπόν να μπαίνετε μες στα social media. Τρέχουν διαγωνισμοί, οπότε στα Reels κάνετε follow, like, γράφετε σχόλιο. Εάν κερδίσετε από τους διαγωνισμούς, σας έρχεται αυτόματα μήνυμα στο κινητό σας, προσωπικό μήνυμα. Καλωσορίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας, τις προτιμήσεις σας, φωτογραφίες, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε όπως ακριβώς και μέσα από το Messenger.
1: Ma femme est belle, c'est une star. Je sais pas pour vous, la mienne elle brille dans mon regard. Ma femme est belle, c'est une star.

0: Belle, c'est une star. Je suis pas pour vous, la mienne elle brille.
1: Ήταν φίλες και φίλοι 1972, 9 Ιουνίου ο Elvis επέστρεψε στη Νέα Υόρκη με 4 ιστορικές παραστάσεις, έγραψε ιστορία κάνοντας sold out στο Madison Square Garden και αυτό δεν αποτελούσε έκπληξη το γεγονός ότι τα εισιτήρια ήταν σε ζήτηση δεδομένου ότι ο Elvis δεν είχε εμφανιστεί στη Νέα Υόρκη για περισσότερο από μια δεκαετία και μάλιστα 80.000 άνθρωποι σε 4 συναυλίες είδαν και απόλαυσαν τον Elvis και φυσικά το ιστορικό πια άλμπουμ, το live του Elvis στο Madison Square Garden. Εκεί παρευρέθηκαν και μια πλειάδα αστεριών τραγουδιστών όπως ήταν ο Λένον, ο Χάρισον, ο Μπόουι, ο Γκαρφάγγελ, ο Ντίλαν. Ένα live το οποίο ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε μόλις 9 μέρες αργότερα ως το ζωντανό άλμπουμ του Elvis As Recorded at Madison Square Garden.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Κουαρτέτ. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ακούτε Κόσμος.
3: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

the letters are too small. I guess you know what you mean.

Εδώ είμαστε και εμείς, κάπως έτσι. Επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 8.30. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα σε όλους, φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν μας ακούτε. Και φυσικά με τις ωραιότερες μουσικές, με καλοκαιρινή διάθεση, με δροσερές νότες, με ωραίες μελωδίες. Όπως ακριβώς και το τραγούδι που επιστρέψαμε με την τελευταία δισκογραφική δουλειά του έφηβου Willie Nelson. Έκλεισε τα 92, πάει στα 93, και αυτό ήταν ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε και το άλμπουμ συνεργασία, στους στίχους τουλάχιστον, με τον επιστήθιο φίλο του, τον Bob Dylan. Από το 1993 είχε να ηχογραφήσει ο Dylan παρέα, ή να μάλλον να το πω σωστά, να γράψει τραγούδι ο Dylan παρέα με τον Willie Nelson. Ο Willie Nelson, που όπως ακούγεται 4 Ιουλίου θα εμφανιστεί όπως κάθε χρόνο στο Independence Day. Δεν ξέρω φέτος αν θα το κάνει στη Φιλαδέλφεια, στη Νέα Υόρκη, και δεν έχει ανακοινώσει ακόμα. Πάντως το σίγουρο είναι ότι το μεγάλο πάρτι την ημέρα της ανεξαρτησίας ο Willie Nelson θα τραγουδήσει για άλλη μια φορά στο αμερικανικό και όχι μόνο κοινό.

Αυτό είναι, φίλες και φίλοι, το Momento. Αυτή είναι η Μαριφρόες από τη Βραζιλία, από τη νέα γενιά των μουσικών από την βραζιλιάνικη σκηνή, που κάνει ιδιαίτερη αίσθηση όχι μόνο στη Βραζιλία αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη. Πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, τον Πολ Μακάρνεϊ εδώ παρέα με το Ringo Starr στο Home to Us, από το τελευταίο άλμπουμ του Πολ Μακάρνεϊ. Πολ Μακάρνεϊ, το σκαθάρι που επιστρέφει μετά από 5 χρόνια με νέο δίσκο, κυκλοφόρησε πριν από μερικές μέρες. Αφενός μεν, αφετέρου, ο Ringo Starr βγαίνει ούτως ή άλλως σε περιοδεία στην Ευρώπη. Ο Πολ Μακάρνεϊ βγαίνει σε περιοδεία στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Jazz από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Ερτέκο, η πλατφόρμα της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Ό,τι θέλετε μπορείτε να τα ακούσετε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Την κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας. Φυσικά έχουμε και το καινούργιο ραδιόφωνο. Ακούμε τον ήχο του καλοκαιριού όπου και αν βρίσκεστε, γιατί το ελληνικό καλοκαίρι αρχίζει και το Summer Radio επιστρέφει στο Ερτέκο. Με δροσερούς ρυθμούς και αγαπημένα τραγούδια, με πηξίδα το καλοκαίρι, δεύτερο πρόγραμμα και κόσμος ενώνουν για άλλη μια φορά τις μουσικές τους δυνάμεις και δημιουργούν ένα ξεχωριστό διαδικτυακό ραδιόφωνο γεμάτο ελληνικούς και διεθνείς καλοκαιρινούς ήχους, τραγούδια από το Αιγαίο, τη Μεσόγειο, την Ευρώπη, την Αφρική, τη Λατινική Αμερική. Και φέτος λοιπόν συντονιστείτε στο www.erteco.gr για την ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας ραδιοφωνίας να μπορείτε να απολαύσετε τις μουσικές και το soundtrack του καλοκαιριού μέσα από το Summer Radio.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Όπου και αν βρίσκεστε τρέχουν και διαγωνισμοί. Καλό είναι λοιπόν να μπαίνετε μες στα social media. Τρέχουν διαγωνισμοί, οπότε στα Reels κάνετε follow, like, γράφετε σχόλιο. Εάν κερδίσετε από τους διαγωνισμούς, σας έρχεται αυτόματα μήνυμα στο κινητό σας, προσωπικό μήνυμα. Καλωσορίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας, τις προτιμήσεις σας, φωτογραφίες, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε όπως ακριβώς και μέσα από το Messenger.

μιας και μιλάγαμε λίγο νωρίτερα για τον Elvis και για τις συναυλίες, κρατάμε μέσα στις πολλές ημερομηνίες και αυτό το πολύ ζεστό συναυλιακό καλοκαίρι που έρχεται και την Τετάρτη 15 Ιουλίου. Στο ΟΑΚΑ το Eject Festival υποδέχεται τους Cure, το κορυφαίο συγκρότημα της σύγχρονης μουσικής. Έρχεται στην Ελλάδα στα πλαίσια της ευρωπαϊκής περιοδίας. Αυτή θα είναι η πρώτη συναυλία των Cure στη χώρα μας μετά από 7 χρόνια, όταν είχαν εμφανιστεί στο Eject το 2019 σε 30.000 ανθρώπους. Το εξαιρετικό είναι με τους Cure το ότι ενώ διανύουν την πέμπτη δεκαετία της απίθανα επιτυχημένης καριέρας τους, βρίσκονται σήμερα σε πραγματικά εξαιρετική κατάσταση και ο τελευταίος τους δίσκους, το Songs of a Lost World, ήταν χωρίς υπερβολή ένας από τους καλύτερους δίσκους του 2024. Και είναι και ένας λόγος που ο Ρόμπερτ Σμιθ, όπως ακούγεται ακριβώς στους δίσκους, δείχνει πραγματικά πόσο πολύ αγαπάει αυτό που κάνει αφενός. Με ένα αφετέρου σε πόσο καλή κατάσταση βρίσκεται. Η εμφάνισή του στο Eject θα έχει διάρκεια, όπως διαβάζουμε και όπως μαθαίνουμε, πάνω από 2 ώρες και θα περιλαμβάνει υλικό από ολόκληρη την τεράστια καριέρα τους. Και θα είναι και η πρώτη φορά που θα ακούσουμε ζωντανά το Songs of a Lost World, αλλά και πολύ πιθανό και το νέο του άλμπουμ ολόκληρο, καθώς ο Ρόμπερτ Σμιθ είχε πει και έχει πει ότι είναι σχεδόν έτοιμο. Περιμένουμε λοιπόν 15 Ιουλίου το ΟΑΚΑ να υποδεχθεί τους Cure. Nothing but the Thieves, Matt Berninger, το National. Ένα βράδυ που σίγουρα θα βρεθούμε όλοι εκεί.

Αυτή είναι λοιπόν η Cure από το MTV Unplugged πριν από πάρα πολλά χρόνια, από την συναυλία που είχαν δώσει την acoustic version στο Boys Don't Cry, ένα από τα τραγούδια που σίγουρα θα ακούσουμε στην Αθήνα και φυσικά στο World Tour. Είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι των Cure και εμείς μέχρι τις 9 πάμε, φίλες και φίλοι, με τον Τιουάιο. Τιουάιο από το τελευταίο του άλμπουμ, εξαιρετικός μουσικός και θα μας απασχολήσει και τα επόμενα χρόνια.

0: Μνήμης ψυχοπαίδης. Τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 9. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Είναι Τρίτη σήμερα, 9 Ιουνίου. Εύχομαι, φίλες και φίλοι, να είστε όλοι καλά. Σιγά σιγά τελειώνουν και εξετάσεις, τελειώνουν και πανελλήνιες, τελειώνουν και τα ειδικά μαθήματα. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία, σε ένα mood καλοκαιρινό. Ο καιρός έχει ξεκινήσει ήδη και είναι ζεστός. Εύχομαι να είστε καλά, λοιπόν, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Πάμε, λοιπόν, για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με ωραίες μουσικές και ωραία τραγούδια. Και εμείς επιστρέψαμε με την Olivia Dean, που σίγουρα ήταν μία από τις αποκαλύψεις μέσα στο 2025, και όπως δείχνουν τα πράγματα, η Olivia Dean θα είναι και ένα από τα ονόματα που θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα τα επόμενα χρόνια.

So Much Trouble in the World από τη Lucinda Williams, το τελευταίο άλμπουμ της τραγουδίστριας που είναι ανατρεπτική. Δεν είναι μόνο στο κομμάτι της Alternative Country, είναι γενικά ένα από τα μέλη της Alternative μουσικής, της indie, της Αμερικάνας, στις Ηνωμένες Πολιτείες, και πάντα κάνει αίσθηση όταν τραγουδάει, όταν βγάζει νέο δίσκο. Καινούριο δίσκο λοιπόν από τη Lucinda Williams, έκπληξη, με μια διασκευή του Bob Marley και βέβαια με τη συμμετοχή του θρύλου της R&B, της gospel και της soul μουσικής της Mavis Staples. So Much Trouble in the World λοιπόν, και εμείς πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, τον Joao Selva εδώ σε ένα remix των Blandetto.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασης.

επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από την νόσο Αλτσχάιμερ, επειδή η μνήμη και οι γνωστικές του ικανότητες μειώνονταν γρήγορα, ήταν δύσκολο πάρα πολύ να βρεθούν μέσα στο στούντιο και να μπορέσουν να βγάλουν ένα κανονικό άλμπουμ, ένα κανονικό τραγούδι να ηχογραφήσουν. Δυσκολίες, όπως έλεγαν η παραγωγή, ο Καρλ Τζάκσον, ότι έπρεπε να σταθεί μέσα στο φωνητικό θάλαμο με τον Γκλεν Κάμπελ, κρατώντας ψηλά φύλλα με τους στίχους, με μεγάλα γράμματα, δίνοντας τους στίχους κάθε φορά. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο στο να βγει πραγματικά αυτό το άλμπουμ. Πρέπει να είναι το μοναδικό άλμπουμ από καλλιτέχνη ο οποίος ήταν σε τελικό στάδιο Αλτσχάιμερ και δεν έχει σε τίποτα να συγκριθεί με την εποχή που τραγουδούσε ο Τόνι Μπένετ, ο οποίος είχε διαγνωστεί με την νόσο, αλλά τον είχαμε δει να κάνει δύο εξαιρετικά live στο Radio City Music Hall παρέα με την Lady Gaga. Ο Γκλεν Κάμπελ ήταν μια εντελώς διαφορετική περίπτωση και μάλιστα υπήρχε και μια οικογενειακή προσπάθεια με τα παιδιά του να τον ακολουθήσουν στο στούντιο για να κάνουν την ενορχήστρωση δεύτερα φωνητικά, δημιουργώντας ένα μεσαγωγικά παρήγορο και οικείο περιβάλλον για να μπορούν να μετριάσουν το άγχος του. Στην ουσία είναι ότι το άλμπουμ όμως βγήκε, ο ίδιος τα κατάφερε και το 2017 κυκλοφόρησε το 64ο και τελευταίο του άλμπουμ, το «Adios».

Into the Night, αυτός είναι ο Γκίσμο Βαρύγιας, λίγο πριν τις 9.30 και εγώ προτείνω να κάνουμε μία βόλτα στο παρελθόν, να πάμε μερικά χρόνια πίσω να συναντήσουμε τους Full Garden να μας ερμηνεύουν το Lemon Tree.

0: Κόσμος 93,6. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη 17 Ιουνίου στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr.

Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο Ματ Μπέρνιγκερ, το National. Το λέγαμε και την πρώτη ώρα. Τους περιμένουμε μέσα στον Ιούλιο να εμφανιστούν στα πλαίσια του Eject Festival και φυσικά το μεγάλο όνομα των Cure στις 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ στα πλαίσια του Eject Festival 2026.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Όπου και αν βρίσκεστε τρέχουν και διαγωνισμοί. Καλό είναι λοιπόν να μπαίνετε μες στα social media. Τρέχουν διαγωνισμοί, οπότε στα Reels κάνετε follow, like, γράφετε σχόλιο. Εάν κερδίσετε από τους διαγωνισμούς, σας έρχεται αυτόματα μήνυμα στο κινητό σας, προσωπικό μήνυμα. Καλώς ορίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας, τις προτιμήσεις σας, φωτογραφίες, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε όπως ακριβώς και μέσα από το Messenger.

Αυτό είναι, φίλες και φίλοι, ο Elton John εδώ παρέα με την Brandi Carlile στο άλμπουμ που ηχογράφησε ο Elton John και κανένας δεν ήξερε ότι είχε μπει μέσα στο στούντιο και το είχε ηχογραφήσει και βγάλει νέα τραγούδια. Brandi Carlile πάντα από πίσω από τον Elton John, ο Bernie Taupin. Δεν είχε γράψει όλα τα τραγούδια αυτή τη φορά ο Bernie Taupin. Μέσα στο 2026, όπως είχε ανακοινώσει τουλάχιστον ο Elton John, περιμένουμε νέο του άλμπουμ και περιμένουμε νέο άλμπουμ από τον Elton John αποκλειστικά με τραγούδια του Bernie Taupin. Όσο για την Brandi Carlile, περιττώ να σας πω ότι η καριέρα της έχει εκτοξευθεί ούτως ή άλλως, όχι μόνο με την παρουσία της στο άλμπουμ του Elton John που τραγούδησε εξαιρετικά, όσο πριν από μερικές εβδομάδες όταν είχε δώσει δύο live, τρία ψέματα στο Madison Square Garden, στο Garden στη Νέα Υόρκη, τα οποία ήταν completely sold out, με εξαιρετικό live πραγματικά, και βέβαια σε μια περιοδία που έχει ξεκινήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε και νέο άλμπουμ από τον Elton John, όπως ακριβώς και καινούργια τραγούδια που ακούμε συχνά πυκνά τις τελευταίες εβδομάδες και από τον Teddy Swims.

Teddy Swims λοιπόν και Mr. Know It All. Περιμένουμε νέο άλμπουμ και από τον Teddy Swims μέσα στο 2026. Ακούμε διάφορα τραγούδια και τη συνεργασία που έχει κάνει στο Gone Gone Gone με τον David Guetta, τον Γάλλο παραγωγό και remixer, με πολλά νέα τραγούδια. Ούτως ή άλλως είναι σε περιοδία από τα πιο hot ονόματα αυτή τη στιγμή στον κόσμο ο Teddy Swims. Εμείς πάμε με τους Afrokelt Sound System που εξακολουθεί αυτή η κολεκτίβα και φτιάχνει με τις μουσικές εκεί στο βορρά, με την κέλτικη μουσική, βάζοντας την ηλεκτρόνικα και πολύ περισσότερο τις αφρικάνικες ρίζες από την Δυτική Αφρική. Μια μπάντα που τους είχαμε πρωτοδεί, θυμάμαι, στα τέλη της δεκαετίας του 90 στην Αθήνα και ένα χρόνο αργότερα στο Λυκαδητό.

Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να είστε όλοι καλά, φίλες και φίλοι. Να περάσετε πολύ πολύ όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη για να σας πάει μέχρι τις 12 με τις δικές της μουσικές επιλογές. Η Δήμητρα Κακαουνάκη 12 με 2 και πάντα ο κόσμος ζωντανός από το πρωί. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά φιλιά. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Να είστε όλοι καλά. Πολλά φιλιά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μία γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι. Σε μία εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γιατί αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9. Για ακόμα μία συναυλία γιορτή. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Every time we say goodbye, αντίο δεν θα πούμε, καλησπέρα θα πούμε. Boogie Belzic. Και όσοι αγαπούν τα jazz standard, σήμερα είναι η μέρα τους. Σαν σήμερα γεννιέται ο Cole Porter, Αμερικανός συνθέτης και στιχουργός, από τους λίγους οι οποίοι κατάφεραν να συνδυάσουν και τα δύο, δηλαδή να γράφουν και στίχους και μουσική, με τεράστιες επιτυχίες στο Broadway και στις ταινίες στο Hollywood. Πάρα πολλά τραγούδια τα οποία είναι jazz standard είναι από το Cole Porter. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο. Ακολουθούν οι Γκορίλας, έρχονται Πέμπτη, Πλατεία Νέρου, 25 Ιουνίου. You know the hardest thing. Μαζί τους εδώ και η Ανούσκα Σανκάρ.

Τελευταίο άλμπουμ των Gorillaz με τίτλο The Mountain. Ένας τίτλος γραμμένος στα ινδικά, Devanagari για την ακρίβεια. Μια ηχογράφηση Ινδία, Λονδίνο αλλά και άλλες τοποθεσίες.

Και ακολουθώντας την παράδοση των Γκορίλας, συνεργασίες με πάρα πολλούς μουσικούς, η Βεντάλια είναι μεγάλη. Ο Μάρ Σουλεϊμάν, Άσα Πούτλη, Black Thought, Johnny Marr, Ανούσκα Σανκάρ εδώ, η οποία κλείνει σήμερα τα 45, Sparks. Τζέιμι Χιούλετ, Ντέιμον Άλμπαρν για πρώτη φορά στην Ελλάδα 25 Ιουλίου. It's too dumb.

Η συνεργασία του Γάλλου ράπερ Ζάβα μαζί με τον Winston Μακάνουφ να τραγουδούν ο Μπου Ντιου Μπαρ εκεί στο βάθος του μπαρ. Καινούργιο σύγκλο όμως και για την Μάρι Φρόες από τη Βραζιλία, που μας έχει συνηθίσει αυτά τα καλοκαιρινά σύγκλακια.

αν αγαπάτε την Μισελ Γκούρβιτς, επιστρέφει αυτή την Παρασκευή στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγο για μια συναυλία με καταγωγή από τη Ρωσία. Πολλοί τη θυμούνται παλιά ως China Woman. Έχει έρθει πολλές φορές στην Αθήνα και θέλουμε προσκλήσεις. Μπαίνετε λοιπόν στο Instagram. Ο διαγωνισμός λήγει αύριο το μεσημέρι. Διπλές προσκλήσεις για το live της Μισελ Γκούρβιτς την Παρασκευή στο Κηποθέατρο Παπάγου.

are laughing and drinking champagne in a restaurant.

0: Κόσμος 93,6.
1: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος.

αυτό το Σάββατο 13 Ιουλίου ο Chris Isaac στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 13 στούντιο άλμπουμ. Μια τεράστια καριέρα και μια βραδιά γεμάτη πολλές μελωδίες γνωστές, όπως εδώ αυτό το Baby Did a Bad Bad Thing. Και αυτή η μαγευτική φωνή του Chris Isaac. Σίγουρα μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, νοσταλγία και πάρα πολύ ενέργεια. Τόσο πλάκι σχεδόν ίδιο, Chris Isaac, Johnny Hallyday.

Δύο τεράστιες επιτυχίες του Cole Porter, My Heart Belongs to Daddy, για το musical Leave It to Me. 1938 το τραγούδισε η Mary Martin, που έπαιζε βεβαίως την Dolly Winslow. Από τη Marilyn Monroe, την Eartha Kitt, τη Sidney O'Connor, μέχρι και την Ariana Grande. Και ακολουθεί το Night and Day με τη φωνή του Tony Bennett από το musical Gay Divorce.

Το 1946 κυκλοφόρησε μια ταινία με τίτλο Night and Day για την ζωή του Cole Porter. Ένα τραγούδι λοιπόν που έχει συνδεθεί πάρα πολύ με τον ίδιο. Και πρωταγωνιστεί τότε τον Cary Grant.

Λέγω Brenna Rufus Wainwright. Σε ένα Mac the Knife ήταν ο Jeff Goldblum στο πιάνο, η Melody Gardot στα φορητικά στο πίστη. Και εδώ στο πιάνο John Baptiste. Σαν πλάγια από το Caravan του Duke Ellington. Και ληστεία έγινε σίγουρα. Ντότσι, ας απρόκει. Snake printed leather, but you picked the python.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μαμ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Παρασκευή 12 Ιουνίου, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ σε μια όμορφη καλοκαιρινή συναυλία στο Μουσείο της Ακρόπολης με συμφωνικά έργα του Όσκαρ Ναβάρο. Σολίστ Ιορδάνη Σάντος Μαστραλέξης, βιολί. Μουσική διεύθυνση Όσκαρ Ναβάρο. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μουσείο της Ακρόπολης. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
5: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ένα βεβαίως από τα τραγούδια σήμα κατά τεθές του Frank Sinatra. I've got you under my skin, Cole Porter, 1936, για το musical Born to Dance. Είχε προταθεί και για Oscar, αλλά έχασε τότε από το The Way You Look Tonight.

0: Καλώς ορίσατε στον κόσμο, συνήξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Frank Sinatra, I've got you under my skin. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Μπάβης Δούκας είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Υπενθυμίζω ότι έχουμε διαγωνισμοί στα social media. Στο Instagram Μισελ Γκούρβιτς την Παρασκευή και υποθέατρο Παπάγου, διαγωνισμός λίγη αύριο. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο Πλήφα, στο live των Groundation, δίνουμε προσκλήσεις, αλλά και για το live του Κωστή Μαραβέγη αυτή την Παρασκευή στον κήπο του Μεγάλου Μουσικής. Μπαίνετε στα social media, δηλώνετε συμμετοχή, κερδίζετε προσκλήσεις. Λοιπόν, Afrobeat εδώ στα καλύτερά του, Pigeon, Energy. Από το album Outta National. Καλή ακρόαση.
1: Word of the evil eye. You smoke magic. Play a negative.

Με καταγωγή από την IT, η Lacou Musique, μια μπάντα η οποία δημιουργήθηκε αμέσως μετά το σεισμό που έγινε στην Αιγύπτο το 2010. Μάνατζερ τους ο Ζακ Νάιλς, εννέα μουσική. Πρώτο άλμπουμ What Do You το 2016. Και έχουν βεβαίως κάνει και

πάρα πολλές εμφανίσεις στο New Orleans Jazz and Heritage Festival, αλλά και σε φεστιβάλ της Ευρώπης. Και εδώ με δίναμε από την Κούβα, Daimea Rosena. Σε ρεμίξ από τον Χιλιανό Νόιμπερ.

0: Κόσμος 93,6. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.

από τις τεράστιες επιτυχίες του Cole Porter, Begin the Begin, μια αργή ρούμπα. Τον οποίο έγραψε σε μια κρουαζιέρα. Και ακούγοντας το τραγούδι, εννοείται είναι σαν μια κρουαζιέρα. Πρώτη πολύ επιτυχημένη ηχογράφηση ήταν από τον Artie Shaw και την ορχήστρα του το 1938. Το 1981 ο Χούλιο Ιγκλέσιας τραγούδισε δύο τραγούδια στα ισπανικά. Γκαβριέλ Ογκίστη για τη συνέχεια από τη Γαλλία Λεβό και αμέσως μετά Γκέρα Κίκα Ρουβιού. Ντουέτο Τόνι Μπένετ με

Σαν σήμερα το 1930 γεννιέται η Monique André Cerf, κατά κόσμον Barbara. Γάλλιδα τραγουδίστρια. Εδώ η τεράστια επιτυχία Le Glenoir του 1970, που λέγεται ότι τότε πούλησε 1 εκατομμύριο αντίτυπα σε

Λοιπόν, για δύο εδώ στο μικρόφωνο και τη μουσική στην Ρουμπίνη στα Γκοράκη, σας αφήνω με το All of You, Cole Porter, κυκλοφόρησε το 1954. Από την ταινία βεβαίως, πολύ γνωστή ερμηνεία του Φρεντ Αστέρ, συγγνώμη. Εδώ όμως από το Miles Davis, ο οποίος στο κορυφαίο άλμπουμ Round About Midnight το είχε συμπεριλάβει. Μπάμπης Δούκαρ ήταν εδώ και φροντίζει τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
5: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
7: Cosmos 93.6.
8: Cosmos 93.6.
9: 93.6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stiefvermögens.
8: La Casa della Costanza.
7: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kassedakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Σε αυτόν τον παράξενο κόσμο μας υπάρχει ένας τύπος που μέσα στο 2017 έφτιαξε μια ανεξάρτητη εταιρεία στην Σιγκαπούρη, αγαπώντας τρελά και παράφορα τη soul, τη funk αλλά και τη psychedelic rock. Το όνομα αυτού Χατζή Μαγκό Ίσα και φτιάχνει αυτή την εταιρεία αγαπώντας τη funk. Εμπνεύστηκε και συνεργάστηκε με την Big Crown, με την Bat of Records αλλά και την Dubtone Records. Αυτός ο τύπος ειδικεύεται στη funk και κυρίως βγάζει μουσικές ορχιστρικές. Νελαγιάννα Τσίξ είναι το κομμάτι που κυκλοφορεί μόλις και εμείς πέφτουμε να το παίξουμε στον οίκο μας.

Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, στις αντοχές μας, στις διαδρομές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς πάντα After Dark, όπως έλεγε ο Τίτο, ο οποίος ερχόταν με την ταραντούλα του και τον διάλεγε ο Ταραντίνο.

0: Nueva York, se volará por la sala 22.
1: Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, στον κόσμο μας, www.cosmosradio.gr. Εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και εγώ φεύγω με τους Τσίκα Λίμπρε, εννοείται. Τρες Πασαζέρος είναι το κομμάτι που κατεφθάνει.

Youthy είναι παλιά ιστορία στη ρέγγε μουσική και μόλις κυκλοφόρησε το άλμπουμ της με τίτλο Wild Vibes. Όχι, παίζουμε. Εδώ το κορίτσι φτιάχνει τραγούδια, κρατάει την τρομπέτα και υπογράφει στη δική της εταιρεία. Εννοείται πως ζωγραφίζει κιόλας. Το κομμάτι έρχεται με τίτλο

Όμως άλλοι άνοιξαν τους δρόμους για αυτή την καλή ψωμελωδία που μας αρέσει πολύ. Ο Blind Blake, ας πούμε, μαζί με τη Victoria Royal Calypso Orchestra του, πριν από χιλιάδες χρόνια έφτιαξε αυτό.

Ο Chris Hazelton πάλι έφτιαξε τους Boogaloo 7 και προσπάθησε να διασκευάσει αυτές τις 100 μέρες και 100 νύχτες της Sharon Jones.

Οι Trump Records εστιάζουν στα παλιά ηχογραφήματα, σε αυτά που πέρασαν και δεν μάθαμε ποτέ πώς ηχογραφήθηκαν, και αυτός ο Billy Bo έρχεται μαζί με το τρίο του να τραγουδήσει για την Blue Jamaica.

Δεν είναι επεξεγέλασε οι Club de Μπαλούκας, ξέρουν τη δουλίτσα τους και πώς δουλεύουν. Οι Club de Μπαλούκας που πριν από χρόνια έβαλαν μια δικηλίτσα που κρατάει ακόμα.

Η Agogo Records είναι μια εταιρεία που αξίζει κανείς να εμπιστευτεί. Εδώ ο Ναυτίλους κάνει το ταξίδι και η Mo Horizons ρεμιξάρουν.

Brian Jackson, που πριν από χρόνια συνεργάστηκε με τον τιτανοτεράστιο Ζιλ Σκοτ Χέρον. Δεν ήταν μόνος του, όχι. Μαζί του ο Brian Jackson. Εδώ έχουμε τον Brian, λοιπόν, που επιστρέφει μαζί με τον Omar για αυτό το διαφορετικό The Bottle.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε με τις διαφορετικές εκδοχές μας, παρότι οι Καρουάν παραμένουν όπως ήταν. Chocolate Distance, το κομμάτι που έφτιαξαν διαχρονικό και ωραίο, παραμένει υπέροχο.

στον κόσμο μας. Αλεξάνδρος Κασελάκης, φροντίστα του ήχου. Έχουμε μόλις φτάσει στην ωραία Αθήνα μας, όπου ο Πάνος Δημητρακόπουλος παίζει το κανονάκι και ο Γιώργος Μαντάς, η καλύτερα blend miskin, φτιάχνει τις μουσικές. Ένα Mirror City Rhythm μόλις κυκλοφόρησε από την

Είμαστε διανύοντας το χρόνο πίσω στο 1991 και ως το 2014 αυτά τα Vagadoo Grooves μαζευόντουσαν. Sounds of Camara και το Abdoulaye Premes είναι εδώ, η Hot Mule, το κυκλοφορεί.

Συνεχίζω στο δρόμο μου, δεν σταματάω πουθενά. Εδώ μέσα στο 2021 κυκλοφορεί αυτό εδώ, διαχειρός Χωσέ Κάρλος Μπάρτσαλα και της Λεκομπιάνα Τζαζ Ορχήστρας του. Να Κολόνια είναι το κομμάτι που κυκλοφορεί και αυτό στο Παρίσι από την Hot Mule Records.

Wah Wah 45 κάνει όλη τη δουλειά, ηχογραφή στο σήμερα, και η Κοτόα φτιάχνουν αυτό το Love Light, έτσι ακριβώς.

μπορεί να έχασε τον εαυτό της, όπως σοφά βάζει στον τίτλο η Σαολά Αντίζα Φαράρ, Lost Myself, αλλά κέρδισε στη μουσική Blue George, είναι το κομμάτι.

Κορίτσια έχουν πολλά να προτείνουν. Below Dawn είναι το άλμπουμ που ηχογραφεί πριν από ένα χρόνο η Μπραϊόνι Τζάρμαν Πίντο. Εννοείται πως έρχεται από την Βραζιλία.

πολύ ωραία είναι να βρίσκει κανείς γαλήνη. Και εδώ είναι μπάντζα, έρχονται από την Κροατία, υπογράφουν Psych Grooves και εμπνέονται από τα 70s και τα Afro-Colombian ρεύματα. Πουθενά δεν σταματάνε και εννοείται ότι μέσα στο 2026 κυκλοφορούν το καινούριο του συγκλάκι. Το είπαν κάλμα, εννοείται θα το παίξουν.

Ένα από τα ωραιότερα ψάχνοντας βρήκαμε αυτό το Bem Querer, το οποίο έρχεται από τη Βραζιλία, από τους Κούριο Κούριο, οι οποίοι όμως εδράζουν στη Γερμανία. Μία ηθοποιός και ένας τραγουδιστής, δύο άτομα που θέλησαν να βγάλουν τις μουσικές τους, τις εμπνεύσεις τους, ηχογράφησαν αυτό το άλμπουμ υπό τον τίτλο Κούριο Κούριο.

Ζου Παγιού μπορεί να κατέβηκαν πριν από πολλά χρόνια στο Μαναό, αλλά οι μουσικές τους δεν ξεχάστηκαν ποτέ. Ηχογράφησαν στη Γερμανία ένα ταξίδι μακρινό στη Βραζιλία.

Να σας ευχαριστήσω για την παρέα, για την ακρόαση, για τα μηνύματα, για όλα δηλαδή. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο στον κόσμο μας. Στον Νίκο που αντέχει με μουσικές. Καλό ξημέρωμα.

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου. Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
3: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος.